0: σκουπίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-842-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα!

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
1: Hey! Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη ήλιο στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάνες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάνες.
4: Μπράβο, Κυριώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάει ανέμπε σπίτι σου να πάνω. Θα κεμάσω κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάει ανέμπε σπίτι σου να πάνω. Θα κεμάσω κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Μιλούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Επίσης προσφέρω και σαλαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Τόσο λίγο. Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Κύρι,
9: κύρι. Μία λέξη.
10: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί,
0: ναι,
10: ναι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι. Εσένα,
11: που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
13: καρότα, πιπόνια, καρπούζια, μπαμπί.
12: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
13: καρότα και άλλα λάχανα, καρπούζια, πιπόνια, κουρόπλα, αρμανιτάκο.
9: Μία λέξη.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Και εσύ μαζί.
10: Εσένα
11: που σε ξέρω.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ θα λυγείς άλλα μέρη.
12: Πρώτα ακουμάχια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή. Μιλάμε για λάχανα, μπαμπή. Καλό καρπούζι, μπαμπή. Έλα.
12: Για όλους
13: όσους θα έχει άλλο
4: μια ροχά. Γιώργο μου.
11: Έλα.
4: Του

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παραθύρει, Μπαμπή.
2: Μαύρα μάτια, καλέ!
3: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
1: Πού το ρε, έτσι.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Καντέλας,
0: ποιο ρε.
1: Ή Καντέλας.
0: Βλέπω κι εγώ.
1: Καντέλας.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Τι είναι αυτό εκεί. Καντέλας, είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει.
1: Αμάν. Ο Πανάκας.
0: Νάτε ρε, ποιο ρε.
1: Ο Πανάκας με μαγιό.
0: Αυτά.
1: Να τους.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Πανάκας με μαγιό, λέει. Έτσι
0: βλέπω κι εγώ.
1: Πώς λέμε μαλάκα σου το αυτό. Α, μπράβο.
0: Τι μαλάκας
1: με μαγιό.
0: Ρε.
1: Να ρε.
0: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
1: Να μάκει τα
5: χνάκια. Αφού εσύ είσαι τεφλό.
1: Στο μαλάκα από πίσω.
0: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε.
1: Ο Πάλας.
4: Αμάν.
1: Αμάν.
4: Γοργόνα είναι ρε.
1: Ακού
4: ρε πως την γοργόνα ρε.
1: Τον άλλο τι υπηρεσία τον έχεις μέσα. Τι ωραία υπηρεσία να έχετε. Κουμουτήριο.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
0: Ποιο ρε.
1: Καλό σου κουμουτή. Καλό σου σάβρακα το κουμουτή.
0: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
1: Να το ρε.
0: Αυτά δίπλα στη
1: Βασιλάκη, να του.
4: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
1: Ε, Χρυσταράκη, καταπούσε ρε.
5: Αφού είσαι τυφλός ρε.
1: Γρυπουγιάννη.
0: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον
1: άνθρωπο. Κουμουτής έγινε ο Αρμανιντάκος.
4: Γοργόνα είναι ρε.
1: Αμάν!
4: Πού
1: είναι Βασίλη, Βρήκα καραπιάλα!
0: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
1: Αμάν!
4: Γοργόνα είναι!
1: Αμάν, Πασφαλιάρη! Αμάν, Πασφαλιάρη μου, λέει!
5: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίλα!
1: Λέει Παυλάρα, Παγκαγιάννη, γίγαντα!
6: Λέει Παυλάρα! Κατά πάνω μα!
1: Γεια σου, Μαλαμά! Με τα ωραία σου! Βάει ο ψηλέ, σκύφτου! Βάτω!
0: Τη σημαδούρα!
1: Πού
4: ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα! Άρα
1: δεν βλέπω! Τι να δει,
5: ρε μπουχιά, αφού είσαι τυφλόδρα!
1: Βάει ο Αστραχάν, βλέψε! Δεν βλέπει τίποτα!
4: Αμάν,
1: φαρμακαρανίκα!
4: Ακού ρε πως την γοργόνα ρε.
1: Μαστακούνας.
5: Μαστακούνας
1: όρμα. Όρμα
6: μαστακούνα. Έρχεται κατά πάνω μας.
1: Μπράβο μαστακούνα.
6: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Μιχαλάρα Ντάσου που είσαι. Ε Βασίλη.
7: Εσείς ψαράδες.
1: Εσύ παλάκα. Και το Φάνη.
6: Για μας λέει.
1: Όχι για σένα, για τον άλλον λέει.
4: Ρε τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
0: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει.
1: Ο Διδήλας. Διδήλα που είσαι.
0: Ποιο ρε.
1: Καλεσότο, καλεσότο.
0: Σημαδούρα.
4: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
5: Τι να δεις ρε.
1: Κυρβαλιώτη, κυρβαλιώτη.
0: Εντάξει μου.
1: Να λέγω, πάτε
0: τον άνθρωπο.
1: Μπέσας.
4: Αμάν.
1: Αμάν μπέσα.
4: Γοργόνα είναι ρε.
1: Πίσω μπέσα και σε φάκα.
4: Ακού ρε πως την γοργόνα ρε.
1: Σου είτε εξαφανίγε.
5: Γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
6: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Έλα, έλα.
6: Για το Μεγαλέξανδρο.
1: Αλεξούδης, έρχεται. Έρχεται Αλεξούδης, έρχεται.
7: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
6: Για μας λέει.
4: Για ρε.
1: Να το Βασιλάκι, να το πηγαίνετε. Να το.
7: Ζει ή απέλαγα.
1: Μόλις ζει και βασιλεύει και του Παλάκα κυριεύει, φίλε.
5: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας στο Μεγαλέξανδρο. Έμεινε εσύ.
1: Τράβα κουμπί να φύγουμε, Παλάκα.
5: Τράβα κουμπί να φύγουμε.
1: Μπράβο,
5: Παλάκα. Μπράβο, Παλάκα.
1: Μπράβο, Παλάκα.
5: Θα τη βοηθήσει με την κοπέλα να.
8: Προσχή.
1: Είμαι Ανάς.
8: Μη γεννιέστε.
1: Ακίνητο Μιχαλάρα.
8: Ακίνητη. Είμαι ανάπαυση.
1: Πού είναι σου μερεντήτη.
8: Προσχή!
1: Πού είναι σου μεριδίτη,
8: πιο δυνατά! Να ειδονίζεται το έδαφος,
1: ακίνητε! Πιο δυνατά, κακυλαρία!
8: Εκινήθη!
1: Σαν παρθένα πάρα!
8: Γιατί εκινήθη! Δεν γεννείται ουδής!
1: Σούρε!
8: Ακίνητη! Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι!
1: Δώσ' τον!
8: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει!
1: Μπράβο, κύριε!
8: Είσαι ακίνητη!
1: Μπράβο, κύριε!
8: Μην γεννιέται! Γιατί εκινήθη! Είπαμε ακίνητη!
1: Τροχαλό!
8: Ο κλαδόν!
1: Τροχαλό!
8: Εγέρθητη!
1: Εγέρθητη Οδυσσέα Παλαιολόγου.
8: Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε? Γιατί δεν είσαι εγέρθητος. Μην γεννήσαι.
1: Και
8: μην
1: γεννήσαι. Μέσα.
8: Είπα μακίνητη.
1: Και ο Δαλακώνης.
8: Κλείνω.
1: Έλα Δαλακώνη.
8: Είπα ρί. Χου.
1: Μπράβο Δαλακώνη.
8: Μακίνητη. Μην γεννήσει κανείς.
1: Αντιρούφας.
8: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Προσοχή.
8: Κλείνω. Επιδέει. Hey!
1: Μπράβο Λομπάρκο.
8: Μακίνητη.
1: Μπράβο Σταυρούλη. Μπράβο.
8: Μετά βολή.
1: Μετά βολή Σταυρούλη.
8: Εμπρός,
1: Μάρς Σταυρούλη. Δώσε Σταυρούλη. Κινήσου Σταυρούλη.
8: Κινηθείτε.
1: Βασιλάκη.
8: Ακίνητε.
1: Με ψυχή Βασιλάκη.
8: Με ψυχή.
1: Μπράβο Βασιλάκη. Όρμα Αρβανιτάκο. Άιντε κουνήσου Αρβανιτάκο. Σαλάγα τα Αρβανιτάκο. Αμάν.
6: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χιστήκαμε αδέρφια.
6: Χιστήκαμε αδέρφια.
1: Όρμα Κρυμπουγιάννη.
6: Μπράβο,
1: έλα Παυλάρα μου. Πατριάρχη,
6: του
1: κύψη τα βάνη του πατριάρχη. Του...
6: Χεστήκα με.
1: Αμάν, σκίστονε.
6: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε, αδέρφια!
6: Χεστήκαμε, αδέρφια!
2: Άνζερα μιένε, μουσα.
1: Ωχ, τι ελόρδι, ξύπνα.
2: Άνζερα μιένε, μουσα.
1: Τι μουσα μου μέσα, παπαρίζω.
2: Άνζερα μιένε, μουσα. Άνδρα μη... Ξυπνήστε!
0: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Ξύπνα, Θοδωρή, Λίδα, ξύπνα, Λίδα, ξύπνα.
2: Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, μάμι, ξύπνα.
2: Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, Λίδα,
0: θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Μάμι.
2: Ξυπνήστε!
0: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα.
1: Όρμα, κελουτάρχη, όρμα, όρμα.
2: Ξυπνήστε!
0: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Δώσουνε, δώσουνε.
2: Ξυπνήστε!
1: Μπράβο μου στον Άκη, μπράβο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

Γιώργος Παυλίδης, Παπαρά Παπάρια, Παπα Κώστας, Παπαρίζος και άλλος Παπαρίζος, δυο Παπαρίζοι.

0: Παπαριά. Παπαριά, Μιχάλη.
1: Παπαριά.
0: Πάει και ο Δημητρούλη. Μπαταριά. Ναι, ναι.
1: Πώ λέμε μπαταριά.
0: Μπαταριά Δημητρούλη.
1: Πιπεριά.
0: Μπράβο Δημητρούλη. Τώρα εντάξει,
1: το μέλλον. Πώ λέμε μπαταριά.
0: Παυλούκο.
1: Πιπεριά.
0: Παυλούκο.
1: Πώ λέμε μπαταριά. Πώ λέμε
0: πιπεριά Παυλούκου. Μπράβο Παυλούκο.
2: Αυτή ωραία
0: σου. Είσαι τσίψη,
2: πολύ σεξουαλικό. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φούντους, φούντους, φούντους.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω.
0: Έρχεται
3: την παλατέζα.
0: Έρχεται ο Κουτσουμέρκος.
2: Παλατέζα, την παλατέζα.
0: Έρχεται ο Παλάσκας.
3: Πήγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έρχεται ο Ραφαήλ.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω.
0: Έλα,
3: την παλατέζα.
0: Ραφαήλ, όρμα.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα!
0: Μαλαμά!
3: Μπορείτε να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
0: Έλα, Βασιλάκι μου!
2: Την παλατέζα!
0: Την παλατέζα, Βασιλάκι Μαλαμά! Την παλατέζα!
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλατέζα!
0: Και ο Καρανίκα!
3: Μπορείτε να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
2: Την παλατέζα!
0: Να τη βγάλει! Να τη βγάλει, Γκριμπουγιάννη!
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου!
0: Να την
2: παλατέζα!
0: Να την
3: παλατέζα! Μπορείτε να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
2: Την παλατέζα! Την παλατέζα!
0: Κατέλα!
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου!
0: Όρμα κατέλα!
3: Μπορείτε να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα!
2: Την παλατέζα, την παλατέζα!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλατέζα!
0: Σάκη!
4: Δεν ξέρω αν είναι ο μεγαμπρός.
0: Δεν φταίτε στην περιφέρεια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου.
4: Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζω περιφέρεια.
0: Μπράβο Σάκη!
5: Δεν ξέρω αν είναι ο μεγαμπρός.
0: Μπράβο.
4: Τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα
0: και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα.
4: Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου.
0: Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Οπ! Έλα, έλα, έλα, για περάστε, για περάστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάν, σε κάτω, σε δόντες, εκεί της μέσω λούτε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουδουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, θες αλέγει, έλα, ε. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα του Λουτούρου, FM Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, ο Τσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, Τραβάιφ, Τσόρλο, Τιβιλίνγκ, Λινγκ, Λινγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, ο τζάμπα μας πήρα τα αρνιά, τζάμπα και τα καθίσια και βγήκα τα Γιανούκα, Γιανούκα, την πήρε στην Παλούκα. Καλημέρα ρεβιετόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδε, καλημέρα περήφανα και βαρβάτε θεσσαλικέ. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που την έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 3 Ιούνιος 2026, καλοκαίρι 26, Βασιλάκι Γίγαντα, ατελείωτε, Κώστα Κάτσι, Βασίλη Μαλαμά, Μιχάλη Ντάσιο, Μπάμπη Κατάσκοπε, Αποστόλη Γκαντέλα, Φουρνέλα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, γραμμές επικοινωνίας, επαναλαμβάνω Λίτσα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη, Γίγαντα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ιωνομάχη και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κιλοτάρχη μου, αρχηγέ μου. Κομμάτο του έρωτα, πυροβόλο, ατελείωτο. Την καλημέρα έχεις αγαπητέ μου κιλοτάρχη Στέφανε Κουτσομέρκο. Την ευλογία της Αγίας Μαρίνης αγαπητέ μου κιλοτάρχη άνθρωπε των έργων. Μεγάλε γίγαντα.
1: Πού είναι ο ρωτός, του χάσες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Χθες το πρωί τα είπαμε, μετά Κουτσομέρκο μου, μετά Κουτσομέρκο μου. Τι έκανες μετά Κουτσομέρκο μου.
1: Είμαι σε μια φάση, δεν μπορούσα να...
0: Σε τι φάση ήσουν αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Σε τι φάση ήσουνα.
1: Δεν έπαιρνε καλά εκεί.
0: Έλα τώρα, σε τι φάση ήσουνα. Σε φάση αφασία πρέπει να ήσουνα μεγάλη Κουτσομέρκο.
1: Τι δε φραράκι μου.
0: Ο Τρόχαλος ποιος είναι, ρε, ποιος είναι ο Τρόχαλος.
1: Τρόχαλος είναι ο πλανητής που έπαιζε
0: Δευτέρα. Α, μαν, γιατί με στείλει μήνυμα και, και ο Τρόχαλος μέσα μου λέει ο Τσανούσας.
1: Τρόχαλος ο Τσανούσας.
0: Ο Τσανούσας, ναι.
1: Ο Κωστάκης, ο Τσανούσας.
0: Ο Κωστάκης, γεια σου Τσανούσα με τη μεγάλη την πατούσα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα και χαιρετίζω.
1: Δεν αγιαστήσει η δικιά γεφυρικιά γάτα, βλαράκι.
0: Ο Τσανούσας.
1: Τσανούσας,
0: ο Κωστάκης, ο Τσανούσας.
1: Ο Κωστάκης, Τσανούσα, ποιος του.
0: Μπράβο, Τσανούσα. Μπράβο, Κωστάκη. Πόσο χρόνο είναι αυτό το πυροβόλο, το νέο πυροβόλο εκεί πέρα που βγάζετε.
1: 25,
0: αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, δίνεις, βλέπω, εσύ δίνεις, είσαι μπροστάρης φίλε μου, μπροστάρης και σε ακολουθούν όλοι απάνω στο ερωικό και ιστορικό λιβάδι, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο.
1: Έχουμε συνεχωρημένο του Κατσάρα.
0: Τι απαδού Κατσάρας.
1: Την
0: να μην αγχώνετε, πες, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν, πες, του μεγάλου Δημητράκη Κατσάρα του Λεβέντη μας. Καλημέρα Στεφανάρα από τον Παυλάκο, τον Παυλάρα μας. Τον Παύλο Νάκο.
1: Καλημέρα στον Κώστα τον Πατριάρχη. Καλημέρα στον Γιώργο Κουσμίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Την ευλογία του. Έχεις την ευλογία του Κώστα τον Πατριάρχη, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα στον Ανδρέα εκεί του Τζιμπάνι. Πού είναι ο Ανδρέα.
0: Απ' τα ταμπάκικα. Χαιρετήματα πολλά. Ει, ακουσέ. Χαιρετήματα τον Ανδρέα Λιάγκα. Είναι με άδεια εδώ πέρα ο Ανδρέας.
1: Εδώ είναι ο Ανδρέας.
0: Ναι. Ανδρέας Λιάκας, χαιρετήματα Κουτσομερκάρα μου λέει. Γίγαντα, ατελείωτε Κουτσομερκάρα μου.
1: Τι σουβλάκια καινούργια.
0: Νικήτα, πιάστο τον και κοίτα. Μπούρε Νικήτα, άρχοντα βαλαβάνι μου, Λεβέντη. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Στέφανε Κουτσομέρκο, σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, ρε. Τώρα είσαι στην εργασία, Κουτσομέρκο.
1: Όχι, πήγα μου, φλαράκι, τώρα είμαι στον δρόμο.
0: Α, είσαι καθοδόν, μεγάλε Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Yeah.
0: Πώς είναι ο καιρός, πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι, φίλε μου, εκεί πάνω στο ερωικό και ιστορικό λιγμάδι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Όλα υπολέγχω, Κουτσομέρκο μου.
1: Όλα υπολέγχω, πούμε εκεί στο Σταμουσάδη.
0: Όλα με λιγάρα, για μισό λεπτό λίγο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η κυρία Νίτσα μου.
2: Καλημέρα.
0: Η αγαπημένη μας η κυρία Νίτσα.
2: Καμάρι μου, καλά είσαι.
0: Καλώ την αγαπημένη μου κυρία Νίτσα. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Πώς είσαι.
2: Δόξα. Δόξα του Θεού, σηκώθηκα καλά.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω δυνατή, λεβέντισα, σαν την Τζαβέλενα είσαι, ρε κυρία Νίτσα. Σαν την Τζαβέλενα είσαι.
2: Ακούσαμε, αφού ακούσαμε και γελάω και λέω Θεέ μου, ευχαριστώ.
0: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, κυρία Νίτσα μου, μπράβο, έτσι θέλω. Λεβέντισα, καραμπουζουκλού, κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα, ποιες ήταν οι καλύτερες διακοπές που έχεις κάνει που θυμάσαι στη ζωή σου?
2: Τώρα 70 και χρόνια.
0: Ας είναι και 50 και 60, ρε, τι σε νοιάζει? Ποιες έχουν μείνει στο μυαλό, βρε?
2: Ωραίες ήταν, άλλες σχεδόν. Άλλες σχεδόν.
0: Όλα καλά, έτσι. Έχουμε, έχουμε καμιά εκδρομούλα στα σκαριά τώρα, κυρία Νίτσα?
2: Όχι, είμαι ήδη χθες ο Βαρθολομέος και λέω, όλα τη γραμμά, τι θα δεις, θα τυχαίνει να πηγαίνω με 5 ευρώ στον Άγιο Δημήτριο και με 5 στη Σκουτίνα, δεν κατάλαβα, μια χαρά είναι.
0: Για πού είστε τώρα, κυρία Νίτσα?
2: Πρώτα αυτός, σε 11 του μηνός θα πάω στη Σκουτίνα.
0: 11, με... α, 11 του μηνός, κυρία Νίτσα. Σε μια εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη.
2: Ναι. Είναι η γιορτή του Βαρθολομαίου και έχουν γιορτή. Αυτή την εκκλησία την έκανε ο πάτερ Ιγνάτιος Μανδυλίδης. Και κατασκηνώσεις είναι τρέλα μέσα.
0: Α, κυρία Νίτσα μου.
2: Είναι ωραία, μια φορά το χρόνο πηγαίνουμε.
0: Μπράβο. Την άλλη Πέμπτη, κυρία Νίτσα.
2: Την άλλη Πέμπτη.
0: Θα είναι συνοδεία Βαρθολομαίου.
2: Μακάρι να έρθω, να δεν ξέρω. Μακάρι να έρχονταν.
0: Άντε, έχουμε μέρες μέχρι τότε, πρώτο ο Θεός, κυρία Νίτσα.
2: Είναι
0: του Βαρθολομαίου, την άλλη Πέμπτη. Κάτσε για να το σημειώσουμε, κυρία Νίτσα. Αν και θα μας το θυμίσει εσύ, κυρία Νίτσα μου. Έτσι, θα μας το θυμίσει, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα. Μπράβο, χαιρετίσματα είσαι από τον Σάκη Μπόρο, τον Παλάκα, κυρία Νίτσα μου. Καλώς η κυρία Νίτσα. Μπράβο στην κυρία Νίτσα. Μπράβο, κυρία Νίτσα.
2: Πού ήταν,
0: στην Πουρταριά ήταν ο Σάκης Μπόρος? Πού το ξέρεις εσύ, κυρία Νίτσα, και δεν το ξέρουμε εμείς,
2: πήραν το με τα πούλμαν.
0: Μεγάλε Παναγιώτη, με ρεντίτη ο κύριος Μετασού, μερσή. Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι. Και εσύ, κυρία Νίτσα μου.
2: Κυρία, όποτε
0: θες, παίρνεις τηλέφωνο. Με την κυρία Μαρία έχεις καμιά επικοινωνία, κυρία Νίτσα?
2: Σε μιλάω και αμέσως παίρνω εγώ τηλέφωνο.
0: Μπαμπούμ, αμέσως, κυρία Νίτσα.
2: Δεν μπορούσα να την βγάλω γραμμή.
0: Δεν πειράζει, κυρία Νίτσα μου. Δεν πειράζει.
2: Εγώ σφιλιά πολλά και στον παίρνει τηλέφωνο. Κατάλαβες?
0: Ναι. Ο Παλάκα σε χαιρετάει, κυρία Νίτσα μου. Χαιρετίσματα είσαι και από τον Κουκουνάβα, λέει. Τον τσίπησαν δυο μέλισσες προχθές και του πρίστηκαν. Ναι, κυρία Νίτσα μου. Τον τσίπησα και του πρίστηκαν, κυρία Νίτσα μου.
2: Πήγε και τράπη, για να μην πας τίποτα.
0: Και κάτι έβαλε, κυρία Νίτσα. Έβαλε, πώς το λένε αυτό, γράσο. Γράσο.
2: Άντε, δεν το ξέρω αυτό το γράμμα.
0: Αυτός γράσο βάζει, κυρία Νίτσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Γρασάρεται. Γρασάρεται μηχανή. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα! Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου! Καλή Τετάρτη, κυρία Νίτσα μου! Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα! Κουτσομέρκος!
1: Τι να πούμε, καλημέρα στην κυρία Μαρία και στη λεπτή και στους στενούς στην Αθήνα.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα έχεις από τον Κυρβαλιώτη το χρυσό μας!
1: Καλημέρα στον Κυρβαλιώτη και στην κυρκή μου να εκεί στην Ερασόνα.
0: Γεια σου, ρε Βαλιώτη, γίγαντα! Κολόνα της Ερασόνας! Γίγαντα, βαλιωτάρα μου! Παιχταρά μου! Ο Τρόχαλος μένει στο Λιβάδι, Κουτσομέρκο.
1: Όχι,
0: στην Κατερίνη μένει. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομμάτο μου, γίγαντα. Γεια σου, καλημέρα, χαιρετίσματα σε όλο το Μελετιάδικο, φίλε μου. Χαιρετίσματα είσαι, Κουτσομέρκο. Ακούσε. Την ευλογία του Παπαβασίλη.
1: Καλημέρα σου, Παπαβασίλη, καλημέρα, Φράγκη.
0: Μια πολύ ωραία, ένα ωραίο βιντεάκι μου έστειλε ο Βασίλης σαν φίλον από τη Σάμο. Πώς?
1: Ο Παπαβασίλη είχε πάει σε μια βάπτιση και
0: σημαίνει. Είχες πάει σε μια βάπτιση στη Φαλάνη?
1: Από του Λογιδιό του Παπαβασίλη.
0: Όχι, ρε, του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη σου λέω, βρε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ρε, την ευλογία του Παπαβασίλη, αγαπητέ μου. Α, είχες πάει σε άλλο Παπαβασίλη εσύ?
1: Από τον άλλο,
0: εδώ, από τον Λογιδιό. Γεια σου, Ηρακλή Κατσαβάρα, γίγαντα, ατελείωτε. Πάκμαν! Λουέ Πάκμαν, καλημέρα, καλό μήνα, Πάκμαν.
1: Πάκμαν, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κουτσομερκάρα μου, γίγαντα!
1: Καλημέρα.
0: Ατελείωτε, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων.
1: Πάκμαν, που είναι τώρα, με το χώρι ή η Λάρισα?
0: Πάκμαν είναι εδώ στη Λάρισα, φίλε. Εδώ είναι, ο μεγάλος γίγαντας. Πάκμαν, που είσαι, ρε. Πάκμαν, που είσαι. Για να δούμε, παρακαλώ.
3: Έλα!
0: Έλα!
3: Παραλίγο πρωτεύουσιάνος,
0: Ραϊμόντος!
3: Έλα!
0: Ραϊμόντος, πού είσαι, ρε φίλε!
3: Παραλίγο πρωτεύουσα Ελλάδος, παραλίγο!
0: Παραλίγο πρωτεύουσα, παραλίγο κυπελούχος και παραλίγο πρωταθλητής, φίλε μου!
3: Παραλίγο Champions League!
0: Ραϊμόντε, την κρίση, ρε κομμάτο!
3: Χρήστα.
0: Καλό μήνα, ρε! Καλό καλοκαίρι, Ραϊμόντο! Τι κάνει μια πόλη, μια ομάδα, δυο τζατζίκια, πέντε πατάτα, σιλαράκι, πώς είστε?
3: Για πολύ σάλα. Μιλάμε ούσα λεπτό.
0: Τι είπες, Κουτσομέρκο?
1: Μόνο πάω, τίποτα.
0: Εμείς ο γορίλα. Ε, Ραϊμόντο, τι γίνεσαι, ρε?
3: Μιλάμε, έχει
0: σαλέψει
3: όλη η πόλη, όπου να είναι πάνε, ό,τι
0: θέλουν. Σαλεμένοι όλοι οι φιλαράκοι, φευγάτε και
3: παρεμένοι. Όλοι σάλα.
0: Όλοι σάλα, φιλαράκοι.
3: Όλοι σάλα, για Χαλκιδική είναι όλοι.
0: Καλημέρα. Hey, καλημέρα, Κουτσομέρκο μου. Γεια σου, Κουτσομέρκο. Ο Κουτσομέρκος ήταν δυνατός παίχτης, αγαπητέ μου, Ραϊμόντε. Όλοι σάλα, ρε φιλαράκοι.
3: Πολύ σάλα.
0: Μιλάμε για πολύ σάλα. Σαλεμένοι όλοι σε λέω, ρε.
3: Σε λέω, τι να σε λέω, όπου να είναι πάνε.
0: Όλοι! Τι ώρα έπιασε στο τιμόνι, φίλε μου, Ραϊμόντε?
3: 5 παρα 10.
0: Όπω, έχει κάργα μέσα στο λεωφορείο, απικία?
3: Μόλις κατέβασα όλους, μουταχεντίν. Λυμμένοι όλοι μουταχεντίν, μόλις κατέβηκαν.
0: Πού τους κατεβάζεις, η Σύνδο?
3: Μέσα στη Σύνδο, σε εργοστάσια, βιομηχανική περιοχή εδώ. Όπου,
0: κατέβασες όλη την απικία, φιλαράκι?
3: Όλοι έτσι. Έτσι κερθούν από εκεί, λες να μείνει κλαδί ελιάτικη για μας.
0: Ωπορε, φίλε. Και τους, τους παίρνεις, από πού τους φέρνεις πρωί-πρωί, φίλε?
3: Από κάτω, Θεσσαλονίκη, κέντρο, εκεί, από τα τρένα.
0: Από εκεί, από τα τρένα τους φέρνεις?
3: Βέβαια, έχει ξηροκρίνει, έχει πάει ξηροκρίνει.
0: Πώς δεν έχω,
3: μια
0: φορά θα πας, και άλλη δεν θα ξαναπάς. Όλοι σάλα, με φιλαράκι σου λέω, τι
3: γνήσια σάλα κυκλοφορεί.
0: Μιλάμε για πολύ σάλα, φίλε μου,
3: Ανοίξω μια εκπομπή σαν την Ανίτα Πάνια και δεν θα προλαβαίνω να τους
0: βάλω. Όπου, έχει καλά ταλέντα και από αυτούς τους ξένους.
3: Καλά πράγματα. Αυτή η χειρότερη είναι από εμάς.
0: Εντελώς σάλα, φιλαράκι.
3: Εντελώς σάλα έχουμε.
0: Ο Τραγιανάρας τι κάνει, ρε?
3: Ενώ σηκώνεται το πρωί 6 ώρα, άλλη σάλα για αυτούς. Και πάει στο γήπεδο και τρέχει όλη μέρα.
0: Α, το έχει χαμένο και αυτός. Μιλάμε για πολύ σάλα και αυτός, φιλαράκι. Σάλα, σάλα μες στη σάλα.
3: Προφέσαι έτρεχε με τη βροχή, έτρεχε.
0: Ωπο.
3: Πολύ πήγε, έτρεχε.
0: Τρέχα, λεβέντη, πες, τρέχα, λεβέντη μου, τρέχα. Σάλα σε λέω, ρε φίλε, σάλα. Μιλάμε για πολύ σάλα, Ραϊμόντε μου.
3: Πολύ σάλα και δεν φεύγει η σάλα.
0: Είσαι καλά, φιλαράκι?
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Έτσι, δύναμη, είσαι πρωί τη βδομάδα αυτή?
3: Σήμερα είμαι πρωί και αύριο είμαι απόγευμα.
0: Φίλε, να είσαι καλά, χερός και δυνατός και να προσέχεις. Σάλα σε λέω, σάλα σε λέω, ρε!
3: Και να προσέχετε έξω γιατί έχει ανεβεί η θερμοκρασία αισθητά.
0: Πόπο, το θερμόμετρο ανεβαίνει και η φούστα κατεβαίνει και είμαστε όλοι σαλεμένοι, φιλαράκι, σε λέω.
3: Θα πέσουμε σε καμιά κολόνα και να μας κορεσέψουν.
0: Άρε, Ραϊμόντε μου, να είσαι καλά, φίλε, και να προσέχεις.
3: Υγεία και πρωτάθλημα στα Τρίκαλα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, Τρίκαλα, σαν καφλιάς.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ραϊμόντε μου, καλημέρα, φίλε, καλημέρα, καλή δύναμη. Γεια σου, Ραϊμόντε μου, γίγαντα, γεια σου, Ραϊμόντε, γίγαντα, γεια σου, φιλεράκι. Πρόεδρε!
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, πρόεδρε. Πού είσαι, ρε πρόεδρε μου? Πού είσαι, ρε κοσμίδα, ρε γίγαρα? Κάργας.
4: Περιφερειακά της Λάρισας και φεύγουμε για Βόλο.
0: Α, φίλε μου, χθες ήταν για τον ωραίο Βόλο με το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, ο Χριστάρας ο Τζεμπέκης, ο οποίος ήταν εντελώς σάλα, φιλαράκι, από το τριήμερο, γιατί είχε ξεδώσει τελείως και τα έχει παίξει όλα. Υποβάλλει τα σέμι του πρόεδρε, ο μεγάλος γίγαντας, ο Καρακώστας με τον Μπάκμαν.
4: Καλημέρα στο φίλο μας του Μπάκμαν, όχι του Καρακώστα, του Μπάκμαν.
0: Πίσω Καρακώστα, ματάκανε σκουμπόστα, Καρακώστα. Τι γίνεται, πρόεδρε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πώς πήγε το καλοκαίρι?
4: Μια χαρά, φιλαράκι, εντάξει, είπαμε.
0: Μια χαρά, φίλε, έτσι, μπράβο. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, η φούστα κατεβαίνει και είμαστε όλοι σαλεμένοι, φιλαράκι, σε λέω. Κάργα, έτσι, μπουρλότο.
4: Η φούστα κατέβηκε πριν να έρθει το καλοκαίρι, φίλε.
0: Πρόεδρε, εσύ ξέρεις, πρόεδρε, Παναγιώτης Μερεντίνης, κυνηγός και φύση, πυροβόλο.
4: Καλημέρα στο φίλο μας στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο μας στον Τάκη.
0: Γεια σου, Τάκη.
4: Καλημέρα στα εξαδερφάκια Πασπαλιάρης.
0: Ανδρέας Πασπαλιάρης, φίλε, τεράστιος, μεγάλη μορφή, ρε φίλε, μεγάλη μορφή.
4: Στο κλάδερ μου Αλκιβιάδης, τον Ανιψόδησε.
0: Μαζί είναι το δίδυμο της φωτιάς, μπαμπάς και ιός, Άλκης Παλαιολόγου, Οδυσσέας Παλαιοκουβέντας.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα από τον ΟΤΕ στην ωραία Κεφαλονιά.
0: Ω, στην Κεφαλονιά είναι ο Χριστάρας?
4: Ναι, πήγε για 15 μέρες.
0: Πήγε ο Χριστάρας από τον ΟΤΕ από την Κεφαλονιά, είναι το αγόρι?
4: Πήγε για εργασία στην Κεφαλονιά 15 μέρες.
0: Άντε ρε, για εργασία στην Κεφαλονιά πήγε ο Γίγας.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραίος ο Χριστέρας του Νοτέ.
4: Καλημέρα σας φίλε μας, το Σπύρο από τη Μάνδρα, το μεγάλο πρόεδρο εκεί.
0: Τον τεράστιο Σπύρο από τη Μάνδρα, το κομμάτο που ετοιμάζεται για να κάνει ντου, φίλε μου, κάργα.
4: Είναι έτοιμος για την Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Είναι έτοιμος, φίλε, για δυο πανηγύρια τώρα, Παρασκευή και Σάββατο. Προκοπάρας, υποβάλλει τα σέβη του.
4: Ωραία καλαπάκια. Καλημέρα σε μελαγχολικό αγόρι, στο φίλο μας το Θήμιο, το Τωτό.
0: Γιατί είναι, γιατί το χρυσό μου έχει πέσει σε μελαγχολία, τα είπαμε χθες μετά από πολλές μέρες με το μελαγχολικό αγόρι, φίλε μου.
4: Τα είπαμε χθες το βράδυ, έχει μελαγχολήσει, πρέπει να το βρούμε κάτι για να το τονώσουμε το ηθικό.
0: Ναι, και χθες το πρωί, πρόεδρε, που επικοινώνησε μετά από αρκετές ημέρες, λίγο θλιμμένο τον έκοψα, πρόεδρε. Γιατί?
4: Ναι, είναι ψυχολογικά down.
0: Του έχει πέσει η ψυχολογία, αγαπητέ μου. Να του ρίξω μια βεντούζα, να την ανεβάσω, πρόεδρε.
4: Πρέπει να τον βρούμε το κίνητρο για να τον ανεβάσουμε την ψυχολογία.
0: Μην τον φοβάσει αυτόν, φίλε. Βάλτε τον κάτω ένα κλείσμα και τελείωσε. Του κάνει ένα κλείσμα ο Σταύρακα για να το φτιάξει αμέσω. Θα του φέρει τα ίσια του πάλι. Σε εργοστασιακέ ρυθμίσει πάλι. Έτσι.
4: Εγώ πιστεύω να του στείλουμε δύο κορίτσια για να το φτιάξουν καλύτερα. Ο Σταύρακα.
0: Αλλά τι. Να φάει παντόφλα και από την άλλη, να συμπόγω. Να φάει παντόφλα και τα μητρή στην πρώτη και την τελευταία, φίλε.
4: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον τεράστιο Μπας Κουκ, ρε. Κάργα, Μπιλ Μπούμπου.
4: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπας Κουκ. Καλημέρα Αντώνη Πετσέτα, Αντώνη Μπούρα.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο Αντώνη Μπούρα, ρε φίλε, ατελείωτος. Μπιλ Μπούμπου.
4: Καλημέρα σε όλη την πρωινή Αστική Παπαρίζος.
0: Σάκης Μπόρος, άξιος.
4: Σάκης Μπόρος.
0: Παλάκας.
4: Όλους, να μην τους αρθούμε να είναι.
0: Παλάκας, φίλε, χαιρετίσματα έχεις από τον Κιλοτάρχη.
4: Καλημέρα στο φίλο μας στον Στέφανο τον Κουτσομπέρκο. Καλημέρα στον Σταύρο τον Λομπάρτο.
0: Του έρωτα κομμάτω, φίλε, το παραλιακό, το καλοκαιρινό αγόρι. Έτσι, μπράβο, στο πλοίο, έτσι, στο λιμανάκι της αγάπης.
4: Καλημέρα και στο φίλο μας στην ουσία του Βανακάρα.
0: Τώρα που τελειώσα τα κάρα, φώναξε τον Βανακάρα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Άρε, πρόεδρε, να είσαι καλά, να περάσει καλά. Special, special.
4: Να είμαστε καλά, να λέμε και από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, αφρός πράγματι πάρουμε χαμπάρι.
0: Πάμε γερά, πρόεδρε, πάμε γερά.
4: Αισιοδοξούμε για τα καλύτερα, ξεπερνάμε γρήγορα τα στραβοπατήματα.
0: Πρόεδρε, ρετάρι, γατζάρι ο πρόεδρος σήμερα, τα δίνει όλα, έμπαινε πρόεδρε, πες τα όλα.
4: Είπαμε, η ζωή είναι μικρή, απλώς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, εντάξει.
0: Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Μέσα σε όλα μας βάζουν και τρικλοποδιά σε άλλα, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, τρικλοποδιά αυτή, τρικλοποδιά πει. Όποιος πει κακό για μας να του βγει το μάτι σε αλοκουμάς. Παυλάρας Νάκος, του τζίπησε έναν ταβάνι χθες το μάτι.
4: Πρέπει να του τζίπησε πολλά προχθές το βράδυ που ήταν στη Μελιτόπολη.
0: Αμάν, όχι, χθες του τζίπησε. Σέρτσινος, πώς το λένε αυτά. Σέρτσινος με λέει, με τσίψει στο μάτι. Σέρτσινος, πώς το λένε αυτά. Νταβάνι.
4: Να πάρει το γράφι του φάνι να βάλει.
0: Αμάν, όμπο. Να το τακτοποιήσουμε, φίλε μου, να το τακτοποιήσουμε τον παυλάρα μας, τη λαχτάρα μας.
4: Έτσι ακριβώς, να το στείλει ο κουκουνάβας στο ειδικό γράσο που είναι για τα τσιμπήματα.
0: Α, μπράβο, το τσίψαν μέλισσα του κουκουνάβα, του πρίσκανε, πρόεδρε. Το ξημάτιασε ο Παλάκας. Άρα Γιώργο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Άρα, Γιώργο!
4: Καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη σου.
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε γίγαντα, γεια σου ρε Γιώργα ρε, παρακαλώ.
5: Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ.
0: Κυριλία μου!
5: Κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα, Κυριλία μου, Χρυσέ.
5: Πώς είσαι, κύριε Νικόλα μου, Χρυσέ, πώς είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα παιχταρά μου, ατελείωτε Ηλία Ζαβλιάκη. Καλημέρα του φίλου μας τον Κώστα τον Κάτσι. Απάνω λέει στο μεγάλο Γιώργο Δημητρούλη το κομμάτο. Γεια σου. Παντρεύτηκε ο μεγάλος λιμενάρχης ο Δημητρούλης, φίλε, προχθές.
5: Να είναι καλά όμως.
0: Με κουμπάρο του Γιώργου Παπαρίζου.
5: Να είναι καλά.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα. Γεια σου Φάρμα Πατσούρας. Ο Κυρβαλιώτης, πού ήταν το χρυσό μου?
5: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ.
0: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ. Αγόρι μου, εσύ Κυρβαλιώτη μου.
5: Είδες τι ωραία φωτογραφία έχει ο μπαγάζος.
0: Και τι ωραία μας είπε τη Σαμνιώτισσα χθες, φίλε. Και τι ωραία μας είπε τη Σαμνιώτισσα ο Κυρβαλιώτης, φίλε, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σαν τον Καψάλι, να είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής, φίλε μου. Ένας τεράστιος ερμηνευτής, αυτός που έχει πέσει σε μελαγχολία και τον βαράει και με τα τρία χέρια είναι ο καγκελάριος, φίλε μου.
5: Ναι, πολύ χαμένος αυτός.
0: Κύριε Βαλιώτη!
6: Έλα, κύριε Νικόλα μου!
0: Έλα, κύριε Βαλιώτη μου! Έλα, καλλιτεχνάρα μου! Έλα, γίγαντα της Ελασσόνας, παιχταρά μου!
6: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου!
0: Σε καλημερίζει ο κύριε Ηλίας, ο χρυσόν μας εδώ από τη γραμμή, την αυτή να πούμε.
6: Γεια σου Ηλία, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ, λεβέντη μου, κομμάτο της Ελασσόνας, τι κάνεις κύριε Βαλιώτη μου, πως είσαι?
6: Καλά, καλά, είχα και με Γιάννη Μπακάλι σήμερα πρωί.
0: Ω, Γιάννη Μπακάλι ρε φίλε.
6: Ναι, ναι, την πεχτούρα αυτή τη μεγάλη.
0: Τι κάνει ο μεγάλος γίγαντας ρε φίλε, ο Γιάννης ο Μπακάλις,
6: Σε αρίστη κατάσταση.
0: Ω, πω, πω, πω. Στη Μιλία δεν έπιζε ο Γιάννης,
6: Ναι, και πού δεν έπιζε, παντού.
0: Ωραία, φίλε. Εσείς οι καμπάνες στην Ελασσόνα, φιλαράκι, είστε εντελώς σάλα, όπως λέει εσύ, ο Ραϊμόντος, σάλα, σαλεμένοι όλοι, ρε φίλε.
6: Είμαστε.
0: Σάλα, σαλεμένοι όλοι, ρε φίλε, σαλεμένοι.
6: Σάλεψαν
0: όλοι, ρε φίλε, σε λέω. Σαλεμένοι, σάλα, σαλεμένοι. Τι γίνεται, κύριε Βαλιώτη, μου λέει, παιδί, πώς είσαι. Σε χαιρετάει ο Πάκμαν, λέει, βάρεσε πέντε να πάνε τη σειρά τώρα.
6: Γεια σου Πάκμαν!
0: Μισοχώρη κάργαρε, φίλε, μισοχώρη.
6: Μισοχώρη και σε Ελασσονίτης μια ζωή ο Πάκμαν τώρα.
0: Ελασσονίτης μια ζωή από το μισοχώρη δεν είναι?
6: Εντάξει, αυτή είναι ισόγαμπρος.
0: Α, ερωτικός μετανάστης.
6: Τι είναι?
0: Α, είναι ερωτικός μετανάστης ο Πάκμαν, ναι. Πες τα κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ, πες τα. Όλα καλά κύριε Βαλιώτη?
6: Μια χαρά,
0: μπράβο. Τώρα πάνε αλασσόν.

0: σου Μιχάλη, γεια σου Παυλάρα, γεια σου Μαλαμά μου, γίγαντα. Εκείνο το καψόπιτο Παυλίδη τι κάνει?
1: Χαμένος τελείως.
0: Χαμένος, χαμένος στο διάστημα.
1: Το έργο τέχνης.
0: Το έργο τέχνης, φίλε.
1: Χάθηκαν όλα.
0: Πού πήγε, το έργο τέχνης, φίλε, ξέρεις, όταν περνάει ένα τριήμερο με τη βάρκα του και βγαίνει στο πέλαγος εκεί όπου μπορεί να βγει με τη βαρκούλα του αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, μετά έρχεται και πρέπει να περάσει άλλο ένα τριήμερο για να συνέλθει.
1: Πότε θα έχουμε τρέμει
0: να συνέβαινε το λόγο. Άμπραβο. Πού να το βρει. Δεν το βγάζει άκρη με τίποτα, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Δεν το βγάζει άκρη με τίποτα. Είχαμε κανένα καλή περιοδία χθε, φίλε μου, Ηλία.
1: Όχι. Είχαμε τρέμει. Πού να πάμε, εντάξει.
0: Άμπραβο. Να ηρεμήσουμε και λίγο, πε φιλαράκι. Να ηρεμήσουμε και λίγο. Πήρε το μάτι που την άθιε ο Λόρδια αυτέ τι μέρε.
1: Στα
0: μπελάκια ήταν στα μπελάκια.
1: Ναι, το Αγίου Πνεύματος.
0: Ω, πήρε πνεύμα κάργα, φίλε, φωτίστηκε κάργα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φωτίστηκε κάργα.
1: Πέραν τα και ο Αρκούδας στα μπελάκια τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Τάκης ο Αρκούδας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη Τάκη Αρκούδα είσαι στα μπελάκια τη Δευτέρα, ρε.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Τι έκανε εκεί ο Αρκούδας, ε?
1: Δεν ξέρω τι έκανε, ήρθηκε.
0: Του ξέρεις τον Τάκη?
1: Όχι. Α. Αλλά εκεί είμαστε μια παρέα και λέει, αυτός είναι μας κόβει τα ρεύματα. Όχι. Άμα.
0: Σύμπη παρέα, αυτός μας κόβει τα ρεύματα.
1: Ναι, ναι. Αυτός προμάλλησε και πέραξε την κόρη. Αυτός μας κόβει τα ρεύματα.
0: Τρόμαξα μόλις τον είδα.
1: Ναι, ρε φίλε, διακοπράγμα.
0: Ήρθε ο Αρκούδας να μας κόψει το ρεύμα.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ηλία μου, χαιρετίσματα, κοπέλα μου, με λένε Πράπα και που να είναι, θα σου βάλω τάπα.
1: Την καλημέρα μας, τον Γιώργο, την καλημέρα μας.
0: Γιώργος Πράπας με παρέα με το μεγάλο γίγαντα Ρεπάνη και Χατζηρεπάνη μαζί.
1: Καλημέρα σα, παιδιά, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Τι, ο Ματζαφλάρας τι κάνει, πώς είναι?
1: Τι έχω καιρό να πω, ρε φίλε, θα τον επισκεφτώ όμως.
0: Όπου να είναι, θα τον επισκεφτούμε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
1: Θα σημάνουν οι καμπάνες.
0: Ετοιμάζεται, σώπου όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες και τα κλαρίνα, φίλε μου. Ετοιμάζεται ο πρόεδρος, λέει, γιατί την Παρασκευή έχει το μεγάλο χορό ο πρόεδρος τώρα. Είναι και πρόεδρος, καταλαβαίνεις, ο Σάκης.
1: Α, ναι, ρε φίλε, ναι, μπράβο.
0: Είναι και πρόεδρος τώρα και καταλαβαίνεις εκεί με τον αντιπρόεδρο Λέλο. Ετοιμάζω, τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα για τα κλαρίνα εκεί με Γιώτα Γρήβα. Μην με κοιτάτε, αν είπατε τη σπουδή, είμαι παντρεμένο Κώστα Αντωνίου και λοιπέ δημοκρατικέ δυνάμει.
1: Καλή επιτυχία να έχω τα παιδιά. Τρέχουν και ματώνουν τελείως.
0: Α, μπράβο, πε τα φίλοι μου. Ηλία, πού είμαστε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Εδώ, τοπικά ρε φίλε.
0: Α, γύρω-γύρω φιλαράκι, έτσι.
1: Γύρω-γύρω όλοι.
0: Σάκη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος είναι. Μη βάλεις σημεία να πάνε, έτοιμος είναι.
1: Σάκη, το Λεβέντι.
0: Σάκη, Λεβέντι, γίγαντα. Άρα, Σάκη, έμπαινε, Σάκη. Γύρω-γύρω, φίλε μου, Ηλία.
1: Έτσι. Κάργα μπαλαντέζα, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο, φίλε. Τα κορσέρια καλά είναι και σε ρετέ, η κάργα.
1: Το ένα το κορσέρι, ναι, είχαμε ξεκαρμάσει με καλό το γιουγνά μου στα μπελάκια.
0: Όμπο, είχε κόσμο, ε.
1: Καλά ήταν, έχει πολύ λόγο.
0: Ωραία, φίλε, κάργα έτσι.
1: Να
0: ξεδώσουμε, φίλε, να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
1: Αθάνατη Ελλάδα, δεν έχω τώρα παπαριέ.
0: Αθάνατη Ελλάδα, φίλε μου, όπως το είπες. Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Και πέρα βρέχει.
1: Απλώς τι γίνεται. Οι μισοί Έλληνες πουλάνε φόβο και τρομολαγνία και άλλοι μισοί πάνε με την καραβάνα για πρίσιμο. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Τι έχεις πει, Ηλία?
1: Τι έχω πιάσει πάσα.
0: Ωραία, μεγάλες και σοφές κουβέντες λες και σήμερα, φίλε μου, Ηλία. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Που τον έχουμε σαν το κατάρτι. Ναι. Μπράβο, Ηλία.
1: Κοιτακτούλα σήμερα, ναι, ρε φίλε. Χάσαμε τις μέρες.
0: Χάσαμε τις μέρες, φίλε. Χάσαμε τις μέρες. Α, μπράβο. Α, βλέπεις. Φουνάζει ο Σταύρακας, τρίμηνος ο Πλαταμόνα ήταν.
1: Του ήταν μια χαρά, ήταν.
0: Αεράτος, μιχλιμπιδάτος. Ναι. Α, μπράβο.
1: Τον έβαλε πολλά γελιάκια το βράδυ.
0: Πω, άμα, άσε, δεν σε λέω τίποτα, φίλε. Δεν σε λέω τίποτα. Δεν σε λέω τίποτα, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Άρχοντα. Να είμαστε καλά, Ηλία μου. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή συνέχεια, Ηλία μου. Άρα, ρε παιδί, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, παρακαλώ.
2: Αλλάζεψε τώρα.
0: Α! Πού στις είσαι? Πού στις είσαι?
2: Δεν μπορούμε να σου πούμε.
0: Θοδωράκο, τι κάνεις? Θοδωράκο, καλό μήνα, ρε. Καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, φίλε.
0: Λαζαράκο!
3: Νικολάη, πού είσαι?
0: Καλημέρα, καλό μήνα, ρε, καλό καλοκαίρι, Λαζαράκο!
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Σάλα, σαλεμένος και εσύ τι είπε, ρε!
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Τούρτας!
3: Καλημέρα,
0: Νικολάη! Καλό μήνα, τούρτα!
3: Καλό μήνα, καλό μήνα!
0: Πώς η μήκη του καλοκαίρι, τούρτα!
3: Καλά,
4: πήγε, καλά πήγε.

0: Τι μπήκε καλά, Τούρδα!
1: Μπήκε!
0: Μπήκε, μπήκε!
1: Μπήκε,
0: μπήκε! Τι άλλο ψωμί έχει εκεί πέρα, τι έχουμε, Ζακ Μαρί, έχουμε Λάκια τον Αμάρατο, έχουμε. Λάκουνα! Τι κάνει ο Λάκουνα, σε πού είσαι, Λάκουνα που και το καλοκαίρι σε Πλάκουνα, πού είσαι, ρε! Θοδωράκο, τι γίνεται, ρε Λεβέντη!
2: Τι να γίνει, φίλε, καλά, καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, Κεραμαρία, Κερανίτσα, Στιγουργό, τον κύριο Στέφανο.
0: Αλούρε! Χαχόπουλο, τι κάνει! Πώ του μπήκε το καλοκαίρι το Χαχόπουλο, ε!
2: Έχει ανάγκη ο Χαχόπουλο.
0: Έχει ανάγκη ο Χαχόπουλο, καλό στην Αργύρο που έχει διαφορετικά τριγύρω, φίλε.
2: Θα το δει κάθε απόγευμα Σταυροπόδη στην Καρικλίτσα και.
0: Σταυροπόδη στι αυλέ, τι είναι αυτά που λε, που λέγει ο Άσμα.
2: Ναι, ακριβώ, και άμα είναι γεμάτη τσέπη.
0: Άμα είναι γεμάτη τσέπη, φιλαράκια, μπράβο, έτσι.
2: Καλημέρα μα, το φίλο μα, το Τζίμι. Το Γιαννούκο, τον Αρχιτσέλικα.
0: Ε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πότε θα πάρει την παλούκα του Γιουλάη Μαρκάλο στο Χατάκι, καλοκαίρι.
2: Λάρα, το καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Στέλιο Ζαρδακούλη, χαιρετίνημα το πύργο ελέγχου.
2: Ναι, την καλημέρα μα.
0: Πώς τα περάσαμε, ξεχαραμπανιάσαμε καλά το τρίμηρο, φωτιστήκαμε κάρκα, Θοδωράκο.
2: Είμαστε στην Νεάπολη, κύριε Πλατεία.
0: Α, ήσαν εδώ στην Νεάπολη, ε!
2: Βέβαια.
0: Ωραία, Θοδωράκο, είχες και τον Λαζαράκο.
2: Όχι, αυτοί δεν μπορούν, χάνονται.
0: Αυτή είναι τζάλα μαντρέα και πίσω πάλι, τζάμπα μας φέρε τα καπνά, τζάμπα και σιλινάτσες. Λαζαράκο, σκίσου, κάθε ψαμί και ιδέα, κάρκα. Την ευλογία του Παπα-Νικόλα, ολέ.
2: Καλημέρα, Αρβανιτάκος που είναι.
0: Χαί, χαμένος, φευγάτος, κυβαρεμένος, τι πιλαράκι, σάλα, σάλα και αυτός, σαλεμένος.
2: Ναι.
0: Του ψάχνει ο πιλότος Γκρυμπογιάννης και έγινε να τον βρεις φινάλι, να τον βρίσκει κανιά μπόμπα.
2: Το φίλο μας ο Μανταλόδα.
0: Ε, συνταγματάρης, καλά είναι.
2: Ε, δεν θα είναι καλά, καλά είναι.
0: Τώρα βγάζεις και τα καρπούζια, τα...
2: Θα αργήσουμε, θα αργήσουμε τώρα.
0: Θα αργήσουν τα καρπούζια.
2: Ε, βέβαια.
0: Πώς σου το πάρνε, ρε.
2: Δεν θα πάρει κανένα μήνα ακόμα.
0: Τώρα δεν είναι καλά τα καραπούζια, Θοδωράκο.
3: Τα πιπόνια πρώτα, Νικουλάκη.
0: Ε, τα πιπόνια πρώτα.
2: Ναι.
0: Έχουμε πρώτα τα πιπόνια. Το πιπόνι παγώνει, το παγώνει, την πιπόνι μας εκτρίζει και είσαι μόνη.
2: Καλά τα λες. Μέχρι κάπου τα πας καλά.
0: Και εσύ καλά τα λες.
2: Αυτά, φίλοι μας. Την
0: να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά.
2: Και θα τα πούμε σύντομα, να το ξέρεις αυτό.
0: Περιμένουμε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, Θοδωράκο.
2: Ήμουνα και με ένα φιλαράκο και δεν μπορώ να σου το πω.
0: Τώρα με αφήνεις να
2: με το. Δεν γίνεται, άστα τα. Μην ψάξει.
0: Δεν την ψάχνω, άιντε. Άμα το θέλεις, εσύ πες το. Δεν το θέλεις, μην του λες.
2: Είχε και μαϊμαζέλ μαζί.
0: Είχε και μαϊμαζέλ μαζί.
2: Ναι, ναι, λέει εσύ είσαι φίλος Χαϊδά, όχι, λέω δεν είμαι.
0: Α, είχε και μαμζέλ μαζί.
2: Ναι, ναι.
0: Επίσημη ήταν ή ανεπίσημη μαμζέλ.
2: Ε, τώρα πολλά ρωτάς, καλημέρα, κύριε.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντες, καλημέρα. Λάζο!
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Λάζο, άρχοντα. Καλημέρα, Λάζο, καλημέρα, Σικιά, Λασόνα, Σκάργα. Λάζο!
4: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, Λάζο, τι να γίνει, Λάζο, φίλε. Εσύ πως είσαι, Λάζο μου.
4: Τίποτα, καλά, μια χαρά, μας πήρε ζέστα.
0: Ωραία, μας πήρε ζέστα, φίλε. Πιάσαμε ένα τερδαπλιντάρκι χθες, φίλε μου, Λάζο. Εσείς καλά.
4: Όλα καλά, φίλε.
0: Ο μαμάτας, τι κάνει ο φίλος μου, ο μεγάλος, ο Λοϊβέντης, εκεί πέρα.
4: Καλά, είναι άμυ, τα καρπούζια εκεί ασχολείται.
0: Αυτός πότε θα το βγάλει περίπου.
4: Ε, τότε.
0: Σε κανένα μήνα περίπου, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, να στείλει κανένα κουρδικλώτας όπως τα τελεκική πέρυσι και πρόπερις, φίλε, ε.
4: Ε, κανονικά, ρε φίλε.
0: Και, αλλά μιλάμε για καρπουζάρα, ρε φίλε. Πρέπει να έχει καλό σπόρο ο μαμάτας.
4: Έχει σπόρο καλό.
0: Mm. Τι κάνει ο κότσος, ο Μανάκος, ο ποιητής μου και ο Γιώργος.
4: Καλά είναι, τον είδα λίγο χτες.
0: Ε, ο Ηλίας έσκασε κανιά μέτρη προς τα κύριε.
4: Ναι, ναι, Σαββατοκύριακο ήταν εδώ.
0: Ήταν σε καλή κατάσταση ο αγόρι, γιατί τον είχαμε λίγο σε μελαγχολία.
4: Ήταν σε καλή κατάσταση, έστρωσε δουλειά.
0: Έστρωσε.
4: Έστρωσε.
0: Α, μπράβο. Ο βετεράνος τι κάνει.
4: Ο βετεράνος μαζεύει ήλιο κάθε μέρα, φίλε.
0: Ωραία, χουρτένει ήλιο, βιταμίνη D, ρε, πες ο κάργα.
4: Ηλιακός.
0: Ωραία, βάλτε και ηλιακό, μην του κάψει ήλιο, αλλά δεν είχα παριάσει τίποτα τόσο, φίλε, κάργα, ε.
4: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον Κίμωνα, στον Καζάκη.
0: Κότσαρ Καζάκη, Ευαγγελισμό.
4: Στον Μπότσαρη, και έχουμε και τον Μπότσαρη.
0: Έχουμε και τον Μπότσαρη.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι σαν τον Μπότσαρη του παλιό ή είναι νέο Μπότσαρη.
4: Σαν τον παλιό, ίδιο δίπ.
0: Ίδιο σαν τον παλιό του Μάρκου Μπότσαρη.
4: Ναι, ναι.
0: Στο όνομα του μικρό, πώς τον έλαζω.
4: Γιάννη.
0: Γιάννη Μπότσαρη. Ωραία, Μπότσαρη, λέει, βγαίνει γίγαντα. Έπαιρνε Μπότσαρη.
4: Ουλιανός και ο Παχής.
0: Ουλιανός και ο Παχής, κάργα. Ε, ο Πιπιλίκος τι κάνει, ρε.
4: Καλά είναι ο Πιπιλίκος, τι να κάνει, α, στον αγώνα.
0: Χαιρετήματα πολλά, φίλε μου, Λάζο Γίγαντα, άρχοντα.
4: Καλημέρα και στη Φιλνάδα να πούμε, φίλε, στον κύριο Στέφανο.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα έχεις από τον τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει και αυτό το καλοκαίρι το νερό σαυλάκι, φίλε μου.
4: Ηλίας το έχει βάλει το νερό κανονικά, φίλε.
0: Κανονικά και με τον νόμο, φίλε μου, Λάζο Γίγαντα.
4: Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε.
0: Καλημέρα, Λάζο μου, καλημέρα. Να σε καλά, Λάζο Γίγαντα.
4: Άντε, άντε, τα λέμε.
0: Καλημέρα, γεια σου Μίτσο, τον Τύρδα μου. Πώς λέγεται, Ζευζίλας. Ποιος είναι αυτός, Ζευζίλας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντα, Ορφενικό.
0: Κύριε Στέφανε.
3: Πώς καλοξημέρα, Νικολάκη μου.
0: Κύριε Στέφανε μας. Κύριε Στέφανε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην Καλαμπάκα και στα ιστορικά μετέωρα και στον κύριο Στέφανο του Λεβέντη μου.
3: Το καλημέρα, και μου. Καλημέρα και στο Λάζο. Ο Λάζος πιστεύω από νεαρός θα ήταν μεγάλο αλανάκι.
0: Ο Λάζος ήταν από νεαρός πολύ μεγάλος και τώρα νεαρός είναι ο Λάζος, αγαπητέ μου κύριε Στέφανο.
3: Το ξέρω, ναι.
0: Νεαρότατος είναι, δηλαδή πολύ μεγάλος παίχτης. Πολύ μεγάλος παίχτης, φίλε μου κύριε Στέφανε.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι κύριε Στέφανε. Και εσύ όμως τα νιάτα σου ήσουν με πολύ πυροβόλο κύριε Στέφανε. Ναι, έτσι.
3: Το καταδύναμη, Νίκο, το καταδύναμη.
0: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο. Ακόμα κρατάς γερά, μαθαίνω εγώ κύριε Στέφανε.
3: Ναι, ναι, μαθαίνεις. Ναι.
0: Βαστάει γερά ο κύριος Στέφανος ακόμα.
3: Νίκο, καλημέρα και στο Στελάρα, στο Ραφαήλ, στο Δημητράκη τον Αλμπάνη, στην κυρία Παρασκευή, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, στην Αγιά. Και στην κυρία Τούλα, την ωραία μαγείρισα.
0: Τι κάνει ο γιος του Δημητράκης, τι κάνει η νύφη μας η Σέρβα, πώς είναι?
3: Είχαν πάρα πολύ δουλειά τώρα αυτό το τρίμηνο απάνω.
0: Είχαν πολύ δουλειά. Ναι, ναι.
3: Καρφίτσα δεν έπεφτε, δεν έχουν και λεφτά, όλοι έχουν.
0: Καρφίτσα δεν έπεφτε, κύριε Στέφανε, άστα, όπως τα λες. Ναι, ναι, ναι. Καρφίτσα δεν έπεφτε, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
5: Το βουλωμένο μάτι.
0: Α, το βουλωμένο μάτι, παπλάρα μου!
5: Έλα,
0: παπλάρα μου, παπλάρα μου που είσαι, λαχτάρα μου. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, παπλάρα μου.
5: Να είμαστε καλά, ρε φιλαράκι.
0: Τι έγινε, ρε, παπλάρα, τι κάνεις, πώς είσαι, ρε, τι συσύψεις, ρε.
5: Μη ξέσκεσαι, φίλε, τι συσύψεις. Φρίσκα ολόκληρο.
0: Νταβάνι ήταν ή Σέρτινος.
5: Μάλλον στην Τσέμπερ ήταν, φίλε. Γύριζα χθες από Τρίκαλα και στον δρόμο εδώ στην Πινιάδα. Είχα τον παράθυρο ανοιχτό και με κάρφω στη μύτη.
0: Στη μύτη στο.
5: Φρίστηκε όλο το μάτι, ρε, φίλε. Είναι γάλα να πάνε.
0: Σέρτσινους ήταν έτσι,
5: ναι,
0: γιατί
5: ναι, ναι.
0: Αυτό είναι σαν τα βάνια αυτά από τις πάντα άλογα.
5: Ένα μαύρο να έρθει κατά πάνω, αλλά δεν το βρήκα ρε φίλε μέσα από την κίνηση τίποτα να δω τι είναι στο γαμημένο.
0: Πω, ήταν μεγάλο.
5: Μεγάλο, ναι.
0: Τα βάνια ήταν αυτά από τις πάντα άλογα.
5: Ναι,
0: αλλού το λένε Σέρτσινους. Ένα περίεργο όνομα.
5: Μέχρι τα δόντια τα ούλα είναι πρισμένα, γάμισε.
0: Άρε φίλε.
5: Ναι.
0: Πήγες γιατρό.
5: Πήγα στο νοσοκομείο, αλλά δώσαν και μια λυσίμια. Δεν είχε και μέρος γιατί άφησε το άλλο και πήρα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
0: Πόνο είχε, Παυλάρα.
5: Είχε εκείνη την ώρα, φίλε, κάνα 10

0: Ναι. Εκεί την ώρα με έκαψε. Κάψω.
1: Πού?
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Α, μπορεί να σημάτιασε ο Βασίλης ο Κισκίνης που του κούρεψε σγουλή.
0: Ναι,
1: το πούστη. Ο Παναγιώτης ο Άγιος στέφιλε, να ξέρεις.
0: Ο Παναγιώτης έτοιμο το μανάρι μου, συναχωρεύτηκε χθες.
1: Συναχωρεύτηκε?
0: Ναι, με έφερε κρυμούλα να φάω. Τι να την κάνω την κρυμούλα,
1: γαμώ. Τι να την κάνω την κρυμούλα, πέσε. Δεν έλεγε στο Μιχάλη τον Παπαμαθαίο να σου πει κανένα τραγούδι και να γεμίσουμε.
0: Το μάτι σου το κλούβιο.
1: Άρε, πίλε μου.
0: Έχεις πολλούς θερμούς χαιρετισμούς και μας ακούει Τεό Τζουμάκης.
1: Ο φίλος μου, η Γερμανία Τεό Τζουμάκης, ε!
0: Ναι, είναι πρωινό σήμερα, μας ακούει από τις 7 η ώρα.
1: Τεό Τζουμάκης!
0: Ναι, μας ακούει γιατί είχα τον γαμπρό χθες στο σπίτι με την κόρη.
1: Πω, κάτσε να του ρίξω μια παλαντέζα του Τεό, ρε!
2: Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, Τεό Τζουμάκη, την παλαντέζα!
2: Κορίτσια κοπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
1: Κάτσε να του ρίξω και μια βεντούζα, Παυλάρα, κάτσε να του ρίξω και μια βεντούζα τον Τεό Τζουμάκη, περίμενε!
4: Βεντούζα, βεντούζα!
1: Πήρε και τη βεντούζα και είναι μια χαρά, φίλε μου, είναι μια χαρά τώρα! Όπω, Τεό Τζουμάκη, σκάρκα, χαιρετίσματα, ρε φίλε!
0: Ναι. Ήρθε η κόρη σου, του γαμπρό στο σπίτι και εντάξει. Ο Έστης, ο γαμπρό!
1: Χαιρετίσματα πολλά! Χαιρετίσματα! Για πού είμαστε, Παυλάρα μου, σήμερα! Τώρα φίλε, τώρα που την έπαθες κλείς το παράθυρο, ερκουτήσουν μέσα δεν έχεις,
0: ε?
1: Ερκουτήσουν δεν έχει μέσα.
0: Αυτό τα μάτια δεν έχει ερκουτήσουν.
1: Αμάνε, πάρε ένα ανεμιστήρα φιλαράκι.
0: Ναι, γάμισε το φιλέ.
1: Ουμπο.
5: Το τολίδι καλύτερα.
1: Αχ, θύμια. Έπεσε σε μελαγχολία το χρυσό μου.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, όλοι πέφτουν σήμερα.
1: Αχ, έπεσε σε μελαγχολία. Είναι πως, γιατί με έλεγε και μια και οι άντρες έχουν περνά περίοδο, λέει. Έχει περίοδο.
0: Οι άντρες περνάνε περισσότερη περίοδο.
1: Κλιμακτήριο, λέει, κλιμακτήριο. Ναι.
0: Ναι,
1: και ξέρω, μα περνάει ο Τουτουλίδης κλιμακτήριο, φίλε, είναι άστα να πάνε μετά.
0: Ενώ τη γυναίκα την περνάει, εμά. Μπράβο. Μα κρατάει.
1: Να μπράβο, αυτό πρέπει να περνάει κλιμακτήριο, λέει ο Τουτουλίδης τώρα, λέει.
0: Να δώσουμε μια καλημέρα τον κύριο Κουτσουμέρκο.
1: Τον κιλοτάρχη, έχει πολλά χαιρετήματα, Παυλούκο μου.
0: Μπράβο, ναι. Είχαν Ζαζόπουλο, δεν μας καλέσαν αυτοί. Δεν μας τα λέει αυτά ο κύριος.
1: Δεν πήγε τίποτα ο κιλοτάρχης, δεν πήγε.
0: Κουτσουμέρκο, δεν πήγε. Εγώ τον είδα χώριζα μας τραπέζα, τι δεν πήγε.
1: Σε άλλο τραπέζι χόρευε.
0: Σε άλλο
1: τραπέζι χόρευε, όχι.
0: Κώστας Πατριάρχης, καλημέρα.
1: Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη, τα μπακ, μαχαλά, κάργα, φίλε μου.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Κύριε Τσάκαλε, τη μουρμούρα πρόσεξε, τη μουρμούρα.
1: Παναγιώτης Μερεντίτης, Σάκης Τσάκαλος, μαμά Μαρίκα και Αγιρτώνη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Πατρέψαμε και τον Δημητρούλη, φίλε, προχθές. Πατρέψαμε και τον Δημητρούλη, τον λιμενάρχη μας.
0: Ναι, να είναι ευτυχισμένος, να είναι υγιής.
1: Με κουμπάρο τον Παπαρίζου, να έχει να δεις τι γίνονταν.
0: Στη μαλακή έκανε τη Δημητρούλη, δεν μας ρώτησε.
1: Δεν ρωτάς κανένα παντρεμένο μέσα.
0: Ναι, ρωτάς τον Δημητρούλη,
1: γαμώνει, μαναγώνα, γαμώνει. Αχ, μανάρι, μακ, μανάρι, τώρα τελείωσε αυτό και αρχίζει η παντόφλα.
0: Έκανες και 300 χιλιόμετρα να πατριστείς, βλάκα.
1: Πήγες στην Αλεξανδρούπολη, πατριστεί, φίλε. Άρε φίλε μου, άρε Παυλάρα μου, να είσαι καλά!
0: Να είμαστε καλά, φιλαράκι μου, και θα πούμε παλιά μου με υγεία.
1: Έγινε Παυλάρα μου, καλημέρα φίλε μου!
0: Πρόσεξα μαλαμά τα χορταλάκια
1: προσεκτικά. Α! Χαιρετήματα μαλαμάς και μαλαμάκια!
0: Αχ, το μαλαμάκια, να προσέχει τα χορτάρια γιατί είναι ένα η ανάπτυξη. Γαργαλάνε πολύ μαλαμά, γαργαλάνε.
1: Πρόσεχε χρυσό μου, πρόσεχε μαλαμά μου, πρόσεχε βασιλάκι μου! Γεια σου Παυλάρα μου, καλημέρα. Άκη!
6: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άκη, γειτονάκη, γίγαντα.
6: Καλημέρα, όμορφη πρωινή παρέα στον Κυρστέφανο.
0: Καλημέρα.
6: Συγκινήθηκα με τον Τεό Τζουμάκης.
1: Τεό Τζουμάκης, ρε, το ξενιτεμένο μας αγόρι. Ναι, το ξενιτεμένο μας αγόρι, φίλε μου.
6: Το ξενιτεμένο μας, ο αδερφός της Διασποράς. Και δεν ήταν ταβάνι, φίλε, αυτό που τον έδωσε τον Παυλάρα, περαστικά του κιόλας. Τα ταβάνι είναι σαν τσμίγι, στριφογυρνάς, κάθονται απάν και καταλαβαίνεις μετά ένα γερό τσίπημα. Αυτό πρέπει να ήταν αγρουμπού, τέτοι, πώς τη λένε.
1: Αυτό...
6: Καλό, μπουμ, αγρουμέλτσα, τι θα ήταν, και τον έδωσε κατευθείαν.

0: Τσέρτσινο μίμη, πώ το μετρήσουμε, Τσέρτσινο, κάπου Τσέρτσινο το πει.
1: Τέτοιο μπήκε, τον έδωσε και μου έφυγε. Καλή, έφυγε ήδη ψινά κάτω εκεί σε καμιά γωνία.
0: Τον τζουπάνισε μία πύλη και τον έπρεξε όλο το μάγουλο.
1: Τον έπρεξε, τον έδωσε καλό τέτοιο, ναι, αυτά φίλε.
0: Αλλά του έδωσε, με λέει τώρα ο Κισκίνη, τον έδωσε ωραίο σχήμα στη μύτη, λέει.
1: Α, εντάξει, έγινε πιο ομορφότερο.
0: Τον έδωσε ωραίο σχήμα στη μύτη, λέει ο Κισκίνη.
1: Λοιπόν, μόλις είχα την καλημέρα και στη μεταφέρω από την Αλεξάνδρα, από τη μικρή Αλεξάνδρα.
0: Από τη μικρή Αλεξάνδρα?
1: Πέρασα από εδώ, από το Τσιου Τσιου τα Ιδουνάκια.
0: Α, την ωραιοτάτη την καλοκαιρινή μας Αλεξάνδρα.
1: Την καλοκαιρινή μικρή Αλεξάνδρα, ναι. Να το πεις πολλά χαιρετίσματα και την καλημέρα μου.
0: Α, φίλε μου Άκη γειτονάκη, την καλοκαιρινή μας Αλεξάνδρα. Χαιρετίσματα και στον αγαπημένο μας τεράστιο Γιάννη Ζετέμ.
1: Ναι, και στο Γιάνναρο χαιρετίσματα. Αυτά, καλημέρα και στους χωριανούς μου χαιρετίσματα, να μαζέψουν λίγο ήλιο γιατί έρχεται βαρύς χειμώνας.
0: Ωραία, τι βαρύς χειμώνας τώρα, έχει την βαρύ καλοκαίρδο ρε.
1: Αυτός ο Μητυράνος δεν πρόκειται να ανάψει τίποτα χειμώνα, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, καλοκαίρ κάργα τώρα, συμπλέτσου τόλια, αμουλάτε, αμουλάτε.
1: Έτσι, έτσι. Αυτά, καλημέρα και την αγάπη μου, γεια σου Νικολάκη.
0: Γεια σου Άκη γειτονάκη, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Για δούμε και εδώ και σένα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα εγώ.
0: Ο ένας και μοναδικός! Έλα, ο ένας και μοναδικός!
2: Γιώργιος Βλαχόπουλος, Γουγόρ Βουράζα.
0: Έλα στη γουργάρα μου, τι γίνεσαι ρε!
2: Έμπορα να βγάλω γραμμή,
0: χρυσές. Έλα στη γουργάρα μου, τι κάνεις!
2: Να κάνουμε το πόδι μου, εγώ
0: το... Ακόμα συμπιδεύει το πόδι στη γουργία,
2: Δεν βλέπω καλά, γιατί...
0: Χαχόπουλος, καλημέρα λέει, παρακαλείτε το νέο αίμα του πύργου ελέγχου να παρουσιαστεί. Δεν παρουσιάστηκε. Καλημέρα. Στη χουργία καλημέρα και περαστικά από τον Άμπορ Χόλεκ λέει. Καλημέρα να περάσει το ποδαράκι. Καλημέρα στο στενοχωρημένο Δημήτρη Κατσάρα. Μη φοβάσει τίποτα Δημήτρη Κατσάρα, έρχεται επενδυτής. Γιάννης Κοστούλας, το λεβέντης μας, χαιρετίσματα, ομάδα ανακύκλωση στην Αγιά, χαιρετάει το επιτελείο και Ζεμπέκη. Χάρης από τη Φαλάνη, με την ευλογία του Παπαβασίλη. Το μεγάλο Θάνο Δράμι, τον Τζέλικα, τον Αλατά μας, τον Παναή. Ωραία φίλε, όλα τα λεβεντόπεδα. Διογέννη, καλημέρα. Στη Γουργία, καλημέρα, έξω από τον Διογέννη.
2: Επίσης και από μένα.
0: Καλημέρα, και από τον πιλότο.
3: Καλημέρα,
0: Στέφανε, σε καλημερίζει ο κύριο. Γεια σου, Βασίλη Μαλαμά.
3: Καλημέρα σε Γιώργο και περαστικά.
0: Περαστικά, Γιώργο. Καλημέρα και από το μεγάλο πιλότο μας. Πιλότε, πού είσαι, Κρυμπογιάννη?
4: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πού είσαι, ρε πιλότο?
4: Καλημέρα, γίγαντα. Νικόλα.
0: Τι κάνεις, έλα.
4: Χαμένο, τι είπε, μαλάκα.
0: Χαμένο, τι είπε. Ακούσε. Χαμένο.
4: Βανιτακός. Γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται.
4: Πάρτο, αρβανιτακό, πάρτο.
0: Και ξαναπάρτο. Α, μπράβο. Στη γουργέ. Αλούρε, πε τον του πόδι. Αλούρε. Αλούρε. Αλούρε, Πάκμαν, πε τον. Στη γου... καλημέρα στη Γουργέ, έχεις... καλημέρα τον Καντέλα. Λοιπόν, στη Γουργέ. Γεια σου, Καντέλα. Τώρα ο στιχουργός είναι και έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει φυσαρμόνικα για τον Παλάκα. Δεν μπορεί να παίξει σήμερα, αφήστε. Την παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Για το καλοκαίρι τώρα θα την παίξουμε άλλη μέρα. Να συνέρθει λίγο ο στιχουργός από το πόδι και θα τον παίξει μετά, να δεις φυσαρμόνικα που παίζει ο στιχουργός. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Στη Γουργέ! Ο μεγάλος Καντέλας είναι σταθμάρχης αστικών λεωφορείων σήμερα. Χαιρετίσματα. Αλούρε, πες τον. Αλούρε. Α, μπράβο. Παλάκας διοικητής μονάδας. Φουτζόπουλος οδικός διοικητή. Μπλουγούρας πατέρας στα μαγειρία. Σάκης Μπόρος βοηθός μάγειρα. Μπλουγούρας ιός στα εστιατόρια. Πάλας γενικών καθηκόντων και αορίστων. Τσακνάκης ο Κυπίκ. Στυργούλης του Καψιμί. Γιώργος Νότας στα υποβρύχια. Δημητράκης Βασιλείου στα ραντάρ. Καραγιώργος Σαλαμοφύλακας. Αχιλλέας Βυσαρίου στα F16. Κορομιλά στο κομμωτήριο. Να το στο κομμωτήριο. Έχουμε νέα υπηρεσία σου εκεί πέρα. Στο κομμωτήριο. Αμάν. Παναγιώτη Μακλέζο Τούρμπο.
5: Καλημέρα Μακεδονομάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα ρε Παναγιώτη Μακλέζο Τούρμπο.
5: Επίσης λεβέντες μου, επίσης, τι κάνετε?
0: Πώς είσαι Παναγιώτη Μακλέζο Τούρμπο?
5: Πώς να μην φίλοι μου εδώ, στις επάρξεις.
0: Εντάξει, είμαστε καλά τώρα, κάργα.
5: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, παλεύουμε.
0: Γιατί είπα στον Βαρθολομαίο και λέει κάτσε να του δώσω μια μακρινή ευλογία να συνέλθει.
5: Ναι, αγόρι μου, ναι, την αποδεχόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε το μπαγκλεζάκι τις εξετάσεις?
5: Φίλε, όλοι καλά λένε. Στο τέλος ξύριζαν τον γαμπρό.
0: Μη φοβάσαι, φίλε, έχει ευλογημένο στυλό από τον Βαρθολομαίο και γράφει καλά.
5: Έτσι, αδερφέ μου, έτσι. Τον ευλόγησε και ο Χατζηρούφας χθες.
0: Ω, τον ευλόγησε και ο τεράστιος Χατζηρούφας.
5: Ναι, τον είπε, άμα βιαστείς ανάση να γίνω και λίγο μπρούμητα.
0: Κοίτα. Όχι, έχουμε χατζηρουμάνο.
5: Εννοείται αγόρι μου, τώρα θα στον δώσω, θα στον δώσω.
0: Έχουμε χατζηρούβα.
5: Για πάρτον.
0: Φέρτον.
5: Πάρτον.
0: Πάρτον, πάρτον χατζηρούβα.
5: Παρόν.
0: Χατζηρουμάνε.
5: Παρόν.
0: Είσαι καλά.
5: Είμαστε σε αρρήσει κατάσταση.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Χατζηρουμάνε!
5: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Ευλόγησες και εσύ τον Μπαγκλεζάκη, μεγάλε Χατζηρουμάνε!
5: Τον ευλόγησα, ναι.
0: Μπράβο, Χατζηρουμάνε, θα σε αυτό σου, Σύμπη Μπαγκλέζο, έτσι.
5: Τι.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο.
5: Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι. Θα πάρθουμε, πάρε καλέ. Είσαι σε πολύ δυνατή φόρμα, φίλε μου, πάρε, μεγάλε Χατζηρουμάνε!
5: Έχει τα όπα, δεν με κουράζει πολύ, εντάξει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ένα παίχτη σαν και εσένα, φίλε, ένα συλλεκτικό είδο χατζηρούφα, χατζηρουμάνο, πρέπει να το προσέχουμε και λίγο, φίλε μου.
5: Εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι ακριβώ.
5: Δεν του ζει, όχι τον έλα.
6: Τα κόκκαλο. Ρεπό, πρέπει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Όπα, τρία ρεπά, σε ρε, φίλε.
5: Πολύ κουρασμένο, φίλε, όπως έλεγε ο
0: Ζωή. Είσαι πολύ κουρασμένο, όπως έλεγε και το Ρόντι από αυτό, φίλε μου. Πολύ κουρασμένο το Χατζηρούφα.
6: Α, για Φρέντο Καπουτσίνο, Φρέντο Καπουτσίνο.
0: Θέλει Φρέντο Καπουτσίνο, το χρυσό μου, Φρέντο Καπουτσίνο.
6: Ναι, φίλε μου, καλέ μου, φίλε.
0: Μπόπο, Φρέντο Καπουτσίνο, το χρυσό μου.
6: Έτσι, φίλε μου, λοιπόν, την καλημέρα μα.
0: Χαιρετήματα, Παναγιώτη Μπαγκλέζο, Θεία Φοφό, Ευλογία Βαρθολομαίου.
6: Την καλημέρα μας η Θεία τη Φοφό, ευχαριστούμε πολύ τον Βαρθολομαίο και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Έτσι μπράβο, εκτός από Χατζηρούφα, Χατζηρουμάνο έχουμε άλλο...
6: Έχουμε Κουστάκι Καρακούνι μέγιστο, Κουστάκι Καρακούνι, αυτός φίλε είναι, πολύ... είναι σε άλλη διάθεση πλέον.
0: Αυτός φίλε αληθεύει...
6: Έχει κάνει τη μαγειρική και του συστήρι τρισδιάστατο πλέον.
0: Αληθεύει ότι λέγεται Καρακούνις και είναι Σαρακατσάνος.
6: Όχι.
0: Καρκά.
6: Κάργα!
0: Αμάν! Άρα μεγάλε
6: καλημέρα!
0: Χαιρετήματα στο Γιασάρι και στο μεγάλο επιχειρηματία Τουλ!
6: Ναι, από μακριά χαιρετηθήκαμε χθες το βράδυ με το Τουλουμ.
0: Ο Σάμπα συνήλθε ο Οδυσσέας!
6: Δεν έχει εμφανιστεί, ρε φίλε.
0: Όπω, πρέπει να είσαι αφασία τώρα, φίλε μου!
6: Τον βρήκα βέβαια μετά με τις μεγάλες εκκλησίες, τον βρήκα! Ήταν πολύ cool!
0: Ήταν cool, φίλε.
6: Ναι, ήταν πολύ cool. Θα την πεις εσύ.
0: Θα πήρε τα χάπια του, φαίνεται.
6: Δεν ξέρω, αδερφέ μου, τι συμβαίνει. Πάντως ήταν σε κατάσταση πολύ νιρβάνα.
0: Θα πήρε τα χάπια του, να ξέρεις.
6: Έτσι, δεν βαριές. Ό,τι παίρνει ο καθένας, καλό είναι.
0: Καλό είναι, φίλε μου, έτσι. Τα σέβη μας και χαιρετίσματα, φίλε μου, μεγάλη ατελείωτη Παναγιώτη Μπαγκλέτσο Τούρμπο. Σιγουριέ. Καλά. Περαστικά λέει ο Πάκμαν στο Στιγουργό, ρε. Λουτσαμπάλα και ταραμπάλα, μόνο βακέλα, καραπιάλα. Έτσι, μπράβο. Γεια σου. Στο κομματήριο, γεια σου, Αντρέα Λιάκα. Αγαπητέ μου, Τάκη Αρκούδα, είσαι να πάνε στο. Αυτό, ρε. Καθοδόν, α, δεν με το καλό. Στιγουργέ, είμαστε μαζί σου, ρε. Περαστικά, ρε. Περαστικά, Στιγουργάλα μου. Κάνε κανένα από εκεί πέρα και να σε κάνει και ένα μαγικό εκεί πέρα. Είπε ο φίλος μου Χρήστος εδώ πέρα, να του κάνω ένα μαγικό από εδώ πέρα από τον Τύρνα που λέει. Άντε, κάνε με το καλό, φίλε. Άντε.
2: Δεν μου δω ένα βίντεο ο Χριστός κατάβαλα. Πούς χέρια, θα σε έσβερα χέρια.
0: Στη χουριέ, μη μασάς τίποτα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικός μας στάρτης στη χουριέ. Λεβέντη μου, ήρωα, πολεμιστή μου. Αλλού ρε, εσένα να παντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα.
2: Εσύ δεν χαιρόμαστε.
0: Δεν μασάς τίποτα στη χουριέ εσύ, είσαι γερός καρή, έτσι. Πού πας Μαρία ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου. Άιντε μπράβο. Και το άλλο το Ζάκα Ζούκα, το ιστορικό άσμα που έχεις γράψει πριν από μήνες. Καλημέρα στη χουριέ μου, γίγαντα. Και υπηρεστικά στο χουργό μας, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Θιελόρδη.
7: Έλα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Θιελόρδη.
7: Καλό καλοκαίρι, καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
0: Έμαθα αγαπητέ μου Θιελόρδη ότι ήσουν με κάποιους εκεί πέρα τους οποίους έψινες για επενδυτές, φίλε μου, προχθές τα μπελάκια.
7: Ζητάει πολλά, λέει.
0: Χαιρετίσματα από τον τεράστιο, το πεπόνι παχώνει, το παχώνει, δεν πεπόνι με τον Τζίμι Δαλακώνη.
7: Γεια σου Δαλακώνη.
0: Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Παλάκα που σήμερα είναι επικεφαλής του αστικού στόλου. Παρακαλώ, το μεγάλο Παλάκα, 500 κιλά Παλάκα σήμερα.
7: Γεια σου Παλάκα.
0: Γεια σου Παλάκα, έχουμε πολύ καλή ομάδα σήμερα. Γιώργος Νότας σε φοβερή φόρμα. Μάκης Τσακνάκης δεν παίζεται με τίποτα, φίλε μου. Και έχουμε...
7: Κυριακή δεν είσαι στα πυλάκια, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος.
0: Γιατί, όχι δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ τι, γιατί.
7: Ναι.
0: Όχι, τι δουλειά έχω εγώ με αυτός.
7: Είσαι ράδιο παραγωγός.
0: Μπράβο, έτσι. Γενικός παραγωγός. Τι κάνανε εκεί, γιατί τι κάνανε εκεί, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
7: Χλάπα τις κλούπατες.
0: Α, τρώγαν. Α, έγινε χλάπα τις κλούπατες, Θεελόρδη.
7: Δεν αφήσατε τίποτα.
0: Δεν αφήσατε τίποτα, Χριστάρα.
7: Πρέπει τα μαγέλη, τα πυρούνια, τα πάνγκεσα.
0: Πήραν φωτιά, Θεελόρδη.
7: Άκου τώρα.
0: Έλα!
7: Ακούς?
0: Όχι!
7: Δεν ακούς την έπαρση σημαίας.
0: Α, είναι, γίνεται έπαρση σημαίας τώρα απέναντι εκεί στην αεροπορία.
7: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι η συστάση προσοχή σου πιλότος μου Κρυπουγιάννης.
7: Τώρα είμαι όρθος σηκότερο.
0: Ωρε θυελόρτη και κατά. Είσαι απάνω στον τελευταίο όροφο εκεί και απολαμβάνεις θεά.
7: Ναι.
0: Ούνε Χριστάρα μου. Ε, θα είσαι το τώρα ή θα τι κάνεις για στόμιο.
7: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τώρα καλοκαίριασαι που λένε.
0: Ωε, τώρα φίλε, καλοκαίριασαι εδώ πατάμε και εκεί βρισκόμαστε, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
7: Ναι.
0: Άρε μεγάλε, 13 του μήνα θα είμαστε στο στόμιο Σάββατο.
7: Τι θα κάνεις?
0: Α, θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Ναι, ναι, κανονίσω αυρού, να είναι και ο Παλάκας εκεί να τον πω.
7: Καλώς έρθες.
0: Να κανονίσουμε και τον Παλάκα. Να κανονίσουμε και τον Παλάκα, Θεελόρδη.
7: Ναι,
0: Θεελόρδη μου, ναι, θα τα πούμε. Να είμαστε καλά, καλά καλοκαίρι, Χριστάρα μου.
7: Να μου λες, θα μας παίρνουν και τα βίντεο. Θα μας παίρνουν και τα βίντεο.
0: Ναι, Θεελόρδη, ναι.
7: Ει, Νάτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Στέλιο!
8: Καλημέρα!
0: Στέλιο! Καλημέρα, Στέλιο!
8: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι. Τι κάνεις, Στέλιο, πώς είσαι?
8: Για χαρά, φίλε, καλά είμαστε.
0: Πώς καλοξυπνήσαμε σήμερα στο ιστορικό νέο περιβόλι, φίλε μου?
8: Ρε, τώρα που άνοιξε ο καιρός, γιατί κοιμόμαστε καθόλου.
0: Χαιρετήματα πολλά τον τεράστιο Μιχάλη Ντάσιο που είναι στη Γεωργιάδου σήμερα. Σκάβουμε στη Γεωργιάδου, φίλε μου.
8: Δεν αφήσω τσιμέντο για τσιμέντο, ναι.
0: Δεν άφησαμε πθαμή για πθαμή να μην τη σκάψουμε. Σκάψα όλα. Έπαινε.
8: Εδώ θέλουμε χάρτια και προχωρήσουμε στη Λάρισα τώρα.
0: Ηλικόπτερο! Ηλικόπτερο! Σάλα!
8: Ηλικόπτερο, φίλε. Ηλικόπτερο, όπως το είπε.
0: Χαιρετήματα πολλά τον πύργο ελέγχου που το είπαμε πριν από λίγο, με νέο αίμα είμαι εκεί πέρα. Πολύ δυνατή η ομάδα.
8: Αυτό όταν είναι το αίμα, το νέο αίμα βράζει. Έτσι
0: τους,
8: πάει.
0: Τους έχει γίνει και τους κάνει καψόνια ο Θουδωράκος τώρα μέχρι να συντονιστούν. Ένα στα ξελό, ένα στο δεξί, ένα ρολό, έτσι.
8: Τι να κάνει ο Θουδωράκος, άμα πρέπει να εκπαιδεύσει πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη και κατά.
8: Τι να κάνουμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα.
0: Χαιρετήματα.
8: Τα παιδιά και κοινωνός Βόλο του Βαχυλάκη του Μίτσου του Λαϊδόνη.
0: Όλε.
8: Τον κύριο Στέφανο, του Στιγουργό.
0: Από τον τεράστιο κύριο Στέφανο, το καμάρι των Τρικάλων, της Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων.
8: Ναι, και στο
0: Βασιλάκι
8: του
0: κυρίου
8: και φίλου μας
0: εκεί να
8: είναι καλά
0: κι αυτός. Παπαναστασίου, τετατρία αρτοπίων, τον Ιάδη Μπαμπούμ, όλε.
8: Α, και τώρα ξεκινήσαμε εμείς λίγο, πάμε σιγά σιγά για να πούμε στο φούλου στη δουλειά.
0: Άντε ρε Στέλιο μου, με το καλό Στελάρα μου, να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
8: Έγινε
0: φίλε, γίνεται καμιά δεκαριά μέρες και θα εμφανιστούμε,
8: τι να κάνουμε.
0: Άντε καλή δύναμη,
8: έγινε ρε φίλε, έγινε καλημέρα, καλή κοινέκια και κοινετισμούς.
0: Γεια σου Στέλιο Δαρδακούλη.
8: Και το τσεπέτο το φίλο μου.
0: Κάργα τσεπέτο πάνω στο καρμέτο. Όλε.
8: Έγινε ρε φίλε, έγινε καλημέρα.
0: Γεια σου Στέλιο Άρχοντα, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Κύρα Μαρία μου, πού είσαι ρε?
9: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Κύρα Μαρία μου, καλημέρα,
9: καλό
0: τι κάνεις?
9: Καλό μήνα Νικολάκη μου, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι κύρα Μαρία μου Χρυσή.
9: Τι κάνεις καμάρι μου, πώς είσαι?
0: Καλά κύρα Μαρία μου, εσύ?
9: Κι εγώ, καλά.
0: Χαθήκαμε κύρα Μαρία.
9: Ποιον
0: ο κύριος Στέφανος.
10: Καλημέρα κύριε Μαρία.
9: Καλημέρα κύριε Στέφανος.
0: Ο πατριώτης κυρία Μαρία.
9: Ναι. Πού είναι? Καθαρίζω τα μπέλη τώρα και δεν προφταίνω, γι' αυτό δεν σε
10: πειράζει. Κατάλαβα, κύριε.
9: Κάνω ένα καφεδάκι τώρα και λέω κάτι να πάρω λίγο.
10: Και πολύ καλά έκανε, κύριε Μαλία μου, Χρυσή. Και πολύ καλά.
9: Πώς είσαι?
10: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Καλά.
9: Πάει κι εγώ, κούραση.
10: Μαλαχίσαι,
9: ε. Γιατί θέλω και παρέα. Δεν την πουδίζω. Εγώ θέλω να φτιάχνω μια μοναχή.
10: Τι κάνει ο Ντινάκος με το Δημητράκη, τι κάνει τα πιτάκια?
9: Καλά λέω, λες και τσίτα.
10: Α, μπράβο, καλά λένε, καλά τα λένε.
9: Καλά λέω κι εγώ.
10: Καλά είναι, όλη η ομάδα καλά είναι εκεί.
9: Όλοι, καλά, καλά.
10: Θα ετοιμαστούν να πάνε κανιά. Θα ετοιμαστούν να πάνε κανιά Μύκονου φέτος.
9: Δεν ξέρω, Νικολάκη, δεν μη λένε.
10: Η Λινίτσα?
9: Η Λινίτσα στα σχολεία τώρα, γράφουν και το κουρίτσι το δικό της, γράφουν και τα παιδάκια.
10: Καλή επιτυχία να έχουν, αγαπητή μου, κυρία Μαρία. Καλή επιτυχία.
9: Τα παιδάκια του κόσμου.
10: Χαιρετίσματα, κύριε Μαρία μου, Χρυσή, από τον Πρόεδρο. Χρήστο με.
9: Καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα. Πού είναι, Πρόεδρε, κουβέντα?
10: Λοιπόν. Από τον Πρόεδρο είναι για τον Βόλο σήμερα.
9: Α, ναι, πάλι στον Βόλο. Α, δουλειά συμβαίνει.
10: Τον έχουμε στον Βόλο σήμερα το Λεβέντη, κύριε Μαρία.
9: Στη συνέχεια, στον Βόλο πάει.
10: Χαιρετίσματα έχει και από το κουμάντο του μεγάλου καλλιτέχνη Χρήστο Ζιμπέκη.
9: Καλημέρα, Χριστάκου, καλημέρα.
10: Από τον Χριστάκου.
9: Καλημέρα και στα παιδιά από τον πύργο Ηλέχου, τα άκουσα προηγουμένω.
10: Φωτοράκου, Λαζαράκου, Ζακ Μαρή, Τούρτα, Μούρτα, Φούρτα. Έτσι.
9: Σε όλου την καλημέρα μου, την αγάπη με την κυρία.
10: Καλό μήνα, λέει κυρία Μαρία, ο Κουστάκη ο Δηλή.
9: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παλικάρια. Καλημέρα και το Χριστάκου.
10: Ο Χριστάρα θα τον οτέρει στην Κεφαλονιά.
9: Ναι,
10: πήγε για δουλειά το χρυσό μου. Και κάτι παραθύρι μαζί.
9: Ναι. Ωραία, καλά έκανε.
10: Ναι, κύριε Μαρία μου, ναι.
9: Και την κυρία Τούλα με την κυρία
10: Παρασκευούλα.
9: Παρασκευούλα, ναι, να είναι καλά. Όλος ο κόσμος.
10: Πολύ χάρηκα, κύριε Μαρία μου, Χρυσή.
9: Τίσματα στον καγκελάριο, δεν τον ακούω τον καγκελάριο τώρα, έχω δουλειές.
10: Έχει πέσει τώρα και αυτός μετά το. Έχει πέσει μελαγχολία, κύριε Μαρία.
9: Α, ναι,
10: ναι.
9: Έχει ανάγκη ο καγκελάριος.
10: Έχει πέσει μελαγχολία.
9: Δεν έχει ανάγκη.
10: Ο Λαμπόμπα, συγχαιρετάει, κύριε Μαρία!
9: Έτσι, καλημέρα μου, Λαμπόμπα, καλημέρα και στα παιδάκια του.
10: Τα λαμπομπάκια, έτσι, ο κυριοτάρχης μας, ναι!
9: Ναι, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Την καλημέρα, Νικολάκη.
10: Να είσαι καλά και τα λέμε, κύριε Μαρία μου!
9: Καλό καλοκαίρι,
10: σιωπή! Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι!
9: Καλό καλοκαίρι!
10: Γεια σου, κύριε Μαρία μου, Χρυσή.
11: Νικό!
10: Έλα, κύριε Στέφανε.
11: Αύριο θα πούμε δύο μικρά τραγουδάκια, ωραία.
10: Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου!
11: Και να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω. Θεοδόση προχθές, ένας 55χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του.
10: Τι πράγμα?
11: Στα καλύβια, ναι.
10: Τι?
11: Ναι.
10: Στα μεγάλα καλύβια?
11: Ναι, στο χωριό του Θεοδόση.
10: Ομπό. Καλά, κύριε Στέφανε. Τι θα κάνουμε.
11: Ναι. Μπορεί να μας το αναγγείλει ο Θεοδόση Αυγή.
10: Ναι.
11: Λοιπόν.
10: Να είσαι καλά, κύριε Στέφανε.
11: Αύριο, πρώτα, Θεός,
10: καλημέρα, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Καλημέρα, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Παρακαλώ. Ναι.
12: Καλημέρα.
10: Έλα, Τάσο! Τάσο!
12: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Τάσο, κολοφωτιά μου. Πού σε ρε Τάσα, ρε, πού σε ρε Τασάρα μου, γίγαντα, πού σε ρε Τασάρα μου. Καλημέρα, Τάσο μου.
12: Τι
10: να γίνει, βράζει και χείρι, Τάσο.
12: Έχουμε τίποτα.
10: Μπα, τίποτα. Τίποτα ακόμα, Τάσο. Δεν προς το παρόν είμαστε στην αναμονή που λέει και ο καλλιτέχνης. Επί της αναμονής, φίλε μου. Θα δούμε. Από ό,τι είναι τα πράγματα, θα περιμένουμε που λέει Τασούλη.
12: Δεν την πήρε ο Πάτσης.
10: Ούτε ο Πάτσης ούτε ο Μάτσης ακόμα.
12: Τι ούτε. Εδώ έμαθα εγώ 99% ο Κασίδης και έχει δικηγόρο τον Πάτσης.
10: Αυτό ότι είναι δικηγόρος το ξέρουμε. Να πούμε τώρα και τα λοιπά. Θα μας τα πει καλύτερα ο Φορτσαντίνος που έρχεται τώρα με πληροφορίες και με ένα φάκελο φορτωμένος. Έρχεται με φάκελο, αγαπητέ μου Τάσο. Να δούμε. Άιντε να δούμε, φίλο μου Τάσο, κολοφωτικά γίγαντα.
12: Μακάρι
10: τα σου λίγο, μακάρι. Τι κάνει, κυρία Κολοφωτίνα μου?
12: Καλά είναι, χαιρετίσματα έχεις, καφέ πίνουμε.
10: Μέσα είναι, καφέ πίνουμε.
12: Βέβαια.
10: Χαιρετίσματα πολλά. Καλημέρα, χαιρετίσματα έχεις από τον Άκη, το γειτονάκι από το μεγάλο γίγαντα. Το Λεβέντη μας.
12: Λάζο.
10: Το Λάζο.
12: Ναι.
10: Το Λάζο, το Λεβέντη, φίλε μου Τάσο.
12: Σάκουσα, Νικουλάκη,
10: σάκουσα. Άρα μεγάλε, έτσι. Το χλάμα της χλούμπα της φύγει στην παραλία, την κουμπάει στον Ιτόγουρο.
12: Άιντε. Από τώρα.
10: Έπιασε λίγο παραλία, λέγε, να ανοίξει το μάτι, φίλε μου, έτσι.
12: Ζέστα, γι' αυτό.
10: Να, μπράβο, το θερμόμετρο ανεβαίνει, φούστα κατεβαίνει και είμαστε όλοι σαλεμένοι, λέει ο χλάπα της κλούπα της.
12: Ναι, είναι πουλάκι.
10: Μας γύρισε το μάτι ανάποδα.
12: Στελάρα, χαιρετίσματα.
10: Κάρα. Βάρκα, έξι δρόμοι. Κρυφό σχολείο, φίλε μου, Τάσο.
12: Έξι δρόμοι. Καλημέρα, Νικουλάκη.
10: Καλημέρα, χαιρετίζουμε στην κυρία Βαΐτσα, Τάσο μου.
12: Τα λέμε αύριο.
10: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα. Καλημέρα, παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
13: Άντε,
10: λαφουμέντο. Σε μέγεις.
13: Καλημέρα,
10: γεια σου ρε Τάσο, γεια σου ρε, καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Χριστάρα Ζεμπέκη, τι γίνεται ρε?
13: Καλά φιλαράκι.
10: Τι κάνουμε, για πού είμαστε σήμερα Χριστάρα?
13: Βόλο, Βόλο.
10: Και σήμερα, Βόλο.
13: Ναι, πήρα του Βόλο και εδώ.
10: Και ο πρόεδρος για Βόλο είναι σήμερα.
13: Ναι.
10: Και ο πρόεδρος για Βόλο είναι σήμερα.
13: Να μας ενημερώσει που είναι η Γατζέα, δεν έχω πάει, θα να πάω στην Γατζέα.
10: Πού δεν θα πας?
13: Γατζέα.
10: Ο πρόεδρος πηγαίνει, ο πρόεδρος πηγαίνει άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια και τη Μαρία στα Πεπόνια.
13: Ναι, κάτω Λεχόνια. Ο πρόεδρος που είναι η κάτω Γατζέα. Είναι μετά τα Λεχόνια.
10: Κάπου εκεί είναι. Άνω Γατζέα, κάτω Γατζέα και περνάμε όλοι ωραία που λέει. Έτσι, μπράβο.
13: Ακριβώς.
10: Παντρέψου σε ρέα να περνάει καλά όλη η παρέα, όπως λέγαμε παλιά.
13: Έτσι, ακριβώς.
10: Τι λέει Χριστάρα, καλημέρα. Πότε Βούδα, πότε Κούδα, πότε Τάκη ο Αρκούδα.
13: Κάρκα, Αρκούδα, κάρκα, καλημέρα, Τάκη.
10: Ούρισα και τσίλικη κατάλαση, παιδί.
13: Καλημέρα, καλημέρα, το Γιαννάκη του Κουστούλα.
10: Γεια, χαιρετήματα σε το Γιαννάκη. Να το έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Από την ομάδα ανακύκλωση Αγιά, φίλε, κάρκα.
13: Κάρκα,
10: κάρκα. Κάρκα,
13: κάρκα. Και τα παιδιά στην Αθήνα, η Γραμμαρία την άκουσα πριν.
10: Φίλε μου, σε θαυμάσαμε χθες λίγο, έβαλα το. Με το μεγάλο Κώστα Πατριάρχη εδώ πέρα που έπαθε την πλάκα του. Μπράβο στον μεγάλο Χριστάρα Ζεμπέκη, άρχοντας της πίστας, λέει. Άρχοντας της πίστας. Έτσι. Σου βγάζει το καπέλο, αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη, γίγαντα άρχοντα της πίστας, λέει. Μπαίνει στην πίστα και γεμίζει όλη η πίστα, φίλε μου.
13: Το παλεύουμε.
10: Και πολύ καλά κάνεις, Χρήστο Ζεμπέκα, ρε.
13: Καλημέρα και στο Κακυλάριο, ρε.
10: Έπεισε σε μελαγχολία, τον έφαγε η μαλακία. Δεν σε λέω τίποτα, φίλε.
13: Καλημέρα, Καραπιάλα.
10: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, φίλε. Μόνο, μόνο. Να σε καλά, Χριστάρα μου, καλό δρόμο.
13: Την επόμενη φορά τώρα θα πάμε και να πιάσουμε
10: ένα τρόπο. Άντε με το καλό, Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα.
13: Να είμαστε καλά, καλημέρα, Νίκο.
10: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλό δρόμο και προσοχή, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Νίκο.
10: Συνέλληνα!
14: Τι γίνεται, γεια, καλημέρα.
10: Πού σε ρε, Συνέλληνα, πού σε ρε. Τι κάνεις, ε?
14: Α, δώσε, Στούλα έχουμε τη μέρα.
10: Κουστάκι, καλοκαίριασε.
14: Ναι,
10: τώρα,
14: ναι.
10: Καλοκαίριασε, φίλε μου, καλά, καλέ μου, φίλε Κουστάκι.
14: Ναι, ναι, τώρα είναι εκεί για το φίλος μου, ο Πατριάρχης, να πάει εκεί στα,
10: στο Βατονόστρο,
14: που
10: στο...
14: είχαν παλιά το μαγαζί μες.
10: Πού να πάει?
14: Κοντά η Γερμανία. Παλιόγαστρο, Άνω Λεχόνια.
10: Άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια και τη Μαρία στα Λεχόνια.
14: Υπάρχει παράδοση, είναι ανώτερο εκεί πέρα. Είναι μέσα στα Πλατάνια.
10: Μέσα στα Πλατάνια,
14: φίλε. Επέστροφε σε ένα μαγαζί.
10: Πω, φίλε μου, Κωστάκη.
14: Ναι, το είχαμε εμείς πολύ παλιά. Είμαστε πιτσιρικάδες, ναι.
10: Όταν ήσουν μικρός, φίλε μου, Κωστάκη. Ναι, Κωστάκη, ναι, ναι. Τώρα πόσο χρόνο είσαι? Είσαι 40-45. Τι γυλάς?
14: 60-45.
10: 60 είσαι, ρε. Δεν σε φαίνεται τι μου, Κουστάκι.
14: Πάμε για σύνταξη.
10: Τι λέρε.
14: Τρόνο,
10: πω. Κουστάκι, δεν σε φαίνεται τι, ρε.
14: Όχι, όχι.
10: Σαν πιτσιρικάς φαίνεσαι.
14: Σαν πιτσιρικά.
10: Αφού ο Γερμανός που είχε έρθει εκεί πριν από κανιά κουσαριά μέρες πέρασε και πιτσιρικά.
14: Ναι, ναι. Ναι. Έγινε, Νικό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
10: Θα γίνει λαϊκή σήμερα, Κουστάκη.
14: Ναι, θα πάμε, ναι, εκεί πριν έχουμε ρουδάκια να βερίκουν.
10: Όπω βγήκαν, βερικόκο, ρουδακίνο, όλα τα καλά βγήκαν. Καρπούζο, πεπόνο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
14: και ένα στην καραβάνο και να πάνε να πάρουν οι φίλοι μου.
10: Ποιο είναι εκεί?
14: Ο Θανάση Μαλάμη. Καραβάνο.
10: Ο Θανάση ο Μαλάμη.
14: Ναι, ναι, ναι, είναι από τη Γιάννου εδώ με ρουδάκια, ρουδάκινα.
10: Α, έχει ωραία ρουδάκινα.
14: Ναι, ναι, ναι.
10: Α, είναι. Ο Θανάσης
14: Καραθάνο.
10: Βγήκα και τα βλήτα, Κουστάκι, τώρα.
14: Ναι, βγήκα, ναι, ναι.
10: Τα βλήτα, Κουστάκι, τα βλήτα.
14: Έχουμε, έχω και στη γειτονιά με έναν εκεί στο κτήμα.
10: Με βλήτα.
14: Ναι, ναι, ναι.
10: Καλημέρα και καλό μήνα του Παντέλο, του Μωραντίδη, του φίλου μας.
14: Πιάσε το Θανάση, τον παπά, και δίπλα αυτός με τα βλήτα.
10: Με τα βλήτα.
14: Ναι, ναι, ναι, ωραία βλήτα.
10: Καλό βλήτο, ε.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε μεγάλε Δημήτρη Σαμαρά. Σοφάδε Κάργα. Καλημέρα, λε στον αδελφό Τάσο Σαμαρά στην Αμυγδαλέα. Αμυγδαλέα, ρε φίλε, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, Νικόλα μου.
10: Παρακαλώ.
15: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
10: Εσύ είσαι χρυσό μου. Το μελαγχολικό αγόρι από τη Γερμανία.
15: Άντερε.
10: Το μελαγχολικό, το μελαγχολικό αγόρι, ο Καγκελάριος.
15: Έχω
10: ρεπό, καλά ρε φίλε, να μας πάρεις μια μέρα και να μην πεις ότι δεν έχεις ρεπό, να πω, πότε δουλεύεις, λάχανο?
16: Έρε Νικολάκη.
17: Τι είναι?
16: Έχω ρηπό, τα έχω όλα.
17: Τα έχεις όλα. Χρήστο Τασούλιο, κάθε μέρα ρηπό ήλι.
16: Ναι, τώρα μέχρι και...
17: Πότε με το καλό λέει ο Πανάσκας θα έρθει να μας φέρεις κάπου ακουτό από τη Γερμανία λέει.
16: Τον Αύγουστο.
17: Τον Αύγουστο θα έρθει με τις παχιά τσιμίγες Αποστόλη Καμέα. Τον Αύγουστο με τις παχιά τσιμίγες θα έρθει τώρα. Πώς το περνάς Χρυσό μου?
16: Καλά ρε Νικόλα, απλώς έχουμε ρεκό, ξενιστάμε.
17: Α, με ρωτάει ο Μπάμπης ο κατάσκοπος, για ρώτα τον λίγο του Καγκελάριο. Ξύνει κανιά πλάτη, του ξύνουν την πλάτη λέει. Ξύνει καμιά πλάτη λέει, του ξύνουν την πλάτη.
16: Έλα μπάμπι.
17: Καγκελάρη, συγχαιρετάω Καγκελάρη, γιατί τελείωσε και δεν πήρε χαμπάρι.
16: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
17: Κανόνισε να μας πεις τραγούδι καλοκαιρινό λέει ο Μιχάλης.
16: Τι καλοκαιρινό ρε τώρα εδώ πέρα. Εδώ πέρα συνιστάμε τώρα.
17: Αντιγιάρε, αντιγιάρε, αντιγιάρε. Πολύ σωστός φίλε μου, έτσι μπράβο. Ξύνεις κανιά πλάτη ή σε ξύνω την πλάτη. Μισθά.

0: πρωί.
1: Μπράβο Σάκη, μπράβο. Μπράβο Σάκη, μπράβο. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Αποστόλη, γεια σου. Καλημέρα μεγάλε Σπύρο Μάρκου. Καλημέρα στο Μαγκελάρα, καλημέρα στο φίλο μου του Χριστάρα εκεί πέρα και σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα. Λοιπόν παιδιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε στο το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 3 Ιούνιου 2026. Φτάσαμε στο τέλος, υποβάλαμε τα σέμι μας, κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτοθεώ.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ωρίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Πάντα όλα στο Πάρτο Αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο Αλλιώς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου 2026. Μπήκαμε στην αρχή του καλοκαιριού και μπήκαμε καλά, έτσι, χθες 35, Νίκο.
1: Χαριτωμένα.
0: Μπήκαμε καλά.
1: Χθες μας έφαγε η καρδίτσα, είχε 30, επισήμως δηλαδή τώρα, η καρδίτσα είχε 35, πώς είχε. Τώρα κάπου εκεί, 35,1 και εμείς ήμασταν στο 35, όχι 35,3 και εμείς ήμασταν 35,1 εκεί πέρα, ναι.
0: Εντάξει, τώρα
1: μας, μας έφαγε για λίγα δέκατα η καρδίτσα.
0: Πες ότι είχε και το, καλό, το θερμόμετρο ζημιά, το ίδιο. Το θέμα είναι ότι θα πάμε και σήμερα, ηλιοφάνεια λέει, με 31 βαθμούς και πιθανόν να φτάσουμε και 34 σήμερα. Όμως λέει, επιδείνωση του καιρού από αύριο Πέμπτη. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Νίκο, τι να σου πω τώρα. Εγώ δηλαδή μόλις τα άκουσα, είπα να ενημερώ. Νίκο, ταιριάζει πάρα πολύ η μπλούζα που φοράς σήμερα με αυτά που ζούμε. Νίκο, πάρα πολύ σοβαρά στο λέω. Ένας νονός μας χρειάζεται, Νίκο.
1: Ναι, βάζω.
0: Ένας νονός μας χρειάζεται να μας βάλει όλους σε σειρά.
1: Πολύ νονή. Δεν μας σώζει ένας νονός.
0: Νίκο μου, σήμερα προσπάθησα να δουλέψω. Από είδες ότι είμαι από τα άγρια χαράματα εδώ μαζί. Προσπάθησα να δουλέψω και να πω πώς είναι σήμερα το πολιτικό σκηνικό του τόπου μας. Νίκο μου, η απάντησή μου ήρθε από την μπλούζα σου. Ένας νονός μας χρειάζεται.
1: Πολύ νονή βάσο, πολύ νονή χρειάζεται.
0: Ένας Νίκο να έρθει και να πει, έτσι, πάταξον μεν που λέει.
1: Ας είναι κοινωνά.
0: Ας είναι κοινωνά. Είναι τόσο τραγικές οι συνθήκες σήμερα, παιδιά. Δεν υπάρχει πολιτική ζωή στον τόπο μας, δεν υπάρχει πολιτική ιστορία στον τόπο μας, δεν υπάρχουν πολιτικοί άρχοντες στον τόπο μας. Σας είπα, κυριαρχεί ο μονόφθαλμος στους τυφλούς, δεν υπάρχει μέλλον στη χώρα μας. Παρακολούθησα, Νίκο, πριν πάμε στο καιρό.
1: Εγώ έτσι όπως τα βλέπω με το παιδικό μυαλό έτσι και τα λοιπά, συμφέροντα υπάρχουν.
0: Καλά, Νίκο μου.
1: Συμφέροντα βάζω, συμφέροντα.
0: Νίκο μου, αυτή η μπλούζα που φοράς σε εμπνέει κιόλας, νομίζω.
1: Έχω και ένα κόκκινο τριανταφυλάκι εδώ,
0: σε εμπνέει. Σε εμπνέει η μπλούζα και λες πολύ σοφά λόγια.
1: Μιλάω σοφά.
0: Και
1: λες
0: πάρα πολύ σοφά.
1: Και
0: δυστυχώς,
1: Νίκο
0: μου, τα συμφέροντα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός πια. Τα συμφέροντα. Τα έλεγε ο Δόλιος ο Βασίλης, ο φίλος μας, ότι είναι όλα τα χρήματα κάτω από το τραπέζι, όλα αυτά που παίζουν μπάλα. Και ακούστε να δείτε, φίλες μου και φίλοι μου. Τα συμφέροντα, όπως λέει και ο Χαϊδάς, και πολύ σωστά. Αυτή την μπλούζα πρέπει να τη φοράς πιο συχνά, γιατί έχεις μια,
1: μια
0: πολύ σοφή ιδέα. Λειτουργείς με άλλη διάσταση, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Λειτουργώ έτσι όταν έχω ανάλογο την μπλούζα.
0: Τα συμφέροντα, Νίκο μου, σε όλα τα επίπεδα. Λες καλημέρα, Νίκο, από συμφέρον. Λες καλησπέρα από συμφέρον. Εκεί που βρίζεις, εκεί που φτύνεις, εκεί γλύφεις. Δηλαδή, παιδιά, σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα το κάνω όμως ποτέ στη ζωή μου αυτό, σε καμία περίπτωση, παρά μόνο αν με πείσει για το αντίθετο κάποιος και ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Αλλιώς πώς, για οποιοδήποτε συμφέρον, για μια θεσούλα, για ένα εισιτηριάκι, δεν θα το κάνω. Λυπάμαι, αλλά δεν θα το κάνω. Και όταν είμαστε προς τη δύση της καριέρας μας, είναι τότε που λέμε ότι εδώ ας αφήσουμε ένα θετικό και ένα καλό αποτύπωμα, ένα αξιοπρεπές αποτύπωμα, ένα αποτύπωμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς, όσο το δυνατόν να σώσουμε τις καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα αυτά που λέω θα μου πείτε φιλοσοφώ. Δεν φιλοσοφώ, αν ξέρετε τι βάθος έχει αυτή η κουβέντα, γιατί εμείς με τον Νίκο συζητάμε πολύ ωραία.
1: Εδώ μιλάμε για βάθος βάσου, εμείς μιλάμε
0: πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία θέματα δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια. Και όχι, δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν μας αφορά και δεν θέλουμε να εκθέτουμε ανθρώπους. Εμάς μας αφορά η δουλειά μας, εμένα και τον Νίκο, αν την κάνουμε καλά, αν δεν την κάνουμε καλά. Θα μας κρίνετε εσείς που είστε απέναντί μας και τέλος. Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
1: Α, ο καιρός βάσου είναι, λοιπόν, πρόσεχε να δείτε. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 3. Ηλιοφάνεια θα έχουμε γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχα. Πάμε να δούμε τώρα αύριο Πέμπτη, 4 Ιουνίου, παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη, άλλαξε το βλέπω το σύστημα, έχουμε συννεφιά, λέει. Έχουμε συννεφιά. 12 η ώρα το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα βροχούλας. 3 η ώρα το μεσημέρι βροχούλα. 6 η ώρα έχει βροχή. Δηλαδή.
0: Με τι θερμοκρασία, Νικόλα μου?
1: 29 με 30 βαθμούς.
0: Άρα πολύ μικρή πτώση.
1: Ναι,
0: έχουμε πάλι και ζέστη.
1: Μια μικρή πτώση, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά αύριο η Πέμπτη θα είναι συννεφιάς

0: Κυριακή 7 Ιουνίου. Δευτέρα 8 Ιουνίου τώρα, ηλιοφάνεια κάργα 33 βαθμοί Κελσίου, και η επόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου με μια πρώτη ματιά. Ξεκινάει μελή με βροχούλα το πρωί, αλλά μετά το μεσημέρι είναι νωρίς ακόμα γιατί αυτά αλλάζουν. Ξεκινάει με συννεφιά και
1: βροχή αύριο, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάει με συννεφιά και βροχούλα η Τρίτη 9 Ιουνίου, αλλά μετά καθαρίζει μετά τη μία η ώρα και βγάζει ήλιο βαρβάτο 32 βαθμού Κελσίου. Αυτά. Καλά είμαστε.
1: Καλά σε βρίσκω. Το θέμα είναι όμως προσοχή για τους ηλικιωμένους, Νίκο. Όσο αυξάνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα και πολύ πιο ευαίσθητα.
0: Είναι καλά ο Άγιος Ερκουτήσιος, ο καθηγητής μου Βάσου.
1: Εγώ, Νίκο μου, φουλ, έτσι. Είναι αυτό, Λοιπόν, και ο κύριος Γεωργιάδης επίσης, εκτός από τη ζέστη, κάνει και μια εθνική. Ο Άδωνης, ο φίλος μας, κάνει μια εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών, Νίκο. Γίνεται αναλυτική ενημέρωση σε όλους τους πολίτες άνω των 60. Είδες εσύ καμιά ενημέρωση? Μάλλον τώρα το ανακοινώνει για να αρχίσει. Είναι σαν τα οικόπεδα που καθαρίζονται.
0: Τα οικόπεδα τώρα, τρεις ο μήνας και 7, 10, πρέπει να 15 του μηνός τελειώνει η προθεσμία.
1: Τώρα θα σου πω καμιά κουβέντα και σένα. Θα σε πω.
0: Έτσι μας είπαν. Μέχρι 15 Ιουνίου. Μετά θα πέσει πέλεγκης, είπαν.
1: Κοίταξε να δεις. Αν ήθελα να γίνω λίγο πιο κακιά από ό,τι γίνομαι, θα είχα φωτογραφίσει τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, Νίκο, τα πεζοδρόμια που έχουν βγάλει τα φυτά, τα οποία φυτά έχουν ξεραθεί, Νίκο, τώρα είναι κίτρινα. Είναι κίτρινα, έτσι.
0: Κίτρινα,
1: γιατί με τις ζέστες ξεραθήκαν αφού δεν υπάρχει νερό. Λοιπόν, σε πληροφορώ, όχι θα δούμε φίδια στα μάξια μας, όχι θα δούμε αρουραίους και ποντίκια να κόβουν βόλτες και
0: σαράντα
1: ποδο. Και τι αράχνη έχεις δει, τι αράχνη έχει φέτο τώρα. Την αράχνη την έχεις δει?
0: Έχει δει, είναι κάτι περίεργες αράχνες, Βάσου.
1: Νίκο μου, μιλάμε για πολύ αράχνη.
0: Πολύ αράχνη, ναι.
1: Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχω να δω χρόνια, Νίκο.
0: Να του έχω εδώ πέρα τώρα, λέει, στη Λάρισα. Πυροσβέστες βγάλαν φίδι 2,5 μέτρα από μηχανή αυτοκίνητο.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Δεν πίστευε στα μάτια της, λέει, διοκτήτη ενός αυτοκινήτου, λέει, χθες στη συνοικία της Νεάπολης.
1: Και Νεάπολη, δεν μιλάμε για κανένα χωριό.
0: Η οποία, ακούγοντας ένα θόρυβο, λέει, άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου. Εκεί διαπίστωσε πως μέσα στη μηχανή είχε φωλιάσει ένα φίδι. Αμάν, κάλεσε την πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο ελάχιστο, ελάχιστο χρόνο, λέει, και όπως.
1: Ενίπλα είναι η πυροσβεστική, άμα δεν πάει και γρήγορα εκεί,
0: πετώντας πήγε. Ο ένας πυροσβέστης απομάκρυνε με χαρακτηριστική ψυχραιμία το άκακο, λέει, ερπετό. Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Τώρα θα δω εγώ φίδι και θα σκεφτώ αν είναι άκακο.
0: Άμα
1: σε τσιμπείς φίδι και είναι δηλητηριώδες, είσαμε που προλαβαίνεις.
0: Το άκακο ρηπητό, λέει.
1: Έτσι.
0: Διαφωνώ καθέτος. Εισπράττοντας τα εύσημα, λέει ο δυνατός πυροσβέστης, μπορεί να ήταν και ο Μπιλμπούμπου, εισπράττοντας τα εύσημα, λέει, και τις θερμές ευχαριστίες στους κατοίκους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση με κουμμένη την ανάσα. Έχει
1: βίντεο. Το δείχνει τον πυροσβέστη. Για να δεις, εγώ πιο πολύ θέλω να χειροκροτήσω τον Πελοπίδα, τον αστυνομικό που έσωσε τον ηλικιωμένο που έκανε απόπειρα την περασμένη εβδομάδα, Νίκο μου.
0: Πελοπίδα, κάργα.
1: Έτσι, αγαπημένε φίλε Πελοπίδα.
0: Μπράβο,
1: δεν
0: Πελοπίδα.
1: Δεν λέω Πέλο το επίθετό σου, γιατί μπορεί να μην θέλεις να το πω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που βούτυξες στο ποτάμι και έβγαλες με μια ταχύτητα αστρονομική, Νίκο. Έβγαλε τον άνθρωπο που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, έτσι.
0: Τι κουμάντο είναι αυτό. Πώς το πιάσε. Έπιασε το φίλο βάσο από πίσω και το έβγαλε.
1: Να.
0: Τα χέρια.
1: Εσύ θα το πιάνεις, Νίκο.
0: Εγώ θα κουβανούσα.
1: Εγώ, Νίκο, με έχεις δει ακόμα τρέχω. Με έχεις δει με την ιδέα. Δύο πράγματα σου έχω πει ότι φοβάμαι: τα φίδια και τα μαχαίρια. Και θα σου πω και ένα τρίτο.
0: Σε θυμάμαι με το σεισμό.
1: Είπα, θα σου πω και ένα τρίτο. Θα σου πω και ένα τρίτο, αλλά επειδή ξέρω ότι θα γελάσεις. Σεισμό και βροντές, Νίκο. Νίκο, πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή είναι κάτι αποθυμένα παιδικά.
0: Θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα στα παλιά τα στούντιο που
1: είχαμε. Πες, Νίκο, πώς έκανα με το σεισμό. Πες, Νίκο.
0: Έκανες και εσύ, αλλά είχε κάνει κι άλλος. Λοιπόν.
1: Χειρότερο από μένα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στα παλιά τα στούντιο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που ήμασταν κάτω. Απέναντι από το Πάνθεο Πλάζα που ήταν τότε και τα λοιπά.
1: Στην παλιά εθνική οδό. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν. 2005, 6, 7 κτλ. Ήταν η ώρα 10 το πρωί. Τότε είχαμε και δελτίο ειδήσεων. Και ο εν λόγω δημοσιογράφος και φίλος, ο οποίος τώρα είναι γραφείο τύπου σε εδώ πέρα κτλ. Γιώργο τον λένε στο μικρό. Λοιπόν.
1: Ρούστα τον λένε στο επίθετο. Έτσι για να είμαστε.
0: Είχαμε ξεκινήσει 10

0: η ώρα του δελτίου, είναι με τα ακουστικά και έλεγε εκεί πέρα και γίνεται ένας μικρός, όπως έλεγε το δελτίο εκεί πέρα την ώρα, ανοιχτά μικρόφωνα κτλ. Μόλις καταλαβαίνει ότι κουνιέται, πετάει ακουστικά, πετάει κάτω αυτά τα παρατάει και σηκώθηκε και έφυγε.
1: Εγώ, Νίκο, όμως έκλεισα τη φράση μου.
0: Ναι, όχι.
1: Βάλαμε και διαφημίσεις για να δούμε τι γίνεται.
0: Χέστησε 100%. Εσύ είχες διατηρήσει λίγο την ψυχραιμία σου.
1: Λίγο. Πολύ λίγο. Δευτερόλεπτα. Και ο Χαϊδάς, παιδιά, δηλαδή μιλάμε. Ο τύπος λέει με το φίδι θα έτρεχε. Παιδιά, αυτός ο σεισμός εδώ, ειδικά σε εμάς, ήταν χορός, έτσι.
0: Το διαλύθηκαν όλα.
1: Ήταν χορός του Ζαλόγκου τώρα. Δεν ήταν ένας απλός σεισμός, γιατί έχω ζήσει και άλλους σεισμούς. Λοιπόν, αλλά και έζησε το μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Έζησε το σεισμό στη Λάρισα, τον προηγούμενο που είχαμε πριν πόσα χρόνια, Νίκο. Ήμουνα κιόλας νέο κορίτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο Χαϊδάς, παιδιά, όχι τέρας ψυχραιμίας, ενώ εγώ έφυγα, έτρεχα και του τηλεφωνούσα να του πω ότι ήμουν στα μάξι και κουνιόμουν στη Σαρίμβη.
0: Είχα συνεχίσει την εκπομπή με τη μία παραδέκα και με πήραν από πόλο και λένε σηκωφίγελη.
1: Και έχει γυρίσει και έχει βγάλει εκπομπή, παιδιά, και έβγαζε εκπομπή και έδινε επικαιρότητα και έκανε, προσέξτε. Δεν είναι ότι έβγαλε εκπομπή, θα τα θυμάμαι πολύ καλά, Νίκο, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κοντινή. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, έκαναν ανταπόκριση. Έκαναν ανταπόκριση. Καλούσε το και του τηλεφωνήσει ο κόσμος για να ενημερώσει τι κατάσταση είναι η πόλη σε όλα τα σημεία.
0: Δεν είναι ότι έκανε εκπομπή.
1: Έκαναν ανταπόκριση. Δηλαδή, εντάξει.
0: Με πήραν από το Βόλο και λέει: όπου είσαι, έχω φύγει αμέσως.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν σε πληρώνουμε.
1: Μόλις σε πληρώνουμε. Νοσοκομιακά δεν πληρώνουμε, πες. Έτσι. Θηρίο. Χαϊδάς και πας Ελλάδος, δεν το συζητώ. Σήμερα είναι της Οσίας Ιερίας. Είναι το Αγίου Ιπατίου του Μάρτυρος και είναι, Νίκο μου, γιορτάζει Λάρισα σήμερα, Νίκο. Ναι.
0: Μέρα του καφέ.
1: Είναι, όχι.
0: Α.
1: Και εσύ τώρα, μη με φτιάχνεις, μη με την κλάσεις. Το έχεις βάλει, το έχεις. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου.
0: Εδώ μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι σίγουρο αυτό, εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις. Η ζωή μας έχει γίνει ποδήλατο, η ζωή μας έχει γίνει πατίνι. Μας τα έχουν κάνει όλα.
0: Τσουρέκια.
1: Ναι, μπράβο. Και το μόνο που λέμε, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, το ξέρετε το ανέκδοτο. Έτσι, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα. Έτσι, το ανοίγουν τα σωθικά, τα κρατάει στα χέρια και λέει: ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα από το φόβο μας. Λοιπόν, όμως έχουμε και ωραία πράγματα. Ξεκίνησε χθες, Νίκο, η 25η έκθεση βιβλίου της πόλης μας. Συμμετέχουν όλοι.
0: Α, γι' αυτό είδα στην πλατεία ταχυδρομείου.
1: Στην πλατεία ταχυδρομείου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις γιατί το θεωρώ ωραίο. Γιατί το βιβλίο είναι ωραίο. Όπως και να το κάνετε, το βιβλίο είναι ωραίο. Εγώ υπήρξα, αν και η καθημερινότητα δεν μου το επιτρέπει πια τώρα όπως παλιά, αλλά υπήρξα βιβλιοφάγος όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Κάποιοι φίλοι βιβλιοπόλες περνούσαν να πάρουν τα βιβλία και μου λέγανε: τα πήρες όλα, δεν υπάρχει άλλη έκδοση. Ναι, αλλά το βιβλίο είναι μεγάλη υπόθεση. Το βιβλίο είναι αναψυχή, το βιβλίο είναι γνώση, ό,τι βιβλίο και να έχετε. Μα ό,τι, εγώ δεν ξεχωρίζω τα βιβλία, είτε είναι, πώς το λένε, από το Νόρα που είχαμε παλιά το, και το Άρνικιν μέχρι την πιο βαριά Καζαντζάκη κλπ, την πιο βαριά λογοτεχνία. Δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι Μάρξ ας πούμε έχω πάρει και θεωρώ ότι είναι ψυχαγωγία, αλλά το βιβλίο σαν βιβλίο είναι τα πάντα όλα. Είναι τα πάντα όλα. Καταρχάς, όταν πιάνεις το χέρι σου ένα βιβλίο, εκπαιδεύεσαι και δεν παιδεύεσαι. Διότι είτε είναι τάμπλετ, Νίκο, είτε είναι βιβλίο, κατά που γίνει πλάστικα για την ισορροπία του ανθρώπου, κατά το βιβλίο. Και μπράβο στους βιβλιοπόλες που κρατούν τα σκύπτρα και πάνε για 25η χρονιά με την έκθεση βιβλίου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 14 Ιουνίου. Τώρα θα μου πείτε, εγώ θα σας πω κάτι και εσείς μπορεί να με ειρωνεύεστε και να χαμογελάστε, αλλά σας παρακαλώ, πάρτε τα παιδιά σας και κάντε τους μια επίσκεψη στην έκθεση βιβλίου. Αγοράστε ένα βιβλίο για τα παιδιά σας, από το να αγοράσετε όλα τα άλλα της υψηλής τεχνολογίας πράγματα που αγοράζετε για τα παιδιά σας, το βιβλίο είναι το πιο φτηνό. Αγοράστε ένα βιβλίο, αγοράστε ένα παραμύθι, αγοράστε ένα πιο βιβλίο, μια λογοτεχνία, αν είναι το παιδί στην εφηβεία κλπ. Και έτσι ας το έχουν στο γραφείο τους να το βλέπουν μέχρι να αποφασίσουν να ανοίξουν την πρώτη σελίδα. Αν ανοίξεις την πρώτη σελίδα και φτάσεις μέχρι τη δέκατη, έχεις αγαπήσει το βιβλίο. έχεις αγαπήσει το βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν πάρτε τα παιδάκια σας εκεί που πάτε στην ταβέρνα και έχει το καθένα σε ένα κινητό, ένα τάμπλετ και δεν επικοινωνείτε, πάρτε από ένα βιβλίο στα παιδιά σας, έτσι, για να βοηθήσετε και την πνευματική τους εξέλιξη αλλά και την ισορροπία τους στην κοινωνική. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, στα αρχαία, στα λατινικά και στη βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Χθες είχαμε τον ΕΠΑΛ. Να ευχηθούμε επίσης όλα μας τα παιδιά καλή επιτυχία, όποια και αν είναι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είναι μια επιτυχία, γιατί περνάνε τη διαδικασία των εξετάσεων, περνάνε το στρες και οφείλουμε να σεβαστούμε ακόμη και μόνο τη διαδικασία στην οποία επιβάλλουν στον εαυτόν τους. Όποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα είναι προς όφελος, είτε θετικό είτε αρνητικό, γιατί πάντα όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Αν επιτύχουν, συγχαρητήρια, αν αποτύχουν, δύναμη για να συνεχίσουν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά της καθημερινότητάς μας, της φεδρής καθημερινότητάς μας. Και επειδή ο Νίκος συζητά, να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα, έτσι να αρχίσουμε ωραία σήμερα, χαλαρά, έχουμε και τους εξοπλισμούς καταστημάτων Γκουνέλλας, Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη, η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας έχει καταφέρει να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Έτσι λοιπόν, εξοπλισμοί καταστημάτων ίσον θαύματα. Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Συνεχίζουμε και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Και όταν λέμε από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μιλάμε για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Έτσι λοιπόν, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Έτσι, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Αγαπητοί μου, φίλες μου και φίλοι μου, πραγματικά όσοι φιλοξενείτε κατοικίδιο, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εκεί θα βρείτε λύση σε ό,τι σας απασχολεί, αλλά και τις άριστες, τις καλύτερες υπηρεσίες για σας και το κατοικίδιό σας. Βόλου 11 Λάρισα, Pet Market του Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και delivery 2414-015-900. Να συνεχίσω.
2: Ναι.
1: Κέτερινγκ Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το Κέτερινγκ Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το χαμογελαστό πάντα Γρηγόρη. Αυτός ο άνθρωπος, παρά την καθημερινότητα, την ένταση, την πίεση, έχει ένα χαμόγελο και η Εύη γυναίκα του το ίδιο. Το οποίο χαμόγελο, Νίκο μου, βγαίνει, είναι εσωτερικό. Είναι η αγάπη για αυτό που κάνουν. Και πραγματικά, όταν δίνεις αυτό που κάνεις, τον καλύτερό σου εαυτό και τις αριστότερες υπηρεσίες, δεν μπορεί παρά να είσαι ευχαριστημένος. Και όταν τον ρωτάς τον Γρηγόρη τον Καψιόχα, τι περιμένεις από το δικό σου κέντερινγκ, με τις υπηρεσίες που προσφέρεις και παθιάζεσαι τόσο, ξέρεις τι λέει πολύ απλά. Να φεύγουν χαρούμενοι και χαμογελαστοί οι πελάτες μου. Δηλαδή αυτό, παιδιά, αυτή η φράση είναι πιο σοφή. Ποιος επιχειρηματίας σωστός δεν θέλει να έχει χαρούμενους χαμογελαστούς πελάτες? Ο Γρηγόρης το έχει σαν αποτύπωμα. Κέτερινγκ Καψιόχας λοιπόν, για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι, τα εγγένεια ή την εταιρική σας εκδήλωση. Με τα δύο κτήματα που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, το ένα κτήμα είναι στην είσοδο του Ελευθερές, στην είσοδο του Ελευθερές, μια όαση. Μια όαση, μια καλοδουλεμένη έκταση που δεν έχει αντίπαλο. Είναι μία και μοναδική, και βέβαια με ένα και μοναδικό είναι και το κτήμα πισίνα. Η γνωστή πισίνα σε όλους μας, 35 χρόνια τώρα, με τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη του Καψιόχα, έχει γίνει όχι όαση, έχει γίνει, τι να σας πω, δηλαδή μιλάμε θαυματουργά χέρια. Και από γεύσεις, άριστες. Από ποιότητα, οι καλύτερες. Από υπηρεσίες, οι καλύτερες. Από ευγένεια, σεβασμό, προσφέρει πιο πολύ να ικανοποιήσει τον εαυτόν του, γιατί έχει την ανάγκη η οικογένεια Καψιόχας να ικανοποιεί τον εαυτόν τους με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και κατά δεύτερον, πραγματικά, γιατί όταν εσύ δίνεις τον καλύτερο σου αυτό, βγαίνει το αποτύπωμα και το εισπράττει ο πελάτης. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πριν κάνετε οτιδήποτε, ξεκινήστε την έρευνά σας αγοράς, πάρτε προσφορές, κάντε συζήτηση, γιατί είναι και στις τιμές καλύτερο το Κέτερινγκ Καψιόχας και στην ποιότητα καλύτερο. στο 2410-592-800. Και κλείνουμε τον περιπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Τι να πεις τώρα, πρώτη μέρα αρχίας. Και ξέρεις, επειδή καμιά φορά προσπαθούν κάποιοι να είναι κακέκτυπα, ακούστε με, το ένα και μοναδικό παραδοσιακό στην Νάπολη είναι η αρχή. Η αρχή για το σύμπαν. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη μεραρχία. Το αδερφάκι του, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Το άλλο το αδερφάκι, σε λίγο καιρό στη Γιάννουλη. Και το άλλο το αδερφάκι, σε λίγο καιρό, μες το 2026 και στην Ιερών Πολυτεχνείου. Γι' αυτό λοιπόν οι άλλες είναι απλά απομιμήσεις. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου πραγματικά θέλει να διατηρεί το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις. Και επίσης να σας πω, τα πάντα όλα, μα τα πάντα όλα με φρέσκιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255 για όποιο παραδοσιακό εσείς επιλέξετε να σας φέρει τις καλύτερες γεύσεις και στην ποιότητα αλλά και στην απόλαυση. Λοιπόν, Νίκο.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε ένα μήνυμα από ένα φίλο μας, τον Παναγιώτη, εδώ πέρα που λέει. Καλημέρα σε όλους. Σχετικά με τα φίδια, λέει, χθες η πυροσβεστική έπιασε και στην οικία της Φιλιππούπολης πίσω από το ΜΕΡΕ ένα φίδι σχεδόν 2 μέτρα σε είσοδο σπιτιού.
1: Τώρα καταλαβαίνεις γιατί λέμε.
0: Α, μπράβο.
1: Και τώρα θα μου πεις εσύ μετά. Και θα μου πεις εσύ μετά πώς γίνεται αποψήλωση από τα χωράφια, τα οικόπεδα και τους κοινόχρους τους χώρους. Γιατί όλα αυτά συνδέονται, Νίκο μου. Έτσι. Γιατί ξύπνησαν, Νίκο μου, τα φίδια. Ξύπνησαν, Νίκο μου, τα φίδια. Και κόβουνε βόλτες. Σου έχω πει ότι εγώ είδα στην αυλή του σπιτιού μου που είναι όλοι πλακόστρωτοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτω από το σκαλί που κατεβαίνεις από την είσοδο ήτανε, έκαβε βόλτα μέχρι την μπαλκονόπορτα, την εξωτερική πόρτα.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, και ευτυχώς με πρόλαβε το παιδί μου και μου λέει: σταμάτα, στοπ εκεί. Έτσι. Γιατί ξέρει το φόβο, ξέρει, θα είχα παθεί ένα κουμπί, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ας τα μην τα συζητάς, ναι. Βάσου.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας μην γελιόμαστε, είναι αποτέλεσμα του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουν γίνει δέντρα τα χορτάρια. Έτσι. Βοήθησε ο καιρός και γίνανε δέντρα τα χορτάρια. Η βλάστηση έφτασε στα 3-4 μέτρα, Νίκο. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αποψήλωση, πώς να επιβάλλει, εγώ ρωτώ, πώς μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις ο Δήμος όταν ο ίδιος Δήμος είναι ανακόλουθος στους κανόνες του.
0: Και βάλε, και βάλε.
1: Να σου βγάλω φωτογραφία, Νίκο, στα 5 μέτρα από το σπίτι μου μέχρι τον κεντρικό δρόμο Κοζάνης. Και να δεις αν υπάρχει πεζοδρόμιο. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, έτσι, είναι μόνο άνεχη βλάστηση, έχει καθαρίσει ο ιδιοκτήτης δίπλα στο πεζοδρόμιο το οικόπεδό του και το πεζοδρόμιο που είναι υποχρέωση του Δήμου έχει 3 μέτρα ξερά κίτρινα χορτάρια. Πες μου, εκεί δεν θα κάνει γλέντι το φίδι, δεν θα κάνει γλέντι ο ποντικός. Έτσι, εκεί λοιπόν αν ένα παιδάκι πάει και το δαγκώσει, το τσιμπήσει ένα φίδι, τι θα κάνει, θα κάνει μήνυση στο Δήμο. Λοιπόν, μέχρι 15 του μήνα είναι η αποψήλωση. Εγώ λοιπόν έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου, Νίκο, και στο λέω επίσημα. Όσοι από τους οικοπεδούχους δεν έχουν αποψηλώσει το οικόπεδό τους πέριξ του δικού μου σπιτιού,
0: Νίκο,
1: φωτογραφία, φωτογραφία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με το ονοματεπώνυμό της. Και οφείλω να σου πω, Νίκο μου, ότι είναι και πολύ επώνυμη οικοπεδούχη. Πάρα πολύ επώνυμη. Σκεφτείτε από τις στάβλους του Χαροκόπου, απέναντι από το σπίτι του Χαροκόπου, μέχρι την οδό Φαλάνης.
0: Πολύ επώνυμη,
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο επώνυμη. Θα σου πω στο διάλειμμα την επωνυμία να σου βγει.
0: Το πιάσα το υπονομινό.
1: Εγώ λοιπόν, γιατί κάποτε ο δήμαρχος είπε, πήγε να κάνει ένας επώνυμος συμπολίτης παράπονα γιατί τηλεφωνώ συνέχεια και ενοχλώ. Και λέει, άμα του λέει ο Μαμάκος, τι που έμπλεξες. Λοιπόν,
0: ο φίλος μας ο Βασίλης τώρα, άλλο ένα σοβαρότατο, έτσι, στο 38 χιλιόμετρο Λαρίς Τρικάλων, λέει, στο δρόμο μέσα είναι εδώ και 2-3 μέρες, ίσως και παραπάνω, το δεν θυμάμαι, δεν τον άκουγα και τόσο καλά, ένα γρηγορούνο σκοτωμένο στο δρόμο.
1: Περιφέρεια.
0: Να, μπράβο.
1: Περιφέρεια.
0: Έτσι. Περνάνε από εκεί αυτό και τα λοιπά, δεν δίνει κανένα
1: είναι
0: σημασία. Είναι
1: προσχολημένοι με άλλα θέματα η περιφέρεια τώρα.
0: Α, κάνα ταξιδάκι από εδώ.
1: Ναι. Όχι ένα. Όχι, λέμε υπερατλαντικά.
0: Τώρα. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Λέμε. Λοιπόν, περιφέρεια είναι πάντως. Στο 38 χιλιόμετρο
0: προς Λαρίσης Τρικάλων.
1: Τρικάλων. Θα πάρουμε την κυρία Γαλιού να της το θυμίσουμε, γιατί αυτή τουλάχιστον ανταποκρίνεται. Δεύτερη δύναμη, Νίκο, στη Βουλή, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές. Ακούστε να δείτε τι έγινε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Επειδή λοιπόν όλοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, δεν υπάρχουν τα κόμματα, έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Είναι ένας πύργος Βαβέλ, έτσι.
2: Βαβέλ
1: είναι η Βουλή αυτή τη στιγμή. Εκτός τα 2-3 σταθερά κόμματα τα οποία. Ποια 2-3, δηλαδή εννοώ ας πούμε τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ το ΠΑΣΟΚ, εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι, μην μου πείτε τώρα ότι κρατά τις δυνάμεις τους ο κύριος Βελόπουλος που έχει και αυτός ανεξάρτητους ή η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, ή η Νέα Αριστερά, εντάξει, δεν υπάρχει, διαλύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, διαλύθηκε. Ποια άλλα κόμματα είχαμε στη Βουλή, αυτούς. Αυτούς. Λοιπόν, άρα εκτός τα τρία κόμματα τα οποία κρατούν όσο μπορούν σταθερά, γιατί και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας τους το αναφέρω με τη σειρά εμφάνισης. Με τη σειρά που παρουσίασαν το κίνημα κόμμα τους, παπο κόμμα τους, ό,τι θέλετε πέστε το. Λοιπόν, είναι μία Βαβέλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι, προσέξτε, είναι η δεύτερη δύναμη. Μετά τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας που κρατά, ας πούμε, την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, είναι ανεξάρτητη. Τα δε κόμματα που εισήχθησαν στη Βουλή με 10-11 βουλευτές έχουν φτάσει στο όριο, Νίκο, των 5 και κάτω. ΣΥΡΙΖΑ τελείως διαλύεται. Πάβει να υπάρχει κόμμα. Είναι όλοι του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το Νέα Αριστερά, Νίκο. Έτσι, και τώρα περιμένουμε σε 6 του μηνός ο κύριος Φάμινος θα ανακοινώσει επίσημα και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην γελιόμαστε. Τώρα, τα πράγματα δεν είναι καλά και από στη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Διότι ο κύριος Δούκας, έχω την εντύπωση ότι θέλει να παίξει το ρόλο του Τσίπρα προ Κασελάκης εποχής. Ο κύριος Τσίπρας ευτέλισε το ΣΥΡΙΖΑ, τον κατέβασε στα κατώτερα δυνατά, το πήρε ο Κασελάκης, τον έβαλε, σου λέει, μπες εσύ για να φανεί η δική μου αξία. Δηλαδή, συγκριτικά, εκ των ουκάνευ, δεν μπορούσε ο Κασελάκης να συγκριθεί με έναν άνθρωπο που είχε κάνει και κυβέρνηση, ήταν και πρωθυπουργός. Άρα, τι ήθελε να πετύχει ο κύριος Τσίπρας, έβαλε έναν άνθρωπο που ήξερε ντεπροφούντης ότι θα αποτύχει, ο κύριος Κασελάκης, για να φανεί η δική του αξία. Κατάλαβες, είναι αυτό που λένε, που είσαι ρε Τζανακούλη, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, πάει, αυτό έγινε φράση, την λένε συνήθως εκεί στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, και για να πούνε που είσαι ρε Τσίπρα, ας πούμε, έλα, come back. Oi, go home, come back. Και τι γίνεται τώρα. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα του, το Ελλάς. Πολύ ωραία. Με τι δημοσκοπήσεις να τον δίνουν εκεί στο 14-15%. Μα με συγχωρείτε. Πάλι δεν είναι χαμηλή δύναμη, αν θέλει να απορροφήσει από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ το 100%. Πάλι δεν είναι χαμηλή δύναμη και το ποσοστό 15% για τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πείτε, έχει το γνώθι σε αυτόν και μιλάει για μια δυνατή αντιπολίτευση. Και λέω ότι πρέπει να το κόμμα του να είναι ισχυρή αντιπολίτευση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Για συμπολίτευση ούτε λόγος. Γιατί ξέρει ότι... Ωραία τα προεκλογικά, μάλλον θέλει να πάρει μια ισχυρή δύναμη για αντιπολίτευση στη Βουλή και μάλλον έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι της κυβέρνησης. Έρχεται και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος τον αδειάζει, αλλά δεν τον αδειάζει εγώ για μένα, τον εκθέτει. Λέει λοιπόν ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές. Εξευτελίζει από την άλλη όσους του έκαναν τη βρωμοδουλειά. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τι θέλετε να πείτε. Γιατί πάλι και χθες είχαμε και επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα. Ακόμη, ακούστε να δείτε, και από τον Έντι Ράμα. Ο οποίος Έντι Ράμα βγήκε από πάνω καβάλα με τα επεισόδια που έκανε και με τραυματία Έλληνα για την καταπάτηση των ελληνικών περιουσιών, των Ελλήνων της Αλβανίας περιουσίες, για τα συμφέροντα του γαμπρού του κυρίου Τράμπη και τις συμφωνίες που κανείς δεν ξέρει ποιες έχει κάνει ο κύριος Ράμπα και πώς έχει κάνει ο Έντι Ράμα από την Αλβανία. Έτσι. Και του λέει λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, τι περισσότερο περίμενες, Αλέξη? Καταλαβαίνετε, έχει ένα θράσος, απευθύνεται στον Αλέξη σαν κάτι να υπάρχει μεταξύ τους, σαν υπονοούμενο. Είναι δηλαδή να εκτεθώ εγώ στον Νίκο και να μου πει ένα ο Νίκος, με αυτά που κάνεις τι περιμένεις? Έτσι δεν είναι? Και το απαντά ο κύριος Τσίπρας, η στάση, λέει, του καθενός μας στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Τσίπρα από τη χθεσινή του δήλωση, ποια είναι η πράξη σου στον εθνικισμό, κύριε Τσίπρα? Το ότι τα κάνετε μπάχαλο με τους ανθρώπους που αδειάσατε εσείς, αλλά εσείς τους επιλέξατε. Δεν ευθύνομαι εγώ αν ο κύριος Βαρουφάκης πήγε και τα έκανε μαντάρα στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσύ ευθύνεσαι, γιατί εσύ τον επέλεξες. Έτσι δεν είναι? Το πλοίο έχει έναν κυβερνήτη και τους από κάτω του. Ό,τι λάθος και να κάνει από κάτω, δεν την πλειώνει από κάτω, την πλειώνει ο κυβερνήτης, έτσι δεν είναι, Νίκο? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και χθες παρακολούθησα, Νίκο, μία συζήτηση στη Βουλή, μία συνέντευξη μάλλον στην τηλεόραση, μία συνέντευξη του κυρίου Κουσουλού προς την κυρία, από την κυρία Καριστιανού. Ναι, ναι, το αντίθετο, της κυρίας Καριστιανού, τη συνέντευξη που την πήρε ο κύριος Κουσουλός. Λοιπόν, Νίκο, είπαν τα πάντα. Υποτίθεται ότι άγγιξε όλα τα θέματα με μονόλογο και όχι με δευτερολογία. Δηλαδή ο κύριος Κουσουλός φαινόταν ότι είναι ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση. Κατάλαβες? Δηλαδή παρά το γεγονός ότι η ερώτηση ξεκινούσε, θα γίνω λίγο πιο σκληρός και θα κάνω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή για τα εθνικά θέματα. Για τα εθνικά θέματα λέει ότι όταν έγινε η παραβίαση για τον αγωγό, για τα καλώδια από τη μεριά της Τουρκίας, δεν έπρεπε, λέει, να φύγει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή λέει ο Κουσουλός τι έπρεπε να κάνει, να δημιουργήσει επεισόδιο. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει, εγώ δεν θα έφευγα. Θα έπρεπε λοιπόν για το θέμα της οικονομίας. Πρέπει ο κόσμος να μην είναι, εγώ είμαι, λέει, για τον άνθρωπο. Να έχει ο κόσμος να ζήσει. Από πού θα αντλήσει ο κόσμος, δεν ξέρω, θα το δουν οι οικονομικές επιτροπές. Δηλαδή, βλέπω μια γυναίκα, την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι παθιασμένη για αυτό που κάνει. Είναι καθαρά και δική της προσωπική της φιλοδοξία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι με την εμφάνισή της πάλι ξαναπήγε στην τέταρτη θέση. Γιατί τώρα πλέον οι δημοσκοπήσεις δίνουν Νέα Δημοκρατία, δίνουν Τσίπρα, Πασόκ και τέταρτη δίνει μάχη στον πόντο η κυρία Καριστιανού. Αλλά εκεί που πάει θα κατέβει. Γιατί είναι, λέει, μία κέντρο, όπως είπε, ακροδεξιά κομμουνίστρια. Όταν τη ρώτησε τι πολιτική ταυτότητα έχεις. Ναι. Σταθεροποιήσου να φάμε ψάρι, κυρία Καριστιανού. Γιατί έτσι δεν τρώμε ψάρι, το ξέρεις. Τα ψάρια τα καλά, τα ψάρια τα καλά. Οι άλλοι στο μπαλκόνι. Λοιπόν,
0: έρχεται Βάσο, έρχεται. Λέει, άρχισε, λέει, αντίστροφη μέτρηση. Θέμα ημερών, ίδρυση κόμματος Σαμαρά. Ο εκλογικός στόχος και η δημοσκόπηση που έδωσε το OK στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο, Νίκο μου. Και αυτό ήθελα να πω. Έρχομαι τώρα και περιμένουμε. Το έγραψα τώρα. Άμα το δεις,
0: θέμα ημερών, γραμμένο, λέει, είναι η ίδρυση.
1: Τσίπρας Καριστιανού Σαμαράς. Με τρία θαυματικά.
0: Έρχονται,
1: σε τροχιά αναδιάταξης ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Στα μεσαία και μικρά κόμματα απευθύνονται. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς όμως, επειδή μέχρι τώρα όλες οι εμφανίσεις δεν επηρέασαν τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε η κυρία Καριστιανού, παρά αντιθέτως δυνάμωσαν τη Νέα Δημοκρατία, τις αυξήσανε κατά άλλους μέχρι και τρεις μονάδες. Στις δημοσκοπήσεις. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κύριος Σαμαράς έχει δεξαμενή, για να μην γελιόμαστε, έχει δεξαμενή τους θυμωμένους της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο.
0: Και μεγάλη δεξαμενή έχει στην Πελοπόννησο.
1: Ο οποίος Σαμαράς είναι, εντάξει, είναι τοπικιστικό και είναι και λογικό εδώ που τα λέμε, γιατί είδες, όλοι πέσανε στην Κρήτη, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, δεν άφησαν. Είναι όλοι στην Κρήτη λόγω καταγωγής. Και σου λέει, ας πάει και η Πελοπόννησος. Γιατί εμείς δυστυχώς στα Θεσσαλία δεν είμαστε τόσο τυχεροί. Δεν είχαμε, είχαμε ποτέ πρωθυπουργό τη Θεσσαλία?
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είχαμε ούτε κανένα από συγγένεια. Μήπως καμιά συμπεθέρα, κανένα συμπέθερος, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα τι ο Σαμαράς, λογικό είναι μετά με αυτά που βλέπει και ακούει να κάνει και αυτός, να ιδρύσει και αυτός το δικό του κόμμα. Διότι ο Σαμαράς σου λέει ότι εγώ θα την κάνω τη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρω τους δυσαρεστημένους από τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα όμως ποιο? Ότι και οι βλακίες του κυρίου Δούκα, του Χάρη Δίκα, ο οποίος τελικά φάνηκε πολύ αδύνατος για πολιτικός ο Χάρης ο Δούκας, γιατί αντί να στηρίξει και να υποστηρίξει τη συσπήρωση στους κόλπους του Πασόκ, φέρνει μία διάσταση η οποία θα έχει πολύ αρνητικό αποτέλεσμα και λόγω της αδυναμίας του κ. Ανδρουλάκη για να σταθεί στο πολιτικό ύψος που επιβάλλεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε ένα ιστορικό κόμμα που είναι το Πασόκ. Και τι γίνεται τώρα, Νίκο μου? Έρχεται ο κ. Δούκας, θα κάνει μαντάρα. Σου λέει ο κ. Σαμαράς, ευκαιρία είναι που μια όλα τα καράβια παραπέουν, όλα έχουν γύρει, όλα τα καράβια στον ωκεανό είναι όλα γερμένα τα καράβια για να καταποντιστούν. Και σου λέει, θα πάρω εγώ τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνω ένα ποσοστό, κάτι μου θυμίζει αυτό και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε τρεις υποψηφίους από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Λοιπόν, θα πάρω εγώ τους δυσαρεστημένους, θα κάνω τη ζημιά και μετά θα είμαι σε υποδιαπραγμάτευση, Νίκο. Καταλαβαίνεις. Εγώ όμως το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Σαμαρά, καμιά φορά κύριε Σαμαρά, θα μου πει, δεν το λες και σε όλους. Σε όλους το λέω, αλλά σε έναν τώρα που ξεκινάει. Καλό είναι, όπως μου είχε πει ένας μεγάλος υπουργός κάποτε όταν ήμουν παιδί. Έτσι. Μου είπε ότι πρέπει να ξέρεις, κορίτσι μου, πότε θα μπεις και πότε θα βγεις από το χώρο για να σε δούνε.
2: Εδώ είναι
1: τώρα. Τώρα κύριε Σαμαρά, δεν ξέρω αν πρέπει να βγεις ή να μπεις. Εσύ θα το σκεφτείς και τη δική σου πολιτική διάσταση. Λοιπόν, Νίκο.
0: Χθες είχαμε και, δηλαδή, εκτός των πολλά δυσάρεστα, έφυγε από τη ζωή και ο Νάσος Αθανασίου.
1: Αυτό ήθελα να το έχω γραμμένο.
0: Ναι. Ο Νάσος Αθανασίου, τον οποίο θυμόμαστε, δηλαδή, παλιότερα.
1: Ήταν ένας από τους μέντορές μου, ο Νάσος Αθανασίου.
0: Δηλαδή, στις εκπομπές του κάθε μεσημέρι τότε που ήταν. Δηλαδή, πάει ο Παπαδάκης, πάει και αυτός, σε μια τη γενιά έμεινε.
1: Σε πληροφορώ από ανθρώπους με τους οποίους είχα μέντορες. Ήταν ο Ανδρέας Ομπόμης. Ήταν ο Κώστας ο... Πες τον, τώρα το είχα στο μυαλό μου, θα το θυμηθώ. Στην τηλεόραση.
0: Α, εγώ θυμάμαι και έναν άλλο ο οποίος ήταν κορυφαίος.
1: Σισμάνης, ο Σισμάνης.
0: Α, ο Σισμάνης, ο Κώστας Σισμάνης και ο Σισμάνης.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι και τον Γιώργο Οικονόμου.
1: Ο Γιάννης Αθανασίου. Δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά κοίταξε, αυτός, οι εκπομπές αυτές οι οποίες. Δηλαδή,
1: εγώ σου λέω ποιους καθηγητές είχα στη σχολή
0: αλλά,
1: και σε ποιους έκανα πρακτική.
0: Τότε που είχαμε.
1: Τον κύριο Τσαπραλή στο Βήμα Νέα που έγραφα.
0: Τώρα μιλάμε. Αυτοί που είχαν κάνει, δηλαδή, μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Δηλαδή, εκπομπές τότε που είχαμε μόνο δύο κανάλια.
1: Τον Κύρκο που έγραφα στα πολιτικά θέματα.
0: Την ΕΡΤ και την ΕΝΕΔ και μετά ΕΡΤ 2 που έγινε κτλ.
1: Και να σου πω τώρα κάτι.
0: Η εκπομπή που έκαναν την τριπλέτα τότε Αθανασίου Παπαδάκη σε μήνα τη γενιά. Είχαν τεράστια αποδοχή.
1: Εγώ σου λέω ήταν οι μέντορές μου αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που με δίδαξαν. Λοιπόν, βλέπεις το τετράδιό μου.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, μου το θύμισε χθες μια άλλη συνάδελφος.
0: Και ένας άλλος μεγάλος μουσικός,
1: λοιπόν,
0: έφυγε προχθές.
1: Αυτό τετράδιο και σημειώσεις. Τη σκαλέτα που λένε άλλοι. Αυτό είναι το τετράδιο με τη σημειώσεις του χειρόγραφου. Ξέρεις από ποιον το έμαθα?
0: Ναι.
1: Από τον Άσο Αθανασίου. Γιατί μου έλεγε το μυαλό, μπορεί να φύγει, να ξεχάσει.
0: Ήτανε πολύ
1: εσύ θέλεις ένα σκελετό. Στο σκελετό θα έχεις πάντα, θα γράφεις πάντα τίτλους. Και δεις όλα αυτά που αναλέω είναι πέντε τίτλοι.
0: Έτσι.
1: Και ο Λευτέρης
0: Κογκαλίδης. Έφυγε
1: 75 χρονών. Ήταν και βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Άλλος ένας από τις παλιές μεγάλες μορφές του ραδιοφώνου.
1: Ραδιοφώνου. Δεν ξέρω. Εγώ δούλευα, σπούδασα και έζησα Αθήνα τα πρώτα χρόνια της καριέρας της δημοσιογραφικής. Λοιπόν, αλλά έχω πολύ καλά, πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Ο Σισμάνης ήθελε να με προσλάβει και όλες στην τηλεόραση. Αλλά οι οικογενειακές μου υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεπαν. Τώρα θα ήμουν και εγώ τηλεοπτική παρουσιάστρια για να ξέρεις, έτσι. Αλλά δεν μ' άφηνε τότε ο σύζυγος γιατί μου είπε θα διαλυθεί η οικογένεια. Και καλά έκανε. Λοιπόν,
2: πάμε.
1: Πάμε.

0: FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
4: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
4: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Ε, είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
15: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας σας.

0: Λοιπόν, θέλω να πάω στην Όλγα. Θέλω να πάω στην Όλγα, στην αγαπημένη μου Όλγα. Τη νιώθω σαν παιδί μου. Και στον Άντελ, στο Μάκη επίσης σαν παιδιά μου τα νιώθω. Είναι μια καταπληκτική οικογένεια. Είναι παιδιά που πραγματικά πρέπει να τους κάνει ο δήμαρχος κάποιο δώρο κάποια στιγμή. Έχουν κάνει 5 παιδάκια. Έχουν 5 αγοράκια. Είναι μια αρχόντο οικογένεια. 5 αγοράκια, Νίκο μου. 6 δημοτικού το μεγαλύτερο, 2 χρονών το μικρότερο. Αγορομάνα, 5 αγοράκια. Αν δεις πόσο όμορφη οικογένεια, Νίκο μου, είναι. Αν δεις πόσο αξιοπρεπέστατη. Πόσο αξιοπεπέστατη. Μου έλειψες, Βασίλη μου, μου έλειψες, στην αλήθεια. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να επιστρέψω να πω, θα τα πω, Βασίλη μου, σε λίγο. Θέλω λοιπόν να πω σε αυτά τα παιδιά, στο Μάκη το Γιαννότα, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός επαγγελματίας, καταπληκτικός οικογενειάρχης. Θέλω να πω στην Όλγα τη Γιαννιώτα, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Καταρχάς, με συγκίνησες που μου είπες ότι ευτυχώς που δεν με κράτησε η Αθήνα. Με συγκινήσατε, παιδιά μου, και σας αγαπώ. Θέλω όμως να πω κάτι. Μπράβο σας στον τρόπο που αναθρέφετε τα παιδιά σας και την οικογένειά σας. Μπράβο σου, Όλγα μου, μπράβο σου, Μάκη μου, στον τρόπο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, που τους δίδατε κίνητρα και ερεθίσματα. Και αναφέρομαι στο ταξίδι που μόλις επιστρέψετε. Τα παιδάκια είναι προσχολικής και δημοτικού, που χρειάστηκε να λείψουν λίγες μέρες από το σχολείο και χρειάστηκε, ξέρετε γιατί, για να τους δώσουν άλλα ερεθίσματα και άλλη παιδεία και άλλη εκπαίδευση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν δίνεις τα παιδιά σου και έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τέτοια κίνητρα, κάνε ένα τεράστιο ταξίδι, ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, ένα ταξίδι Ταϊλάνδη, όπου πήγανε Μπακόγκ, Ταϊλάνδη, είδαν τα παιδιά τους άλλους κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, που μέσα στην εβδομάδα των διακοπών, γιατί μου πείτε ότι κάνουν τα παιδιά σας μάθημα τώρα στο δημοτικό, έτσι, μην μου πείτε ότι δεν είναι εκδρομές και παιχνίδια και χαρές και προετοιμασίες για τις εξετάσεις για τη γιορτή του αποχαιρετισμού. Έτσι, επέλεξαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε τα παιδάκια τους και να τους εκπαιδεύσουν για άλλους πολιτισμούς. Αυτή είναι η οικογένεια που θα βγάλει παιδιά που θα είναι έτοιμα να υποδεχθούν το μέλλον και τις κουλτούρες. Γι' αυτό σας αγαπώ, το ξέρετε. Λοιπόν, όμως, επειδή όλα τα ωραία και σήμερα έχω καλή διάθεση, θέλω να λέω ωραία πράγματα, γιατί η πολιτική, σας είπα, και έχει και πολλά για να πούμε, αν προλάβουμε μετά. Αλλά τι γίνεται? Αφήσαμε λίγο διάστημα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Νίκο μου. Και γιατί εγώ το άγγιξα σήμερα? Είχα ένα περιστατικό πρωί-πρωί σήμερα. Ένας ασθενής πήγε στο μεγάλο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, χθες για να κάνει μια γαστροσκόπηση. Προγραμματισμένο ραντεβού. Δυστυχώς δεν την έκανε, γιατί του είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να πας σε έναν γιατρό έξω να σου βγάλει το υγρό, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Πρέπει κάτι να σου κάνουν, δηλαδή οι γιατροί, το νοσοκομείο, έστειλε ασθενή σε ιδιώτη. Και μετά έλα να σου κάνουν τη γαστροσκόπηση. Ο ασθενής λοιπόν έφυγε και πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Και λέω, έχω ένα πρόβλημα, αυτό είναι το χρόνιο μου πρόβλημα, πρέπει να κάνω. Μάλιστα, κύριε, περάστε. Θέλω λοιπόν να πω πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις υπηρεσίες υγείας σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θα περίμενα το άλλο νοσοκομείο να πει στον ασθενή, επειδή έχουμε αυτό το προβληματάκι, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το προβληματάκι και θα κάνουμε μετά τη γαστροσκόπηση. Όχι, βγες έξω, βρες ένα γιατρό να στο κάνει και μετά έλα. Αυτή είναι το σύστημα υγείας, κύριε Γεωργιάδη. Όμως έχουμε πολύ καλό παράδειγμα. Έχουμε το παράδειγμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Και θέλω πάντα έτσι να ευνηδιάζω, γιατί οφείλω να σας πω ότι δεν συνεννοήθηκα. Έχουμε. Λοιπόν, δεν συνεννοήθηκα. Απλά είπα στον Νίκο, πάρε μου σε παρακαλώ τον κύριο Βλαχάκη, το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Πρώτον, να δούμε τι γίνεται με τη νέα πτέρυγα που οικοδομείται, που πραγματικά εκεί βρήκαμε και κάποια αρχαία κλπ. Και να δούμε ποια είναι η γενική εικόνα και ποια η εξέλιξη του πρώτου για μένα σε υπηρεσίες νοσοκομείου στη Λάρισα. Βλαχάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Συγγνώμη που σας ευνηδίασα, γι' αυτό έκανα ένα μακρύ πρόλογο, για να σας πω ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί.
1: Τέτοια περιστατικά μπορούν να συμβούν σε κάθε νοσοκομείο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι κατά πάνω και κοντά στον ασθενή.
0: Ναι, αλλά κάποτε εγώ όταν σας πει...
1: Σαν νοσοκομείο έχουμε αυτή την αρχή και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια το ιατρικό και νοσηλευτικό
0: μας,
1: το νοσοκομείο μας, γιατί πάντοτε κοιτάνε να λύσουν προβλήματα, όχι πως εμείς δεν έχουμε.
0: Α, μπράβο.
1: Να παρατηρούνται, να μην λέμε.
0: Εγώ προσωπικά σε εσάς δεν.
1: Είναι χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και στα δύο νοσοκομεία και θα, αυτό θα πρέπει να έχουμε όλη υπομονή.
0: Εγώ προσωπικά σας διαμαρτυρήθηκα για έναν ασθενή που ήρθε από ένα περιστατικό, από ένα ατυχηματάκι στο δρόμο, όπου του είπε κάποια Κυριακή ότι για να κάνεις μικροβιολογικές εξετάσεις για να δούμε ποια είναι η κατάσταση υγείας, πρέπει να πληρώσεις. Και αμέσως σας ενημέρωσα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι επιληφθήκατε του θέματος και αντιμετωπίσατε ως οφείλατε και ως έπρεπε την περίπτωση. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες που έχετε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Τους γιατρούς και συνοσηλευτές, όχι σε μένα.
0: Ναι, το ξέρω. Όλα αυτά τα λέω όπως ακριβώς τα λέτε. Λοιπόν, πες μου τώρα τι γίνεται με την καινούργια μας πτέρυγα, αγαπητέ μου κύριε διοικητά.
1: Η πτέρυγα προχωράει κανονικά, εντάξει, βρέθηκαν κάποια αρχαία όπου έγινε ζήτημα σχετικά με το θέμα αυτό. Απλά να πούμε ότι το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ήταν μπάζωμα, είναι πάνω από το δρόμο. Είναι ένας λόφος ο οποίος έχει μπαζωθεί στο παρελθόν.
0: Α, ήταν φερτά δηλαδή κατά μία έννοια. Ήταν
1: φερτά, θα έπρεπε να είχαν. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες συχνά στη χώρα μας, ζούμε στην Ελλάδα, δεν ζούμε στο Βέλγιο, βρίσκουν αρχαία παντού και υπάρχει και αυτή η λογική του να τα σκεπάζουν, αλλά από εκεί και πέρα στην δοκιμένη περίπτωση ήταν καινούργια. Δεν είχαν καταγραφεί, ήρθε η αρχαιολογική υπηρεσία, τα κατέγραψε και συνεχίζει το έργο. Τώρα έχουν φτάσει στο ύψος του δρόμου. Έχει φύγει όλος αυτός ο λόφος που ήταν μπάζωμα, μπορούμε να πούμε, και προχωράμε, θα κατεβούμε μείον δύο ορόφους κάτω, όπου θα βρούμε και νερό και εκεί χρειάζεται το εξειδικευμένο συνεργείο του εργολάβου. Ήδη έχουν έρθει τα συνεργεία από τη Θεσσαλονίκη και κάνουν αυτές τις ξεκίνησαν τις εργασίες τους.
0: Και θα βρείτε νερό λόγω του ότι είναι παραπίνιο, ότι είναι δίπλα στον ποινιό, αυτό εννοείται, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πρακτικές που ακολουθούν οι μηχανικοί όταν.
0: Εδώ που τα λέμε, έχετε μεγαλώσει, έχει γιγαντωθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, γιατί βλέπουμε εκτός των εργασιών που γίνονται, αυξάνεται δειλά-δειλά και το προσωπικό, κύριε διοικητά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το προσωπικό αυξάνεται, έχει καμία σχέση με το 2019, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να πούνε για διάφορες ελλείψεις και τέτοια, δυστυχώς τους διαψεύδουμε καθημερινά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχει δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, η οποία εμφανίζεται τώρα. Το επόμενο διάστημα θα υπογράψει μία νεφρολόγος, ενώ μέχρι τις 15 Ιουνίου, Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν τα χαρτιά τους ενδιαφερόμενοι γιατροί για τις ειδικότητες, δύο ορειλά γιατρών, δύο θέσεις, μία θέση παιδιάτρου για την παιδιατρική μας που πέρασε τόσα, μία θέση για διευθυντή οφθαλμολογικής και μία θέση για το ακτινολογικό, που εκεί ξέρουμε ότι κάνουμε το εξειδικευμένες εξετάσεις για τα άτομα με θαλασσεμία.
0: Που είναι και πρότυπο. Το πρόγραμμα της θαλασσεμίας στη Λάρισα πολλές φορές είναι, όχι πολλές φορές, πάντα είναι πρότυπο, όχι, για όλη την Ελλάδα, και έρχονται ασθενείς.
1: Και μάλιστα και στις εργασίες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο στη Λίμνη Πλαστήρα, το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας ήταν αυτό το οποίο καθορίζει τις εξελίξεις. Συγχαρητήρια στους γιατρούς για αυτό το πράγμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο, γιατί η θαλασσεμία παρουσιάζεται στη Μεσόγειο, γι' αυτό λέγεται και Μεσογειακή Ανεμία, και το Γενικό Νοσοκομείο και η χώρα μας είναι πρωτοπόροι σε αυτά τα πράγματα.
0: Και που έχουν κάνει τη Μεσογειακή Ανεμία, τη θαλασσεμία, την έχουν κάνει πλέον σαν να είναι μια πλοίωση. Η δική μας γιατροί, η δική μας εισαγωγή, η δική μας θεραπεία, οι δικές μας περιπτώσεις, ακόμη και από την πρόληψη, κύριε διοικητά, μέχρι και σήμερα, μέχρι την αντιμετώπιση, κάνει θαύματα η μονάδα.
1: Ακριβώς, ναι, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν στο συνέδριο που σας είπα. Παρουσιάστηκε το προσδόκιμο ζωής πλέον που έχει ξεφύγει. Και άρα όλοι μπορούν να ζήσουμε με τις ασθένειες τις οποίες βρίσκουμε, να μην μας πιάνει πανικός. Υπάρχει, η επιστήμη τρέχει και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις νέες εξελίξεις. Αυτά όσον αφορά τώρα το νοσοκομείο, εμείς αυτό που περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι η μετακόμιση στο παλιό χώρο του ΤΕΠ, τέλος Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί.
0: Πολύ ωραία αυτά που λέτε, έτσι, γιατί λίγο ταλαιπωρηθήκαμε, ναι.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε όλοι, αλλά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Λαρισαίους και στις Λαρισαίες και στα μέσα ενημέρωσης, γιατί κάναμε όλη υπομονή για να φτιάξουμε το νοσοκομείο μας.
0: Βέβαια.
1: τέλος Ιουνίου θα κατεβούν οι γιατροί μας των επιγόντων στο χώρο που ξέραμε παλιά, ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με το χώρο που ξέραμε, είναι ανακαινισμένος, πλήρως εξυγχρονισμένος, και παράλληλα τρέχουν στο ίδιο έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης η γυναικολογική κλινική και μια αίθουσα, και μια αίθουσα χειρουργείου. Σε όλο αυτό το ποσό είμαστε το νοσοκομείο της πόλης, το οποίο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, χάρη στις ενέργειες που κάναμε σαν διοίκηση και στους φακέλους που καταθέσαμε. Και τώρα όλα αυτά, όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνανε πριν από χρόνια αρχίζουν και υλοποιούνται. Ήθελε υπομονή, οι Λαρισαίοι στήριξαν την προσπάθεια που κάναμε και πραγματικά τώρα βλέπουμε τους καρπούς. Όλοι μαζί το κάναμε ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, επειδή μιλήσατε και για τα επίγοντα, να πούμε ότι τα επίγοντα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όποιος έχει στην ανάγκη και έχει βρεθεί στα επίγοντα, το αποτύπωμα σε σχέση με άλλα νοσοκομεία, δεν θέλω τώρα να αναφέρω πάλι γιατί γίνομαι πολύ κακιά, έχει καμία σχέση. Εκεί είναι γιατροί επιστήμονες, αντιμετωπίζουν γιατροί επιστήμονες και όχι βοηθοί ή φοιτητές. Εκεί λοιπόν βλέπει μια άμεση ανταπόκριση, εκεί δεν υπάρχουν στο βαθμό του δυνατόν ράντσα έξω από τα επίγοντα, δεν υπάρχει αναμονή παρά μόνο να πρέπει να περιμένεις για εξετάσεις συγκεκριμένες στον κύκλο των εργαστηριακών εξετάσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στα επίγοντα έχετε βάλει μια σειρά αντιμετώπισης των περιστατικών.
1: Στα επίγοντα ακολουθούμε διαφορετικά πρωτόκολλα. Εμείς και το νοσοκομείο Νίκαιας είμαστε σε κάποια πιλωτικά προγράμματα. Εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμόζουμε διαφορετική διαλογή, προγράμματα διαλογής γρήγορης, ταχύτερης, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Είναι πρωτόκολλα τόσο ευρωπαϊκά όσο και αμερικάνικα, τα οποία γίνονται, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος γίνεται χάρη στους επιστήμονές μας, στον διευθυντή μας, τον κύριο Μπαμπαλή, και όλο το προσωπικό. Είναι ένα αυτόνομο ΤΕΠ, είναι όπως θα εξελιχθούν τα ΤΕΠ στα επόμενα χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Απλά το Γενικό Νοσοκομείο είναι πρωτοπορή σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό το βλέπουν οι Λαρισαίοι στην αντιμετώπιση, ότι είναι πιο γρήγοροι και πιο στοχευμένοι.
0: Και μία τελευταία ερώτηση: είναι αλήθεια ότι έχετε καταφέρει να ψηφιοποιήσετε και να έχετε το ιστορικό του κάθε ασθενή που θα περάσει την πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και οι υπηρεσίες μπορούν όλοι να διαβάζουν και να βλέπουν για πιο γρήγορη αντιμετώπιση της περίπτωσης, κάθε περίπτωσης?
1: Κοιτάξτε, όταν εμείς μιλούσαμε για ψηφιοποίηση και ψηφιακό μετασχηματισμό, ερχόμασταν εξωγήινοι. Όταν κάναμε τα έργα και τραβούσαμε οπτικές ίνες και φέρναμε υπολογιστές στο νοσοκομείο, μας λέγανε για περίεργους και κάναμε εκπαίδευση στο προσωπικό πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτό έγινε με τη βοήθεια όλων. Ό,τι μπαίνει στο νοσοκομείο ψηφιοποιείται. Τα παλαιότερα μας αρχεία έχουν αποσυρθεί όσα δεν ήταν απαραίτητα και βρίσκονται σε αποθήκες στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, δεν το πλήρωσε το νοσοκομείο μας. Συμμετείχαμε σε αυτό και έχουμε 14.000 κυβότια στη Σύνδο, όπου οποιοδήποτε χαρτί ζητάμε μπορεί να μας έρθει σκαναρισμένο και έτοιμο για τον ασθενή και το συνοδό του. Αυτό από εδώ και πέρα ξεκινάμε, τώρα φτιάχνουμε κάποιους χώρους γιατί περιμένουμε το συνεργείο για το μεγάλο έργο που κάνει το Υπουργείο Υγείας στην πλήρη ψηφιοποίηση των υπόλοιπων αρχείων. Φτιάχνουμε τους χώρους, ετοιμάζουμε τους υπολογιστές και ό,τι εξοπλισμό απαιτείται, έτσι ώστε να έρθει το συνεργείο του εξωτερικού συνεργάτη που έχει πάρει αυτό το μεγάλο έργο και θα ξεκινήσει το έργο της ψηφιοποίησης των νοσοκομείων και θα το υλοποιήσουμε πρώτη, νομίζω.
0: Και να πω κάτι τώρα μεταξύ μας, κύριε Δίκητα, κύριε Βλαχάκη, δεν είναι προς όφελος αυτό απλά του ασθενή, είναι προς όφελος και της ίδιας της επιστήμης, του ίδιου του γιατρού, ο οποίος έχει μια εικόνα, ένα αποτύπωμα και ένα ιστορικό με το που ανοίγει την οθόνη του, έτσι δεν είναι, και βλέπει και την άμεση ανταπόκριση από το να χάσει χρόνο ασθενής.
1: Τα είχαμε πει και μαζί ότι το νοσοκομείο μας ήταν το πρώτο που έβαλε PAX, έβαλε το σύστημα όπου οι ακτινογραφίες είναι ψηφιακές, όπου δεν υπάρχουν ακτινογραφίες στο νοσοκομείο μας να βλέπουμε τους ασθενείς με τη σακούλα στο χέρι και τους γιατρούς να κοιτάνε στην οθόνη, αλλά έρχονται στον υπολογιστή τους οι οθόνες και μπορεί να ζουμάρει, μπορεί να γράψει τη γνωμάτευσή του, να την πληκτρολογήσει και όχι να κάνει αυτά τα περίεργα γράμματα που κάνουν όλοι οι γιατροί. και είναι όλο πολύ πιο βοηθητικό και πολύ πιο γρήγορο. Αυτό το έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, ήμασταν πρώτοι που το κάναμε και συνεχίζουμε ότι πάμε στο επόμενο στάδιο τώρα, που έχει να, όπου εκεί έχουμε, για παράδειγμα, ένα από τα πολλά που έχουμε, είναι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που κάνουμε με την ιατρική της, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, όπου εκεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει εικόνες,
0: μάλιστα,
1: διαβάζει ακτινογραφίες και δίνει προτινόμενη γνωμάτευση για να μην αποφεύγονται τα λάθη.
0: Και εδώ πιστεύω ότι, και πιστεύω επίσης ότι θα έχει και τη δυνατότητα και ο ασθενής μέσω τουλάχιστον email να παίρνει τις εξετάσεις του και να έχει
1: όλα
0: και αυτό στο ιστορικό.
1: Θα μπουν στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή.
0: Θα ολοκληρωθούν.
1: Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή υλοποιείται, προχωράει. Εμείς δίνουμε συνέχεια δεδομένα και αυτά όλα θα, σε λίγο καιρό θα είναι στο κινητό του ασθενή.
0: Εύχομαι το γρήγορα.
1: Έχει κάνει τεράστια βήματα η χώρα μας στον χώρο της υγείας και το βλέπουμε όλοι στο κινητό πια.
0: Από το κεφάλι, από το κεφάλι. Θέλει το κεφάλι για να λειτουργήσει. Γιατί μπορούμε να έχουμε πλέον και το μέτρο της σύγκρισης, αγαπητέ κύριε Βλαχάκη, κύριε διοικητά. Εγώ για άλλη μια φορά θα σας συγχαρώ γιατί νιώθω ασφάλεια που ζω σε μια πόλη που έχει το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και στο επίπεδο που το έχει νιώθω ασφαλής, νιώθω ότι οι υπηρεσίες των γιατρών, και ξέρετε πότε νιώθω ανασφαλής, όταν χρειαστεί ένας ασθενής υπηρεσίες που δεν έχει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ας πούμε, παράδειγμα νευροχειρουργική.
1: Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις ειδικότητες.
0: Όχι, να βρείτε τρόπο να τις έχετε, κύριε Βλαχάκη, εντάξει.
1: Είμαστε τυχεροί στο νοσοστή Λάρισα που έχουμε και πανεπιστημιακό. Υπάρχουν οι κλινικές, εντάξει, δεν υπάρχει ασθενής που να μην μπορεί να βρει την υγειά του. Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν και οπουδήποτε αλλού. Από εκεί και πέρα, το νοσοκομείο πρέπει να αναπτύξει αυτά που έχει να αναπτύξει και γι' αυτό ανακοινώσαμε πρόσφατα ότι την ολοκλήρωση των έργων μέσα στο καλοκαίρι της γυναικολογικής.
0: Μάλιστα.
1: Θα απελευθερώσει το χώρο της παλιάς παιδοχειρουργικής.
0: Αυξάνονται και οι γιατρές στο παιδιατρικό που ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ γι' αυτό το στολίδι στο θέμα της υγείας στη Λάρισα για τα παιδιά μας.
1: Θα ανοίξουμε και μετά από 10 νομίζω χρόνια την ορειλά κλινική του νοσοκομείου. Δεν είχε κλινική η ορειλά το νοσοκομείο μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το νοσοκομείο μου παραδώσανε. Τώρα δεν θέλω.
0: Ξέρετε ότι ένας ασθενής μου είπε, γνωστός συμπολίτης μας, ότι ευτυχώς που έχω και κάνω τα δόντια μου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που είναι άριστοι οδοντίατροι. Αυτό δεν το ήξερα, κύριε Βλαχάκη.
1: Το μόνο οδοντιατρείο αμαία στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου. Αγαπητέ μου κύριε Βλαχάκη, συγχαρητήρια για το έργο σας. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ που είστε πάντα
1: εγώ
0: κοντά μας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια, για τη στήριξη, για το ότι ενημερώνουμε τους ακροατές. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν καθόμαστε εκεί, τρέχουμε και γι' αυτό να έχουν λίγο υπομονή. Ναι.
0: Και ευτυχώς απαντάτε στα τηλέφωνα. Ευτυχώς, γιατί έχω και το πλεονέκτημα να σας ευνηδιάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχάριστος
0: ευνηδιασμός. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Βασίλη, άκου να δεις, έχω μία μέντα. Ο ακαδημαϊκός, ο πανεπιστημιακός επιστήμονας, είναι και ξέρεις, θέμα ψήφων, θέμα δημοσίων σχέσεων κλπ. Επειδή λοιπόν ξέρω προσωπικά όλα αυτά τα ονόματα που μου αναφέρεις, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να προάγω το φαίνεστε. Θέλω να προάγω την ποιότητα. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, από καρδιά σου μιλάω και κατ' ιδίαν θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, να πάμε, τι να πάμε να πούμε Νίκο μου. Το μόνο που θα πω, επειδή γράφουν τα παιδιά μας πανελλήνιες, ότι ένας στην Αθήνα Νίκο, στον Άλυμο, έγραψε ότι το εργοτάξιο σε μια οικοδομή θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφεται τις πανελλαδικές. Γράφει λοιπόν σε παμεπανό έξω από την οικοδομή, σταμάτησε εργασίες ο εργολάβος, γιατί κοντά είναι ένα γελ. Και λέει, όσο εσείς δίνετε εξετάσεις, εγώ δεν θα δουλεύω. Τέτοιες ευαισθησίες θέλουμε, και από κάτω με μεγάλα γράμματα λέει καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε στη ζωή σας. Μπράβο του. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα θα τελειώσουμε. Εμείς όμως θα φύγουμε, εγώ με τον Νίκο Χαϊδά θα φύγουμε. Θα έρθουμε πρώτο αθώς αύριο. Νίξη, θες να πούμε αλφάβητο. Ωραία, μείνετε κοντά μας, έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο. Λοιπόν, σε 2 λεπτά από τώρα θα είναι κοντά σας. Παραδίδουμε τη σκυτάλη από τον Νίκο και από μένα. Γεια και χαρά σας, τα λέμε αύριο πρωτοθώς.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Το κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8.

0: στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σωματοστρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, Forza Dino. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Forza Dino, με τον μοναδικό Dino Εξαρχάκη. Forza Dino, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Forza Dino. Forza Dino.

0: Φορτζαντίνο, τι έγινε ρε. Πουλήσαμε, τι έγινε Φορτζαντίνο, πες τα όλα. Πες τα όλα, Φορτζαντίνο, καλημέρα. Καλό μήνα, αμάν, σε βλέπω. Με καλοκαιρινό κουρεματάκι, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, ανανεωμένο, βαρβάτο και σε πολύ καλή κατάσταση. Τι έγινε ρε, βρήκαμε αγοραστή Φορτζαντίνο. Για πες μας Φορτζαντίνο, γιατί.
1: Έχουμε δήλωση του κυρίου Νταβέλη. Έχουμε ανακοίνωση από τη θύρα 1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, Φορτζαντίνο. Ναι, Φορτζαντίνο.
1: Πρώτα δεν ξέρω ποια βγήκε η ανακοίνωση του συνδέσμου, βγήκε πρώτα ή του Νταβέλη.
0: Πρώτα πρέπει να μίλησε ο απερχόμενος.
1: Ο κ. Νταβέλη. Ναι, ναι. Ο οποίος είπε, τα έχεις μπροστά σου, εγώ τα έχω μπροστά μου. Εδώ θα βγάλουμε και το γραβάνι σήμερα το 2 ώρα που το προσπαθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Τον Αντώνη, στη χειρότερη που θα πάει, άμα πάει εκεί η ομάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι όμως. Εκτός από το έντονο ενδιαφέρον του κυρίου Τελόπουλου, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή. Έτσι.
0: Ναι, Φορτζαντίνο.
1: Υπάρχει δήλωση ότι από την πλευρά του κυρίου Νταβέλη ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος.
0: Να σηκώσει στις πλάτες το βάρος της ομάδος.
1: Το βάρος της ομάδος. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να το σηκώσει. Εγώ δεν το
0: καταλάβω. Έτσι είπε ο ερχόμενος ο Φορτζαντίνο. Φορτζαντίνο.
1: Μίλησε λίγο έτσι. Ενώ για τον Κασίδη είπε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Πάτσης, ο οποίος είναι και νομικός σύμβουλος του γνωστού επιχειρηματία του Σάκη του Κασίδη, ούσταρε από παλιά και ξαναθερμάθηκε το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, τι δεν γίνεται παρακάτω ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι σε κάποια μηνύματα που ανταλλάξαμε, μου είπε ότι εγώ την ομάδα θα τη βγάλω μαζί με τον κόσμο που ξέρει πόσο πολύ τον γουστάρω, τον κόσμο τη Λάρισα. Γι' αυτό και έφυγα και από την Νίκη Μπούλου. Γιατί μάλωσα κιόλας μαζί τους για το γεγονός ότι είπα η Λάρισα ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα.
0: Αυτό, Φορτζαντίνο, είναι μήνυμα που σου έστειλε ο κύριος Πάτσης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, το διαβάζει τώρα κυρίες και κύριοι Φορτζαντίνο.
1: Μάλωσα με τον κόσμο της Νίκης Μπούλου.
0: Συνέχισε ο Φορτζαντίνο.
1: Αυτό το πράγμα ότι η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα και έχει κόσμο περισσότερο και χιλιάδες κόσμο στο πλευρό της και πιο φανατικούς οπαδούς κτλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, και λέει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Από την πλευρά του δεν ξέρουμε τώρα τι λεφτά είναι. Τι λεφτά είναι να χρωστάει, τι λεφτά κάνει, τι ράνει. Γύρω στα 3 εκατομμύρια περίπου ζητάει ο κύριος Νταβέλης. Εκεί είναι το ποσό. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω.
0: Καραντί, το άκουσα και εγώ Φορτζαντίνο πριν από λίγο.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει, είχα μια συνομιλία με τον κύριο Τελόπουλο. Δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε να μιλήσουμε σήμερα. Πάντως μας απάντησε σε ένα μήνυμα και ο κύριος Δελόπουλος. Λοιπόν, είναι κρίμα βέβαια. Λέω το χειρότερο σενάριο είναι αυτό ο κύριος Δελόπουλος, ο οποίος μας απάντησε και μας είπε ότι καλημέρα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Θα βγω αργότερα, περίμενε λίγο γιατί κάνουμε κάποιες επαφές και δεν πρέπει να μιλήσω στην παρούσα φάση. Εντάξει, αυτό μας έστειλε ο κύριος Δελόπουλος. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην εξάλκο μας, στην Βίο Καρπέτ, έτσι, στα Λατομία Τυρνάβου, στην Ελλάδα Στόμου, στην Ευγανική Ζώνη, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο Βασιλιά της Μπαταρίας Αρσενίου, παρακαλώ, Ερών Πολυτεχνείου 228, στον Αξιόπιστο και Νέο Συσβόδρο Στεγανά, τα πάντα όλα. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίδος. Καλημέρα, καλημέρα στη Γεία Απλά, στους αδερφούς Τσολάκη. Μια μεγάλη καλημέρα στο τέρμα της Λεωφόρου Σωκράτους. Καλημέρα μας στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας Κύπρου 20 και στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γουζαηλία. Στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο Σταμάτης Καρπούζα. Σας κάνουν οι μάγοι καινούριους.
0: Ναι, Φορτζαντίνο. Ναι.
1: Έχουμε τον Αντώνη τον Γραβάνη.
0: Έχουμε το φίλο μας τον Αντώνη τον Γραβάνη.
1: Τον πρώην πρόεδρο της Πολιτικής, ναι. Και αυτό στα δύσκολα χρόνια. Να στείλω μισό λεπτό να στείλω κάποιες καλημέρες στις καλωσίες
0: και κύριες εξέδρες.
1: Στο δεύτερο κύριο Μουλάρης
0: Αντζηλίκης.
1: Όπως πάντα να πούμε για μία ακόμη φορά στη Σιδοσφυράλη, στον Τάσο το Ιούσα.
0: Εντάξει, αρκούδα σε τα
1: μήνυμα. Στη Σιδοσφυράλη, στον Τάσο το Ιούσα. Και σε όλο το επίτευγμα. Αρκούδα σε κανένα χωράφ μέσα θα έρθει. Και στον Τάσο το Ιούσα, στο δεύτερο χιλιόμετρο.
0: Μόλις τον είδαν, ήταν ξανά. Προχθές πήγε στα πελάκια.
1: Έχει ανάγκη ο αρκούδα.
0: Πήγε στα πελάκια με παρέα και μόλις τον είδαν από δίπλα μια παρέα. Αμάν έρχεται αυτό που μα
1: πει. Καλημέρα στην Ελλάδα, 8-8. 8-8, 11-11. το καινούριο στέκει για να αθλήσετε τα πάντα όλα. Αλλά να στο πρώτο κιλοδουλάει σα καρδίτσα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στη Ραθούπολη. Αχιλέως 15. Καλημέρα στην Προεδράρα. Λοιπόν, δεν πέσει με τίποτα. Καλημέρα
0: στην Προεδράρα. Στην Κουράδη
1: Κομπορκέ Ιαννίνων 168. Στο Σταυροκύριο Πλατεία του Σέντρου. Τα πάντα όλα δεν τιμάται. Καλημέρα στο βασιλιά τη μπαταρία. Μάρκετ μπαταρία.
0: Εδώ μιλάμε για μπαταρίε, Φορτατίνο.
1: Καλημέρα και στο κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων με συντιών τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη στην τεψηφαία Λάρισα. Και μην ξεχνάτε το μεγάλο γλέντι στι 5 Ιουνίου στο δημοτικό γήπεδο του Μακεδονία.
0: Την Παρασκευή, Φορτατίνο, την Παρασκευή.
1: Το βράδυ θα γίνει ραντεβού, τα πάντα όλα. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μετά τι ανακοινώσει. Πρέπει να διαβάσουμε για τη θύρα. Ένα έχουμε και το. Πάμε να πω. Είναι να η χειρότερη περίπτωση είναι αυτή τώρα εδώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να καλημερίσουμε τον φίλο μα τον Αντώνη.
1: Χειρότερη περίπτωση. Για μισό λεπτό τώρα.
0: Να το.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Το πρόεδρο παραμένει, έτσι. Καλημέρα, πρόεδρε, και εσύ στα δύσκολα χρόνια. Ήσουν πρόεδρο. Εγώ το λέω, τι λέω, δεν ακούω Αντώνη, σιγά σιγά.
2: Δύσκολα χρόνια έχουμε και τώρα, λέω, Ντίνο.
1: Δυστυχώς, ξαναήρθα δύσκολα χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ε?
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δύσκολα. Τι λέμε, τι. Να είμαστε ενωμένοι για να δούμε πώς θα βγει η άκρη στην κατάσταση που δημιουργηθεί.
1: Ναι,
0: εσύ, Αντώνη, με το μάτι σου.
1: Η χειρότερη περίπτωση είναι τώρα. Ο Αντώνης σου γραβάει, τώρα το βγάλαμε περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί σε αυτά είναι και εξπέρ του είδους.
0: Ναι, ναι.
1: Και διατέλεση και έτσι, είπαμε, η Μητρική όταν πήρε τις πλάτες στην ομάδα κτλ. Είχε έρθει ο Σωτηρούλης τότε, ο συγχωρευμένος ο συνάδελφός του Καλτσογιάννης, τον οποίο τίμησε η εκπομπή γιατί έβαλε πλάτες γερές. Έτσι, Αντώνη.
2: 100%.
1: Ο Γιώργαρος.
2: Συγχωρευμένος Γιώργος. Ήταν η κέρια σημασία του για να σωθεί
1: και το ξεχάσαν κιόλας, μπράβο.
2: Εμείς που ξανά εκπομπή
1: τον τιμήσαμε. Λοιπόν, όσο μπορούσε. Και μάθαμε και στην κόντρα.
0: Τώρα με το μάτι σου το δικό, υπάρχει φως στο τούνελ, Αντώνη.
1: Τι φως στο τούνελ.
2: Εντάξει, υπάρχει φως στο τούνελ, ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Ανοιχτή τρέχει ακόμα η πρωτισμία. Οπότε, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι πραγματικοί, υπάρχει και η δυνατότητα να κατηθούν προτάσεις για να. Τουλάχιστον να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Τα χειρότερα είναι η τρίτη εθνική, ναι, να μείνει, ναι, δύο, ναι, χρόνια. Δύο χρόνια πόσο πρέπει να μείνει.
2: Ξεκάθαρα η γάμα εθνική, ακριβώς.
1: Πόσο χρόνια πρέπει να μείνει.
2: Δίστανται απόψεις. Άλλοι λένε ένα έτος, άλλοι λένε δύο έτη.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω εγώ αυτό που είχαμε για κουβέντα με φίλους χθες, ναι, κτλ. Εάν μέχρι την προθεσμία που έδωσε ο μεγαλομέτωχος, ο απερχόμενος ο κύριος Δαβέλης, λοιπόν, ναι, που είναι η καταληκτική ημερομηνία 17 Ιουνίου, δεν βρεθεί κάποιος, ναι, ή δεν τα βρουν, δεν τα βρει με κάποιον, αυτός είπε μετά από εγώ την παρατάω την ομάδα. Από εκεί και πέρα μετά τι γίνεται, Αντώνη. Εμείς πάμε στο χειρότερο σενάριο.
2: Ναι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε θα πάει στο πρωτοδικείο, θα παραιτηθεί η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας, της ΠΑΕ, και θα διοριστεί προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο.
1: Από το πρωτοδικείο.
2: Από το πρωτοδικείο.
1: Πες τα σιγά σιγά να καταλαβαίνω. Περίμενε, καταλαβαίνομαστε. Πες τα σιγά σιγά, Αντώνη. Εσύ τα καταλαβαίνεις. Μπορεί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Σιγά σιγά.
2: Το ένα είναι αυτό, να παραιτηθεί η διοίκηση της ΠΑΕ,
1: ναι,
2: και κατόπιν να διοριστεί μια προσωρινή διοίκηση.
1: Δηλαδή θα φύγει ο Ταβέλης και δεν θα πάρει φράγκο.
2: Δεν θα πάρει, όχι. Δεν θα πάρει. Σε αυτή την περίπτωση, άμα το κάνει αυτό, δεν θα πάρει τίποτα. Εννοείται. Δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά δεν είμαι και βέβαιος τώρα αν ζητάει αντίτιμο ή αν ζητάει απλώς εγγύησης για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Γιατί κάποιες υποχρεώσεις.
1: Α, δηλαδή μετά τις 17 Ιουνίου που είναι.
2: Ναι, τους ίδιους.
1: Μετά τις 17 Ιουνίου που έχει βάλει. Που έχει θέσει. Έτσι,
0: όριο,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Μετά τις 17 Ιουνίου μπορεί να πει ότι κύριε δεν βρέθηκε αγοραστής.
2: Ναι.
1: Ότι η ομάδα χρωστάει αυτά τα λεφτά.
2: Να σε δώσω ένα παράδειγμα. Το 2013,
1: ναι,
2: ο Πυλαδάκης είχε πει από την άνοιξη ότι εγώ δεν συνεχίζω. Πλην όμως δεν δρομολόγησε τις εξελίξεις ώστε να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Διότι ο ίδιος είχε κατά νου να κάνει, αν θυμάστε, συγχώνευση. Αρχικά είχε το είχε με τον Τύρναβο, εκεί είχε συμφωνήσει να γίνουμε αελοτύρναβος και έγινε η πρόταση σε μένα τότε σαν πρόεδρο να συνενέσουμε σε αυτό.
1: Ναι.
2: Τέτοια εποχή ακριβώς, αρχές Ιουνίου του 2000.
1: Ο κόσμος αντέδρασε και πάλι.
2: Αντέδρασα εγώ, έκανα συνέντευξη τύπου που απέριψα.
1: Όπως και εσύ. Και το τότε δεκασίγμα της μητρικής ΑΕΛ.
2: Κατόπιν συνέχισε και προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να πετύχει το σενάριο Ελουβέρειας. Όπου και εκεί ο δρόμος φυσικά ήταν μπλοκαρισμένος. Πρώτα από την Ελλασσική, γιατί από εκεί έπρεπε να περάσει μια τέτοιο σενάριο.
1: Ναι.
2: Και κατά δεύτερο από τον κόσμο. Τι γίνεται όμως, τι είχε γίνει τότε. Προσπαθώντας αυτό το σενάριο να το πετύχει, κρατούσε στα χέρια του την ΠΑΕ μέχρι 20 Ιουλίου, που ήταν, αν θυμάμαι καλά τότε, η ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στη Β' Εθνική.
1: Ναι. Ναι.
2: Με αυτόν τον τρόπο μας κρατούσε όμηρους. Διότι αυτός είχε τις συμμετοχές, είχε τη διοίκηση, δεν είχε παραδώσει, δηλαδή δεν είχε πάει σε διοίκηση πρωτοδικείου να παραιτηθεί και εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Ούτε είχε ψάξει να βρει κάποιον να αγοράσει.
1: Η ομάδα θα παίζει στη δεύτερη εθνική. Μάλιστα.
2: Η ομάδα λοιπόν ήταν ανοιχτό να παίξει στη Β' Εθνική, όπως και τώρα. Κάποια στιγμή θα βγει η προθεσμία μέχρι πότε θα δηλωθεί η συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Το χειρότερο σενάριο ήταν αυτό που έγινε τότε. Διότι εμείς, σαν ερασιτεχνικοί, ήμασταν υποχρεωμένοι, χωρίς να έχουμε στα χέρια μας δεδομένα πραγματικά τι θα γίνει,
1: ναι,
2: αύριο,
1: ναι,
2: γιατί τυπικά μπορούσε να πάει και να δηλώσει συμμετοχή στη Β' Εθνική η ΠΑΕ τότε,
1: ναι,
2: και την τελευταία μέρα δεν δήλωσε, πέρασε η προθεσμία της Β' Εθνικής, ναι, και υποχρεωτικά εμείς σαν ερασιτεχνικό σωματείο τότε δηλώσαμε συμμετοχή στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν γινόταν αλλιώς, για να συμμετέχουμε κάπου. Και κατόπιν έγιναν αυτά που έγιναν με τις εκλογές τις δικές μας και την επιλογή του χρηματοδότη για τη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Μάλιστα.
2: Όμως όλο αυτό μας πήγε χρονικά πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να είναι τα πάντα χρονικά πάρα πολύ οριακά και δύσκολα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή, με την προθεσμία που βάζει η οικογένεια Νταβέλη, αν ισχύουν αυτά τα οποία λέει και τα τηρήσει, και το σωστό θα ήταν, λίγοντας η προθεσμία, να μην αρχίσει μια συζήτηση ατελείωτη και παζάρημα, το οποίο μπορεί να μας τραβήξει π.χ. μέχρι τέλη Ιουλίου και πάλι. Αλλά να έχουμε καθαρές λύσεις. Είτε βρίσκει αγοραστή και δίνει τις συμμετοχές του,
1: ναι,
2: είτε δεν βρίσκει αγοραστή.
1: Επιστεύω μέσα στην εβδομάδα, αν όχι μέσα στην εβδομάδα, η πλευρά του κύριου Ντελόπουλου που υπάρχει μέχρι στιγμής στο ενδιαφέρον, έτσι, και το έχει δηλώσει άλλωστε ο κύριος Ντελόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας, πιστεύω ότι θα κάνει τα πρώτα βήματα, έτσι πιστεύω.
2: Έχω και εγώ την εντύπωση ότι θα υπάρξει επίσημο ενδιαφέρον από κάποιον.
1: Θα κάνει κάποιες δηλώσεις, έτσι.
2: Αν είδατε, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει δηλώσεις, αν θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα επίσημα πλέον μεταξύ των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται και της οικογένειας Νταβέλη.
1: Εννοείται.
2: Διότι αν δούμε και την ανακοίνωση
1: του κυρίου Νταβέλη,
2: λέει ότι ο Ντελόπουλος
1: δεν μπορεί να τη σηκώσει την ομάδα. Μόνος του.
2: Ναι, μόνος του ενδεχομένως δεν μπορεί. Τώρα αυτό είναι μια εκτίμηση δική του.
1: Εκτίμηση
2: είναι
1: πολύ
2: πιθανό αυτό να ισχύει. Ναι. Εξάλλου νομίζω ότι και ο Ντελόπουλος είπε ότι μόνο με μια ομάδα θα ήθελε.
3: Αντώνη, εμένα προσωπικά είχα μιλήσει με τον κύριο Ντελόπουλο την προηγούμενη Πέμπτη. Και μου είχε πει, επειδή θα λείπω το τριήμερο στην Τουρκία, όταν γυρίσω την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη ή Πέμπτη, θα έχω ένα ραντεβού με τον κύριο Νταβέλη.
2: Μακάρι να προχωρήσω.
1: Άρα μέσα στη βδομάδα.
3: Έτσι μου είχε πει την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Ναι. Γιατί στην αρχική συνέντευξη που έκανε ο κύριος Ντελόπουλος, είχε δηλώσει ανοιχτό στο να προχωρήσει και με μια σύμπραξη και άλλων επιχειρηματιών.
1: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο μια τέτοια προσπάθεια για μένα θα τη θωράκιζε περισσότερο.
1: Ναι.
2: Θα ήταν καλύτερο.
1: Ναι. Να προλάβουμε αυτό που λες, είναι και το πιο σημαντικό, να μην έχουμε τα ίδια.
2: Είναι σημαντικός. Ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντος, γιατί βλέπουμε
1: γιατί ότι. Γιατί μου φαίνεται έτσι, κάπως έτσι μπάτσε και πας Γιάννενα και έπαιξε στην δεύτερη εθνική κατηγορία με χωρίς μεταγραφές, άμα δεν κάνω λάθος, και δεν είχαν λεφτά να πάρουν μεταγραφές.
2: Τώρα έχω. Λεφτά, εφόσον ευδοκιμήσει η μεταβίβαση, θα υπάρχει.
1: Λέω εάν.
2: Ναι. Τώρα το πρόβλημα είναι να μην φτάσουμε πάλι να είμαστε εντελώς οριακά. Γιατί όλοι οι αντίπαλοι και οι υποψήφοι για άνοδο βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους και μάλιστα πολύ δυνατά.
3: Και κάνουν και μεταγραφές.
2: Ακριβώς. Θέλω να απευχηθώ το σενάριο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ελπίζω να επικρατήσει λογική και να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα επενδύσουν στην ομάδα.
1: Πρέπει να ψάξουν την επόμενη μέρα. τι χρέη έχει η ομάδα.
2: Το πιο
1: τι...
2: σημαντικό είναι αυτό. Διότι υπάρχουν, ακούγονται απίστευτες φήμες, υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι και αντικρουόμενες εν μέρη. Πρέπει τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος και έλεγχος στα βιβλία και στα στοιχεία της ΠΑΕ. Προκειμένου να υπάρχει μια αντικειμενική και αδιάβλητη ενημέρωση. Μάλιστα. Αφού υπάρχει ενημέρωση, τότε ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του, θα μετρήσει τις δυνάμεις του και θα πει βρήκα αυτά, είναι 10 υποχρεώσεις, εγώ μπορώ να σηκώσω τις 8. Κύριε, δεν μπορώ.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν μου λες
1: να σε ρωτήσω μια χαζομάρα τώρα. Πες ότι εγώ ζητάω 3 εκατομμύρια, παιδάκι μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Ζητάω 3 εκατομμύρια και έρχεσαι και μου λες, κάτσε, Αρχαγή, τι 3 εκατομμύρια. Εδώ χρωστάς τις πόπες στο κάγκελο γίνεται. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Μέσα. Ναι. Πού ξέρω εγώ τι είναι. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Τι, δεν πρέπει να ψάξεις μετά ένα τέτοιο κτλ.
2: Αυτή είναι η σωστή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ μιλάμε για επιχείρηση, έτσι, ναι. Για τη μεταβίβαση μετοχών μιας επιχείρησης. Όταν μιλάμε για τη μεταβίβαση μετοχών μιας επιχείρησης,
1: ναι, ναι.
2: Τότε τα πράγματα μετράνε τα νούμερα και τα στοιχεία, έτσι. Ναι. Δηλαδή το συνέστημα είναι καλό, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μόνο με το συνέστημα, διότι αν εγώ πάω, εγώ τώρα, ο Αντώνης Ζωγραβάνης, και πω να αγοράσω συμμετοχές, εννοείται ότι δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις της ομάδος,
1: ναι.
2: Με αποτέλεσμα να καταστραφώ και εγώ που θα τις υπομισθώ, αλλά το χειρότερο είναι ότι θα καταστραφεί και η ομάδα. Συνεπώς, εκεί τι μετράει. Μετράει να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις,
1: ναι.
2: Και πραγματικά να μετρήσουμε τις δικές μας δυνάμεις και να δούμε αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με αξιοπιστία σε αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Διότι αν δεν μπορούμε, εννοείται ότι πρέπει να τα αφήσουμε. Όμως, για να το κρίνουμε αυτό, πρέπει να δούμε τα στοιχεία. Όχι εμείς.
1: Δεν θα ήταν και πιο ξεκάθαρο, έρχεται και ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας τον Δημήτρη. Έχω και το επώνυμό του. Ρώτα τον κύριο Γραβάνη, μετέφερε την ερώτησή μου, σε παρακαλώ. Μπορεί να βγει ο κύριος Δαβέλης να πει ότι είναι τόσα τα λεφτά ή ξέρω εγώ και τα λοιπά. Να βάλει δηλαδή τον κύριο.
2: Έχω την εντύπωση, από όσο και εγώ μιλάω δεξιά και αριστερά, ότι ο κύριος Δαβέλης κάνει κάποια τέτοια ενημέρωση προφορικά στους ενδιαφερόμενους.
1: Γιατί πόσο μιλάμε, φίλε Αντώνη.
2: Δεν μπορώ εγώ να μεταφέρω τώρα τέτοια πράγματα, αλλά όμως είναι άλλο να λέω εγώ ότι σου μεταβιβάζω την επιχείρηση και χρουστάω 2, και άλλο να κάνεις εσύ ο ίδιος τον έλεγχο που πρέπει να κάνεις. Διότι
1: σαν υποψήφιος αγοραστής, ναι.
2: Εντάξει, είναι σαν τα αυτοκίνητα. Σου πουλάω ένα αυτοκίνητο και σου λέω έχει 50.000 χιλιόμετρα, το οποίο μπορεί να έχει 500.000 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ μετράει το τι θα σου πω εγώ ή εσύ που θα του πας στο συνεργείο για να το ελέγξει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Ωραία. Εντάξει, άμα ξαναχρειαστεί θα σε ενοχλήσουμε πάλι.
2: Ό,τι θέλετε, ευχόμαστε όλοι για το καλύτερο.
1: Ναι, για να προλάβουμε.
2: Σημαντικό είναι να είμαστε σε εγρήγορση,
1: ναι.
2: Να έχουμε θετικό πνεύμα και οπωσδήποτε, όποιος και να είναι η επόμενη ημέρα, εφόσον είναι κάποιος άνθρωπος που έχει αποδεδειγμένη εντιμότητα και μια, ας το πούμε έτσι, έξωθεν καλή μαρτυρία, ναι. Μέχρι τώρα, δηλαδή, ναι. Να μην έχει δώσει δικαιώματα, θα πρέπει να είναι από τον κόσμο της ΑΕΛ ευπρόσδεκτος, όποιος και είναι αυτός, και να στηριχθεί η επόμενη μέρα της ομάδος.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το μεγάλο όπλο της ομάδος και για τον όποιο ενδιαφερόμενο είναι ο κόσμος της.
1: Εννοείται.
2: Δεν έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο η ομάδα.
1: Και όπως μόνο ο κόσμος.
2: Ούτε γήπεδο έχει,
1: ναι, ναι.
2: Ούτε προπονητικό καν δεν έχει.
1: Ούτε προπονητικό καν δεν έχει.
2: Όχι.
1: Όχι. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς, αλλά έτσι θα καταφέραμε. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Περιμένουμε τώρα. Ο κύριος Δελόπουλος πιστεύω θα βγει πρώτος. Εντάξει, ο Ζήσης ο Δελόπουλος.
2: Λοιπόν, μακάρι να βγει όποιος και να είναι.
1: Να προλάβουμε αυτό που λες, να προλάβουμε.
2: Να ξεκινήσει,
1: ναι.
2: Να ξεκινήσει το επίσημο ενδιαφέρον για να παρακινηθούν κι άλλοι. Έτσι.
1: Έγινε, φιλαντώνη, θα ξαναχρειαστούμε.
2: Κύριο Ντουλόπουλο, εγώ σας λέω άντλησα, είναι ότι είναι ανοιχτός και σε άλλους επιχειρηματίες για να υπάρχει μια σύμπραξη.
1: Ναι, έχει ήδη κάνει κρούσεις, αρκετές κρούσεις ο κύριος Ντουλόπουλος και ακόμα συνεχίζει να κάνει.
2: Έτσι, μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση.
1: Τουλάχιστον να ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι απασχολημένος, τώρα μην το ζαλίζουμε κι εμείς. Έχει τις business του κτλ. Λοιπόν, συνεχίζει τις επαφές του με επιχειρηματίες και ακόμα δεν θα μιλήσω ακόμα. Αλλά πιστεύω εντός των επομένων ημερών. Αυτό μου είπε, εντάξει, αυτό περιμένουμε όλοι μας για να προλάβουμε, όπως το λες και εσύ με την εμπειρία τη μεγάλη που έχεις, να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά,
1: Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γραβάνη, τον γνωστό δικηγόρο και πρόεδρο, τέος πρόεδρο της Μητρικής ΑΕΛ, υπό εποχής του Κώστα Πιλαράκη. Και κάπως είχε γίνει τότε με το ΑΕΛ Αβέρεα που ήταν να γίνει, η ΑΕΛ πριν από στην αρχή. Αντέδρασε ο κόσμος, υπάρχει ανακοίνωση ότι θέλει να θέλετε να ακούσουμε σε λίγο τον Νίκο τον Χαϊδά να στείλω καλημέρα στους βασιλιάδες των Αριστοτέλων.
0: Ναι, Τίνο.
1: Στου Αριστοτέλου Σακαβέλη.
0: Μπράβο, Τίνο.
1: Στη γραφική ταβέρνα, έτσι. Στην κοσμική ταβέρνα, θέλετε καλύτερα. Στου Σουράδα, στην Αμυγδαλέα, λέει σα, παρακαλώ.
0: Μπράβο, Τίνο, συνέχισε την ώρα.
1: Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι,
0: ανοίξα. Ναι, την άρα.
1: Τι πώ είσαι,
0: ναι, την άρα μου.
1: Εσύ ο Μπούρας είναι καλά, ρε. Μπούρας,
0: Αντώνη Μπούρα, που είσαι.
1: Στην τάξη, πού είναι, ρε. Καλημέρα και στα City τάξη. Στα ταξί της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, στα ταξί.
0: Αστικά, υπεραστικά, Φορτατίνο. Έτσι.
1: Τα πάντα όλα. Φίλους οδηγούς των φορτηγών, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Λοιπόν, καλημέρα και στο πολιτολέστατο Τσιπουράδη Κομουργίες στην Ιωαννίνα 168.
0: Ναι, Τίνο.
1: Ανοιχτά σήμερα σας περιμένει. Στο σταυματίο, στην πλατεία του ΟΣΕ. Τα πάντα όλα. Κοτόπουλα πίνδας, λέμε ρε φίλε, τα καλύτερα λέμε. Έχουμε και δύο δωράκια σήμερα από το φούρνο Evans.
0: Σήμερα Δετάρτη, την ομέρα του Αντάρτη.
1: Φούρνο Evans, παρακαλώ. Ένα κομμάτι κέικ, μια κομματάρα και ένα πρωινό με ένα καφέ και πρωινό και καφέ.
0: Μια κομματάρα κέικ, λέει ο Φορτατινός.
1: Είπαμε καλημέρα και στη γραφική Αμυγδαλέα, στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα. Τα πάντα στη σούβλα με κρέατα Λεωνίδας, λέμε. Λοιπόν, να πάμε να συνομιλήσουμε και με τον Άρη τον Βαλασόπουλο να δούμε τι νέα υπάρχουν. Θα έχουμε παρέμβαση και από τον τηλεοπτικό αστέρα της εκπομπής, τον Μοργάν, ο οποίος μας βοηθάει με τη δικιά του τη γνωστή εμπειρία. Θα στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο,
0: ναι,
1: στη Βιοκαρπέτ, στον Αυτοκράτορα, τον εξοπλισμό καταστημάτων Γκουνέλα, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας. Μια καλημέρα μεγάλη εκεί στον Άρχοντα και στα παλικάρια του και σε όλο το επιτελείο του, στο κέντρο χρώματος, στα χοιρινά μπουφλαριώτη, στα κοτόπουλα πίλτος, στο φούρνο Evans, στη Landstones, στη βιομηχανική ζώνη, στους αδερφούς Γκάγκου, στα λατομία Τυρνάβου, παρακαλώ, τα πάντα όλα λέμε, έτσι απλά ωραία και ζόρικα, στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, στο βασιλιά της μπαταρίας, Ηρώ Πολυτεχνείο 228, με πώληση χοντρική, παρακαλώ, οι καλύτερες μπαταρίες, στα οπτικά Κυριάκος Κουτζαηλίας στην Κύπρο 20, υπεύθυνος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας ο Κουτζαηλίας, εκτελούνται και όλες τις συνταγές, όπως παίρνει αυτός, ρε φίλε, μην αγώνεσαι. Λοιπόν, καλημέρα στη Σύντρο Σπιράλ, Γιώτσας Αναστάσιος. Καλημέρα στην Αλάνα, στο καινούριο 5x5, 8x8, 11x11, για να αθλείστε βέβαια τους ανοιξάτικους και θερινούς μήνες. Να δείτε και το Μουντιάλ με τεράστιες γιγαντοοθόνες, όπως και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και εδώ θα γουστάρετε Μουντιάλ φέτος. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Ανθρούπολη. Καλημέρα στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο. Έτσι εδώ είναι τα πάντα όλα, εργαστήριο υπερσύγχρονο, παρακαλώ, ψυχοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης. Οι μάγοι σας κάνουν καινούριους. Μια μεγάλη καλημέρα στους βασιλιάδες των ελαστικών, στους αδερφούς Σακαβέλη. Σε κενός εισβόθρων αξιοπίστος, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Στις καλωσίες Κερκίδες Δίας Εξέδρες, τα πάντα όλα λέμε. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης και στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολιάκη, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους και Εύρου Γωνία. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στον πατέρα Τσουλάκη και σε όλο το επιτελείο εκεί στα παιδιά, στα παλικάρια μας. Για να δούμε τι έχουμε τώρα εδώ. Πάμε σιγά σιγά. Ωραία. Έχουμε βέβαια 5 Ιουνίου Παρασκευή βράδυ.
0: 5 Ιουνίου την Παρασκευή μεθαύριο, Φωτσαντινό.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μεθαύριο το βράδυ.
0: Και τα πεζοδρόμια, Τίνο.
1: Τα πάντα όλα με πλούσιο λαϊκό. Δημοτικό, ελευθερολαϊκό, για να ξεσκάσει.
0: Απ' όλα, Αντίνο, απ' όλα.
1: Ευρώ, τα πάντα.
0: Με κλαδίνο το πυροβόλο ζει στο Λακκίνο.
1: Όλα λέμε. Με Σάκη Τζιλάκα, πρόεδρο. Μάλιστα. Πάμε να
0: ακούσουμε. Σάκη Τζιλάκα, ο οποίο θα δώσει ρέστα.
1: Καραβάνι, δεν ξέρω αν τον άκουσε και ο Άρης ο Βαλασόπουλος. Για καλημέρα, να Άρη.
4: Γεια σου, Τρία, γεια σας.
0: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Τον άκουσε ο Γραβάνι.
4: Ναι, τον άκουσα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά όμω.
1: Απλά.
4: Απλά, πολύ απλά.
1: Για πε.
4: Καταρχά θα ξεκινήσουμε από το τι μέρη γεννέστε.
1: Ναι.
4: Ως προς τον κανονισμό.
1: Ναι.
4: Θα πούμε, θα πάμε για το τι μέρη γεννέστε που άφησε κενό η ΠΑΕΑ, και μετά να πούμε για την οικονομική της κατάσταση. Εντάξει. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν τι λέει ο κανονισμός της ΕΠΟ. Παράρτημα 1, άρθρο 1. Χοντρικά, όταν προσφύγει μια ΠΑΕ σε πολιτικό δικαστήριο για να βγει η πτώχευση, τότε αυτή η ομάδα αυτόματα αποβάλλεται από την ΕΠΟ, από όλα τα επαγγελματικά προβλήματα, πάει στη γάμα αριστοσμική
1: και έχει λες, ένα σενάριο το χειρότερο που υπάρχει.
4: Να τα πούμε, γιατί ακούμε, δεν το ξέρουμε, διφορούμε από όπως που είπε ο Αντώνης, μπορεί να λιώσει για 2 χρόνια. Να τα πούμε. να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή πες και αυτό το πιο χοντρό χοντρό.
4: Δεν παίζει αυτό, αγάπη μου, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να προσφύγει η ΠΑΕ πάνω χάρη σε πολιτικό δικαστήριο για να βγει κόκκινη. Ναι. Αν παρακάτω. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Άμα θες, σταματάω εδώ.
1: Όχι, πες.
4: Λοιπόν, άρθρο 1. Όταν οποιαδήποτε ΠΑΕ προσφέγει στα πολιτικά δικαστήρια για να κάνει πτώχευση, πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, την πρώτη χρονιά πρέπει να βγει στις πρώτες 4 θέσεις και τη δεύτερη χρονιά να βγει πρωταθλήτρια, δεν ανεβαίνει, και τη δεύτερη χρονιά να βγει πρωταθλήτρια. Αν όμως δεύτερη να βγει πρωταθλήτρια, αλλά την πρώτη χρονιά ήταν στην έκτη θέση, δεν βγαίνει πάλι, θα κάνει 3 χρονιά να βγει.
1: Ναι.
4: Α, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το ξεχνάμε.
1: Ναι.
4: Έξι. Εκτός άμα γίνει ο εκ νου κάθε μου και επιλέξει πέρα αυτό το πράγμα που αποκλείεται. Έτσι.
1: Πάμε. Ναι, ναι.
4: Δεύτερο άρθρο που μας ενδιαφέρει. Επικεφαλείο του δεύτερου άρθρου. Μη δήλωση συνηθικής ΠΑΕ στο προτάσμα που δικαιούται. ΠΑΕ που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής στην κατηγορία που υποβιβάστηκε, που αυτό λογικά θα γίνει και αυτό είπε και ο Ντόνης, ας πούμε, ΠΑΕ αυτόματα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι.
4: Είμαστε εδώ.
1: Είμαστε.
4: Δεν έχει κανένα ποινή λοιπόν για 2 χρόνια και για 3 και κτλ. Το ξεχνάμε το προηγούμενο. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 2. Εδώ λοιπόν πας ΓΑΜΑ Εθνική, δεν πας ούτε πρωτοδικείο ούτε τίποτα, πας κατευθείαν, η έπρεπε περιμένει να πας κατευθείαν εκεί, ούτε να πας να αναλάβεις την ΠΑΕ όταν δίνει τη συμμετοχή και λέει όσοι μέτοχοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή την ΠΑΕ και την πήγαν στη ΓΑΜΑ Εθνική έχουν πάνω το 10%. Για 5 χρόνια αυτοί και οι συγγενείς τους δεν έχουν δικαίωμα να είναι σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία μέτοχη σε ΠΑΕ ατόμητο, σε ΠΑΕ όφη κτλ. Ακόμα και να διοικήσουν τον όλη υπογόνου στο Ελληνικό Σωματείο για 5 χρόνια. Αυτή την ποινή που έχει και ο Πλεξίδας. Που έχει και ο Πιλαράκης, γιατί το ήταν για 10 χρόνια. Ο Πλεξίδας γιατί έχει κάνει μια εγκυτική επιστολή και ο Πιλαράκης γιατί έριξε την ΠΑΕ με πτώχευση.
1: Ναι.
4: Ότι η ποινή ήταν για 10 χρόνια. Άρα εδώ είμαστε λοιπόν, ότι η ΠΑΕ όταν δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής, αυτόματα πάει στην γάμα κατηγορία που ποτέ αναλαμβάνει το σωματείο. Αφού είναι αρεσκευτικό σωματείο, αναλαμβάνει το σωματείο. Το αρεσκευτικό, δεν χρειάζεται τίποτα. Εκεί λοιπόν, όταν λοιπόν με το καλό ανεβούμε, την πρώτη χρονιά μπορούμε να ανεβούμε. Την πρώτη χρονιά, όπως έγινε τότε και με τον Πλεξίδα. Ανεβαίνεις πάνω, ιδρύει η ΠΑΕ η αρεσκευτική και καλεί κάποιον να την πάρει όχι τελικά να την τρέξει. Εκεί λοιπόν η καινούργια ΠΑΕ αναλαμβάνει το 50% των χρεών σε παίκτες και προπονητές και ό,τι άλλο π.χ. δεν ξέρω αν είναι και η ξενοδοχεία μέσα και τα λοιπά, ό,τι δεν χρωστάει. Τους φόρους και το ΙΚΑ τους επομίζεται το φυσικό πρόσωπο της ΠΑΕ. Δηλαδή τώρα όλοι τα αδέρφια τα βέλη. Αυτοί παίρνουν τους φόρους. Όπως τους πήρε και ο Πιλάδακης σαν πρόσωπο. Δεν είναι καμία σχέση η καινούργια ΠΑΕ με τα χρέη στο δημόσιο για φόρος και ΙΚΑ.
1: Μάλιστα.
4: Άρα το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Εντάξει.
1: Ναι.
4: Έχεις καμία ερώτηση σε αυτό που σου είπα.
1: Σ' ακούω, βρε.
4: Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε στα κενά που έχει η δήλωση που έκανε η πρώτη τελευταία πριν από 5 μέρες στις 27 του μηνός η ΠΑΕ. Λέει τα οποία λογικά έπρεπε ήδη κάποιοι δημοσιογράφοι να τα έχουν πρώτο στο θέμα, αλλά είπαμε, ο καθένας όπως το βλέπει. Και όφιλε και η ερασιτεχνική να δώσει διευκρινήσεις, όπως και ο Αντώνης δεν ξέρω με τις είπε ακριβώς γιατί δεν τον παρακολουθεί από την αρχή. Λέει, κατηγορηματικά, επαναλαμβάνουμε ότι η συνεισφορά στην ΠΑΕΛ ανήκει οριστικά και μετά και στο παρελθόν, λέει στην αρχή. Και στο τέλος, η οριστική και μετά κατά την απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιοδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν. Έτσι. Λέει όμως στη μέση. Έτσι θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης, που σημαίνει, τι σημαίνει, ο αγοραστής ο επόμενος. Αλλά και να ή ο επόμενος διαχειριστής της ΠΑΕ. Τι σημαίνει διαχειριστής της ΠΑΕ, σημαίνει θα καλεστεί ο Βαλασόπουλος, που ενδιαφέρθηκε, να τρέξει με δικά του έξοδα και έσοδα την ΠΑΕ στην Β' Εθνική. Οι μετοχές παραμένουν.
1: Οι μετοχές θα παραμείνουν στον...
4: Στον ταβέλιο. Σαν μου τις δανείζει.
1: Αλλά αυτό είναι όνειρο, πατήλες, σωστός τώρα.
4: Όπως γινόταν, όπως γινόταν τότε που
1: κατόρισε. Πότε έγινε αυτό, έγινε καμιά φορά στην ΑΕΛ αυτό.
4: Συγγνώμη, ο Τσάκτη και ο Παλιού είχαν τις πτωχές.
1: Έγινε καμιά φορά στην ΑΕΛ αυτό, ρε φίλε.
4: Δεν ακούσουν. Γιατί δεν δέχεστε μερικά πράγματα.
1: Βρε, τι να δεχτώ τώρα, δηλαδή θα μισό λεπτό θα πληρώνω εγώ τα μαμισκάτικα τα δικά σου.
4: Η Καντονέ δεν είχαν τις μετοχές. Πώς δικούσε ο Παλαιοχωρίδας. Πώς δικούσε ο Μαράς. Η Καντονέ δεν είχαν τις μετοχές.
1: Τίποτα η ομάδα τότε.
4: Δεν ακούσουλο. Η Καντονέ δεν είχαν τις μετοχές. Πώς δικούσε μετά για ένα χρόνο ο Σαμαράς. Πώς δικούσε για δύο χρόνια.
1: Γιατί.
4: Δεν λέω αυτό. Έτρεχε την ομάδα. Αυτό είναι η διαχείριση.
1: Δεν πρέπει να, κάτσε μισό λεπτό. Δεν πρέπει να ψάξουν, δεν πρέπει να ψάξουν την επιχείρηση να πάνε λογιστές, ξέρω εγώ, κτλ. Πώς θα έτσι θα πάνε την πάρκα.
4: Πάμε, θα πάμε και σε αυτά. Είμαστε στο κεφάλαιο που έχει ένα κενό. Αν δεν παρουσιαστεί η υποψήφιση ιδιοκτήτης ή ο επόμενος που θα την τρέξει διαχειριστής, τι θα γίνει. Θα πάμε δηλαδή, δεν υπάρχει ένα κενό, αν θα πάμε τελικά στη, στη ΓΑΜΕ Εθνική ή αν θα είναι τελευταία στιγμή θα την κρατήσουν οι αδερφοί τα βέλη.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό το ερώτημα πρέπει να το κάνει η Ρασινική, η μητέρα, ήδη, και οι δημοσιογράφοι. Πάμε τώρα την υγεία της ΠΑΕ, τα οικονομικά της ΠΑΕ.
1: Η γραμμή και άλλη, ξέρω, μπορούμε να τη βγάλουμε για την άλλη τη γραμμή, είναι στην...
4: Όπως θες.
1: Ας πάρεις το άλλο νούμερο, μήπως θέλει να κάνει παρέμβαση κάποιος, στο... σε ποιον απαρνηγό. 32. Στο 32 πάρτε φίλε, εσύ που παίρνεις στο 31, στο 32. Λέγε Άρη, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, πάμε στα οικονομικά της ΠΑΕ.
1: Στο 66-15-32 φίλε. Πω, συνεχίζει πάλι αυτός.
4: Πάμε στα οικονομικά της ΠΑΕ.
1: Ναι.
4: Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, δεν θα πούμε πώς είναι το αριθμό η ΑΕΛ μετά το... Η ΑΕΛ κλείνει ισολογισμό 30 Ιουνίου. Έχει κλείσει, ακόμα δεν είναι δημοσιοποιηθεί ο ισολογισμός. Θα κλείσει μάλλον 36. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, μας ενδιαφέρει αυτοί που θα την αγοράσουν να τρέξουν στην Β' Εθνική, ο αγοραστής στην Β' Εθνική. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΠΑΕ ΑΕΛ,
1: ναι,
4: όταν βγήκαμε λοιπόν με τον Βοσνιάδη, η ΠΑΕ ΑΕΛ είχε έσοδα, αυτά είναι γραμμένα, εντάξει, έσοδα από εισιτήρια, το φοβερό ποσό 1.186.000. Έσοδα από διαφημίσεις και χορηγίες, 1.060.000. Θα είναι δηλωμένα.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι ψέματα. Και έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης 440.000. Αν τα μαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά έσοδα, θα πάμε στο ποσό των εσόδων 2.686. 2.686 συν ένα άλλο ποσό που δεν ξέρω,
1: άλλες εξαξιότητες. Εσύ 3, πόσα 300. Λες τώρα με την εμπειρία
4: ένα, σου να ζητήσω. Ένα, άσε τελειώσω. Με 2.686 και κλείνω. Με 2.680.
1: Να μην κουράζουμε τον κόσμο, αυτό λέμε τα νούμερα. Με τα νούμερα, ρε, να μην κουράζουμε τον κόσμο με τα νούμερα.
4: 2.700 έσοδο. Είναι μεγάλο το ποσό. Για Β' Εθνική. Που είχαμε στην εποχή τότε που ήταν ο Δερμιτζάκη, ο Βοσνιάδης. Λοιπόν, λέω. Άρα οι καινούργιοι αγοραστές οφείλουν να καταλάβουν, και ειδικά οι Λαρισαίοι, για αυτούς απευθύνω πιο πολύ,
1: ναι,
4: ότι ας κάνουν το βήμα. Γιατί δεν θα έχω μόνο 2.700, σαν καινούριο ξεκίνημα
1: κόσμο που ξέρει. Πόσα πιθανά... περίπου λες θα ζητήσει ο κύριος Δαβέλης. Ο κύριος
4: Δαβέλης απ' έξω δεν θέλει να πει. Ένα-ένα. Ντίνο, γι' αυτό σου λέω ζαλίζει τον κόσμο.
1: Τους μπερδεύουμε με
4: δεν έφτασα εκεί, αγάπη μου. Δεν
1: έφτασα εκεί. Ρε καθηγητή μου, ξέρω πως αγαπάω. Τους μπερδεύουμε με τα νούμερα.
4: Δεν έφτασε εκεί, αγάπη μου. Δεν έφτασε εκεί. Θέλω να δείξω
1: ότι το μαγαζί είναι γωνία. Ότι είναι γωνία μαγαζί, ότι είναι η ΑΕΛ και έχει όνομα μεγάλο, βαρύ σαν ιστορία, βαμμένη με αίμα, το γνωρίζουμε αυτό.
4: Άσε την ιστορία. Τα οικονομικά στοιχεία μιλάμε. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε. Άσε, Ραντίνο, να πούμε αυτή τελειώσω. Από εκεί να πάω σκάφη, από το τελείωνα. 2.700 λοιπόν.
1: Του μπερδεύουμε τα νούμερα.
4: Το 2.700 είναι πολλά νούμερα. Ένα είναι.
1: 2.700 δηλαδή θα ζητήσει ο κύριος Δαβέλης.
4: Αυτά είναι τα ρεύτερη μου. Γιατί εσύ τώρα μπλέκεις.
3: Αυτά δεν κατάλαβες.
1: Αυτά είναι τα κέρδη. Αυτά είναι τα κέρδη από την Β' Εθνική που βγάλαμε. Είναι δηλωμένα λέει αυτά.
4: Ρεντίνο. Ρεντίνο ξαλλιώ. 2.700 σου λέω. 2.700. 2.700 σου λέω είναι τα έσοδα. Που λογικά ο Λαρισαίος αγοραστής να τολμήσει να την πάρει. Γιατί να έχει και παραπάνω έσοδα. Πάμε. Αν θα κάνει ένα ρόστερ 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, θα είναι και συν. Αυτό θέλω να πω. Να φύγει ο φόβος, να πούμε.
1: Αυτό λέω.
5: Α, λοιπόν, τι θες, το τι αγοράζει, το πώς θα την πουλήσει το ταβέλι, δεν με ενδιαφέρει και δεν ξέρω και δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει τον ταβέλι και το αγοράζει.
6: Λοιπόν, ότι καταρχάς να πούμε ότι η ΑΕΛ δεν χρειάζεται συστάσεις και συμφωνώ απόλυτα με τους οργανωμένους. Η ιστορία, η φανέλα και η δυναμική της και η εκπροσώπηση, η απάτηση από το ελληνικό ποδοσφαίρο του άμυλο στην Ευρώπη το έχει αποδείξει περήφανα. Είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες.
5: Γιατί έχει το κακό να λέτε το ποίημα αυτό.
6: Δεν ποίημα.
5: Συγγνώμη που το λέω, ποίημα. Άσε τη λέω. Και δεν δέχεις τα στοιχεία, τα οικονομικά.
6: Ρε φίλε,
5: ρε αγάπη μου,
6: τα νούμερα έχουμε μπερδευτεί, ρε Άρη.
5: Η Λάρισα πρέπει να λέει από εδώ και πέρα στους Λαρισαίους επιχειρηματίες. Τολμήστε. 2.700 θα έχετε στάνταρ έσοδα. Άστο το μαγαζί γουνιά και τα λοιπά. Τολμήστε. 2.700 θα έχετε στάνταρ έσοδα. Γραμμένα. Που ήταν και παραπάνω, αλλά στις εξαγωγές δεν ξέρω ποτέ ήταν τα 600-300 είναι τα έσοδα. Με 2.700 αγάπη μου, στάνταρ έσοδα, δεν πρέπει να φοβάται κανένας να πάρει την ΠΑΕΛ σε Β' Εθνική. Πάμε τώρα στα υποψήφια έξοδα. Τα υποψήφια έξοδα είναι γραμμένα. Είναι 60.000 μάλλον σε διακανονισμό το ΙΚΑ και ένα 450 οι φόροι που είναι διακανονισμένοι. Όταν είναι διακανονισμένο ένα χρόνος οπτυρώνει 30-40-50 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσο είναι το μήνα, αυτό είναι ένα αντιμετωπίσιμο και δεν πάει κανένας επιχειρηματίας καινούριος απάνω να το κάνει αποπληρωμή. Άρα λοιπόν είναι ένα έξοδο που το ξέρεις. Και γενικά η ΠΑΕΑΕΛ, η κάθε ΠΑΕ μάλλον, όχι ΠΑΕΑΕΛ, κάθε ΠΑΕΑΕΛ, η κάθε ΠΑΕ έχει στάνταρ έσοδα και το 80% φανερών εξόδων. Τώρα αν υπάρχουν 10-20% κάποια άλλα τα οποία δεν φαίνονται, είναι μηδαμινό το ποσό.
6: Εντάξει.
5: Άρα λοιπόν εμένα με ενδιαφέρει πριν και να το κλείσω, είναι ότι η ΠΑΕΑΕΛ την εποχή που ήταν Β' Εθνική είχε 2-3-300 έσοδα, τα οποία θα τα έχουν και τώρα οι επίδοξοι Λαρισαίοι αγοραστές. Μην φοβούνται, μην ντρέπονται, τολμήστε, τολμήστε. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει. Όχι εκείνη η μαγαζί γωνία και η ιστορία κτλ. Είναι στάνταρ. Τα οικονομικά νούμερα κοιτάνε.
6: Δεν μου λες, θα διακοπεί και το συμβόλαιο με την εταιρεία των στοιχημάτων που έχει η ομάδα που.
5: Όχι, φυσικά έχει 3 χρόνια και λογικά είναι προβλεπόμενο. Θα γράφουν σίγουρα αν παραμείνει στην Α ξανά είναι τόσο. Αν ξαναπέσει στην Β είναι τόσο. Δεν διακόπτει το συμβόλαιο.
6: Α, το συμβόλαιο διακόπτει.
5: Λογικά. Ναι. Δεν ξέρω. Λογικά όμως οι επιχειρηματίες έχουν κάνει το πλάνο τους. Β εθνική τόσο, Α εθνική τόσο. Σαν να βρείτε τόσο.
6: Έγινε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Άρη, να κάνω μια χαζή ερώτηση.
5: Και κλείνω, Νίκο, και μετά. Κλείνω.
6: Να, κάστε να κλείσω.
5: Η ΑΕΛ, λοιπόν, αν δεν δηλώσει συμμετοχή, πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει. Κάθεται ένα χρόνο, βγαίνει πρωταθλήτης και ξαναβγαίνει. Η καινούργια ΠΑΕ που θα γίνει.
6: Ένα χρόνο ή δύο, γιατί μπορεί να γίνει και δύο.
5: Ένα, είπα, το διευκρίνησα, αγάπη μου, να πούμε. Ένα.
6: Ένα.
5: Ένα. Εκτός, είπαμε, πάει στα πολιτικά προσωπικά, καμιά ΠΑΕ, να πούμε. Στα πολιτικά δικαστήρια. Λοιπόν, ένα χρόνο. Και όταν γίνει καινούργια ΠΑΕ, υποχρεούνται να πληρώσουν το 50% σε ποδοσφαιριστές προπονητές από τα χι χρήματα που χρωστάει η ΠΑΕ.
6: Έγινε.
5: Την εφορία, ένα 450 και 60.000 το ΙΚΑ, το παίρνει μαζί του ο ιδιοκτήτης.
6: Ο νέος ιδιοκτήτης. Όχι,
5: ο παλιός. Η αδερφή δεν βέβαια. Όπως το πήρε ο Πιλαδάκης.
6: Okay.
5: Άρα λοιπόν, και τρίτον και κλείνω. Η ΠΑΕ στη Β' Εθνική, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε. Είχε έστω 3.300. Τα οποία θα τα έχουν και τον στάνταρ. Όχι, είναι συμβόλαια κτλ. Εντάξει.
6: Εντάξει. Λοιπόν, κάνει ερώτηση, Νίκο.
7: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια χαζή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση τώρα, ρωτάω, στις διαπραγματεύσεις του ενδιαφερόμενου με τον απερχόμενο, ο απερχόμενος να ζητάει υπερβολικά χρήματα?
5: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό και αυτό το πράγμα να μάθουν και πώς την πουλάει το πράγμα δεν θα πω τώρα, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
7: Δεν γίνονται, ναι. Το ξέρω και αυτό και το ξέρω. Θα κάνουμε μια χαζή
5: αγωνία τώρα. Είμαστε μια πολιτισμένη ομάδα.
6: Εντάξει, σε ευχαριστούμε θερμά. Θα ξαναπούμε πάλι αύριο αν χρειάζεται. Φιλιά. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
8: Έλα, την Άννα μου.
6: Έλα,
7: Γιώργος.
6: Έλα, Γιώργο.
8: Τι κάνεις?
6: Καλά.
8: Τι λέει, έχουμε κανένα
6: νέο? Το παλεύουμε, Γιώργο. Α, αυτό το συζητάμε, Γιώργο.
8: Ε, γιατί είμαστε στο νοσοκομείο και δεν άκουσα.
7: Περαστικά, Γιώργο, ρε.
6: Εμένα.
8: Να είσαι καλά, τι μου, καλά είναι.
7: Μπράβο, Γιώργο, μπράβο.
6: Καλά, ρε φίλε.
8: Άρα, θα βάλω και σε αυτό το άδειο.
7: Γεια σου.

0: καταστάσεις. Η ιστορία, η φανέλα και η δυναμική της το έχουν αποδείξει περίπτωση. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση έτσι από την από τη Θύρα 1 για τα όλα όσα συνέβησαν και διαδραματίστηκαν και πήραν. Καλά, ο Νταβέλη ζήτησε και συγγνώμη από τον.
1: Από τον Φωτιά.
0: Από τον Φωτιά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για το 20.000 πρόστιμο. Τι να πω, τέλο πάντων, δεν έχει καθένα. Πέραν όμως τη κριτική, έδειξε και το ζήτημα τη επόμενη ημέρα του Συλλόγου, καθώς το μείζον ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο δεν είναι άλλο από τη διάδοχη κατάσταση. Την έβρεση ενός ικανού ιδιοκτήτη που θα επαναφέρει το Σύλλογο στη Σούπερ Λίγκα. Το τέλος αυτής της χρονιάς αφήνει μια μεγάλη κοιλίδα στην ιστορία της ΑΕΛ, τη βρίσκει ακυβέρνητη και πλήρως εγκατελειμμένη. Ως το οργανωμένο και πλέον ενεργό κύτταρο του Συλλόγου, καλούμαστε να εκφράσουμε τις δικές μας θέσεις για τα όλα όσα συνέβησαν κυρίως, όμως για το τι μέλη γενέστε. Προερχόμαστε από μια χρονιά γεμάτη αντιθέσεις, οξύμοροι από όλες τις απόψεις και εκ του αποτελέσματος από τις πιο τραγικές στην ιστορία μας. Πιο τρελή ομάδα όλων των εποχών. Ήταν αυτή η φετινή ΑΕΛ και η περσινή, ψιλοπερσινή, φετινή. Από τη μία η επιστροφή του κόσμου, η μαζική παρουσία εντός και εκτός έδρας, η μέχρι τέλους στήριξη που όμοιά της έχει χρόνια να υπάρξει, ένας κόσμος απίστευτος που φέτος έδωσε τα πάντα αλλά πήρε μόνο πίκρες, από την άλλη καταστροφική χειρισμή και η ανεπάρκεια ενός αλάζονα ηγέτη που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στον υποβιβασμό, ένας ευθυνόφοβος πρόεδρος που δεν ένιωσε μισή στιγμή που βρίσκεται και τι μέγεθος διαχειρίζεται. Μια παρούσα κατάσταση στην οποία δεν φτάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά διαφαινόταν έντονα από τη στάση της διοίκησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα μεγάλα λόγια και οι ψεύτικες υποσχέσεις δεν έγιναν ποτέ πράξεις. Η επικοδημοτική κριτική που τόσο αναζητούσαν αντιμετωπίστηκε με φήμωση και απειλές. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κόσμο αναταχτά διαστήματα αιωρούνται ακόμα αναπάντητες. Μέχρι σήμερα αναζητούνται εξυλαστήρια θύματα για να αποποιηθούν τις ευθύνες που βαραίνουν αποκλειστικά αυτούς. Για όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε κάλλιστα να αναφερθούμε σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις, άνοιγμα παρένθεσης γνωστά αλλά και άγνωστα στο ευρύ κοινό, κλείσιμο παρένθεσης, όπως και κάναμε όλη τη χρόνια. Ωστόσο κρίνουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή πως αυτό δεν έχει να προσφέρει κάτι στα τεκτενόμενα, διότι αφενός απάντηση δεν πρόκειται να λάβουμε για τίποτα, άλλωστε τώρα είναι πλέον αργά για απαντήσεις, αφετέρου ο κόσμος έχει καταλάβει πολύ καλά τα πάντα. Παρόλη την ανακοίνωση αποχώρηση από το τιμόνι της ΠΑΕ, δεν νιώσαμε καμία απολύτως ανακούφιση, αλλά μας γεννιούνται πολλά εύλογα ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι αληθές ή για μία ακόμη φορά η οικογένεια Νταβέλη προσπαθεί να εξαπατήσει τον κόσμο της ομάδας για να εξυπηρετήσει δικά της συμφέροντα. Εδώ το ερώτημα αυτό πηγάζει από την προχειρότητα και την έλλειψη στοιχείων που παρουσιάζει η ανακοίνωση. Για μας μοιάζει περισσότερο σαν άτακτη φυγή ενός αποτυχημένου επιχειρηματία παρά σαν επίσημο πολιτήριο με σαφείς απαιτήσεις και ξεκάθαρα οικονομικά δεδομένα της υφιστιαμένης κατάστασης. Τα σαφή στοιχεία και καταληκτική προθεσμία που τίθεται μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο οριστική είναι η αποχώρηση και αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για έβριση αγοραστή. Τη γενικότερη καχυποψία μας ενισχύουν τόσο τα σχεδόν καθημερινά δημοσίευματα δημοσιογραφικά και μη περιπόληση των μετοχών που διαψεύονται πανηγυρικά, όσο και δηλώσει από το ευρύτερο περιβάλλον της ΠΑΕ που κούνησαν το δάχτυλο στον κόσμο, αφήνοντάς τους μοναδικούς υπαίτιους στο απειρόβλητο. Το πλέον ξεκάθαρο για μας, αλλά και την πλειοψηφία των φιλάθρων, ήταν και είναι πως η επόμενη μέρα δεν χωράει σε καμιά περίπτωση στην οικογένεια Νταβέλη. Μπορεί να μην είναι στρωμένη με ροδοπετάλα, αλλά μπορεί να είναι γεμάτη δυσκολίες και αναποδιές, αλλά θα είναι μια επόμενη μέρα για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Απαλλαγμένοι από ανθρώπους που επιχείρησαν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητά μας, χρησιμοποιώντας σαν μαγαζί και μέσω προσωπικής προβολής, μακριά από τοξικότητες και τακτικές που διαταράσσουν την άριχτη και ιερή σύνδεση του κόσμου με την ομάδα. Ξεκαθαρίζουμε πως δεν είναι ο ρόλος μας να αναζητήσουμε και να βρούμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ένα πράγμα γνωρίζουμε καλά. Η ΑΕΛ δεν χρειάζεται συστάσεις, η ιστορία, η φανέλα και η δυναμική της το έχουν αποδείξει. Η επόμενη μέρα της ΑΕΛ έχει ανάγκη από μια διοίκηση που θα απερθεί με σεβασμό σε όλα τα παραπάνω και ειλικρίνα απέναντι στον κόσμο. Τότε να είναι και σίγουροι πως θα έχει την ανάλογη στήριξη. Αυτή είναι η ανακοίνωση, έτσι.
1: Ταυτόχρονα
0: όμως η επόμενη μέρα της ΑΕΛ θέλει δίπλα μας το πιο ζωτικό κομμάτι όλους εμάς. Οι εξελίξεις όποιες και να είναι αυτές θέλουν παρόντες και όχι απλά θεατές. Όλοι συσπηρωμένοι και όλοι δίπλα στο άλογο. Σύντομος φιλάθρων αθλητικής ενός Λάρης Αστέρα 1. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Καλώς σου Λεβέντη.
2: Επειδή ακούω πολλά και διάφορα, καλά είναι κάποιοι οι αδερφοί Νταβέλη μέχρι την άλλη εβδομάδα να βγουν σε ανοιχτή συγκέντρωση, όπως κάναν στο Χατζηγιάννιο, όταν ήθελαν στο Χατζηγιάννιο, στο επιμελητήριο, να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, να πούν τα οριστικά τους χρέη, για να μπορέσουν να ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Ο Βαλασόπουλος ή ο κάθε Βαλασόπουλος, ο οποίος είναι φίλος, ok, αλλά τα πραγματικά στοιχεία πιστεύω ότι
0: κάνουν... Τα νούμερα δεν παίζει κανένας, ακριβώς.
2: Ναι. Καλά είναι οι κύριοι, αφού θέλουν να αποχωρήσουν, αν όντως θέλουν να αποχωρήσουν, και δεν θέλουν να δουν την ομάδα.
0: Αυτό λέμε, να πάει κάποιος ενδιαφερόμενος, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Πρέπει να πάει κάποιος για να μιλήσει μαζί τους και να βγει να πει και αυτός ότι ζητάνε τόσα χρωστά η ομάδα, τόσα, ξέρω εγώ τι κάνει, τι ράνει.
2: Πες ότι εγώ αύριο το πρωί ενδιαφέρομαι. Αν δεν βγει να πει τα πραγματικά χρέη, πώς θα πάει ο άλλος να την πάρει.
0: Αυτός που θα την πάρει την ομάδα, ρε φίλε,
2: θα την πάρει όπως κάνανε με τον Κούγια, τον συγχωρημένο, που αναλάβαν τα χρέη χωρίς να ξέρουν τι χρέη πήραν. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Το ποδόσφαιρο το πληρώνουμε, το μάθαμε και καλά είναι κάποιοι, αφού δεν βάλαν μυαλό, να μάθουν και να λένε αλήθεια στον κόσμο. Εντάξει, να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
2: Η πραγματικότητα διαφέρει πολύ από κάποια πράγματα. Θέλετε να πουλήσετε, ωραία. Βγείτε δημοσίως και πέστε.
0: Είμαστε στο περίμενε όλοι μας. Είμαστε στο περίμενε. Περιμένουμε όλοι μας, κύριε Κοσμίδη. Τι να κάνουμε τώρα, άμα δεν βγει ο επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας πρέπει να βγει, να πάει να μιλήσει με τους κυρίους Νταβέλιδες και να δει τι μπορεί να γίνει και τι δεν θα γίνει. Να στείλω και την καλημέρα μου στο βασιλιά της Μπαταρίας, στον Αρσενίου Ρόν Πολυτεχνείου 228.
2: Έτσι. Επιχειρηματίας για να υπάρχει πρέπει να υπάρχουν αλήθειες.
0: Εντάξει. Έγινε.
2: Δηλαδή τώρα θέλω να φέρω εγώ ένα επιχειρηματία, πρέπει να έρθει στη κουβέντα πρώτα με την Ταβέλη. Δεν ξέρω να φέρουμε τώρα. Ας βγουν όπως βγήκαν τότε σε επιμελητήριο και μιλήσαν τι θα κάνουν, να βγουν να παρουσιάσουν τα πραγματικά χρέη.
0: Να βγουν να βγουν οι μεγαλομέτωχοι της ομάδας αυτή τη στιγμή και να πούνε ότι ζητάνε τόσα και τόσα είναι τα χρέη και τόσα έτσι και μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
2: Γιατί αυτό που έγινε με το συγχωρημένο δεν το πληρώσει κάποιος άλλος τη διαδρομή.
0: Έγινε, αγόρι να μου. Ευχαριστούμε θερμά για να το κλείσουμε. Να είσαι καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Επίσης τον Παντοδύναμο, τίποτα άλλο. Περιμένουμε στο ακουστικό μας όλοι μας. Θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Άμα χρειαστεί, ο Βαγγέλης ο Βουλάκιας που τον Νίκο το Χαϊδά εδώ είναι.
1: Και ενώ αυτά γίνονται εδώ,
0: έχουμε τίποτα άλλο,
1: βλέπω τι? Καλωσορίζει ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο και λέει η επιστροφή Τσιμπανάκου για το πρώτο ισχυρό μήνυμα, λέει, για άμεση επάνωδο στην Αλφα, στην Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι. Λοιπόν, αύριο οι καρτούλες από το φούρνο Εύας. Ευχαριστούμε θερμά. Μην ξεχνάτε, 5 Ιουνίου στην Τερψιθέα το βράδυ, μια βραδιά ομοιρική, μαγική και ονειρεμένη από το μαχίτερ της θέας.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μέγα.

0: Αναστασιόπουλος Θωμάς.
1: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
0: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24 410 29 918 και 6989 429 422 844.
1: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς το να και ασάργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επιτρέπει.

0: επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Το ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Βέβαια, γελάς εσύ. Έλα. Τι ανάγκη έχεις, γιατί να μην γελάσεις.
1: Κοίτα το, αστράφτερ, τι το έκανες.
0: Ε, είδες. Άρα, πώς έλεγε η διαφήμιση, τα κάνει αόρατα.
1: Τα κάνει αόρατα. Άμπρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα, Τρίκαλα Καρδίτσα, Βολούλα, Μία Κατερίνη. Καλημέρα σε όλους τους καλούς ακροατές στη Θεσσαλία, στην Ελλάδα. Διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη, που νιώθουμε ότι είναι Τρίτη.
1: Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη, και τον έχουμε σαν το Κατάρτη, γιατί έχουμε και λαϊκή.
0: Ναι.
1: Πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Τετάρτη, 3 Ιουνίου,
1: ναι.
0: Και Αντάρτη. Θέλει και Κατάρτη. Τι να τον κάνει.
1: Όλα μαζί.
0: Μέχρι πρώτη ενός έλεγε Κατάρτη, τώρα θέλει και Αντάρτη. Και έχουμε και λαϊκή. Μάλιστα. Λες και του έχει λείψει λαϊκή. Σε έχει λείψει λαϊκή. Κάθε εβδομάδα εκεί είσαι. Και δύο φορές τη εβδομάδα. Είσαι δύο φορές τη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη δεν πήγα, φίλε.
0: Γιατί δεν πήγες?
1: Γράφαμε Τετάρτη.
0: Και τι σκέφτε. Α, ήταν Τετάρτη λαϊκή. Α, σωστά.
1: Το πιέζε το υπονόμενο. Σα σήμερα, μαέστρο.
0: Και ένα κενό το ένιωθε, ένα κενό.
1: Έτσι είναι, φίλε.
0: Καλή σα μέρα, ωραία μέρα και σήμερα. Εντάξει, έχει ζέστη, αλλά δεν τη λε ανυπόφορη προ το παρόν τουλάχιστον.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Είναι ζέστη η οποία υποφέρεται. Κουλουπάκια έχουμε, εσεί έχετε. Κουλουπάκια έχουμε.
1: Εντάξει, εμείς δεν είχαμε χθες γιατί χαζουφίσαγε αέρα.
0: Χαζουφίσαγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προχθές φύσαγε παραπάνω. Χθες δεν φύσαγε τόσο πολύ.
1: Ναι, πάντως εμείς χθες δεν είχαμε κουλουπάκια.
0: Δεν είχατε κουλουπάκια.
1: Όχι, δεν είχαμε κουλουπάκια. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Το στραβό του δίκαιο που λένε.
0: Ναι. Μάλιστα. Εμείς ρίξαμε το μισό τζάγκλ πάνω μας για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα κουνούπια.
1: Πώς σου κάνε τώρα τα.
0: 14,5 ευρώ, φιλέ.
1: Αμά.
0: Ακούστε.
1: Σου μαμάκο.
0: Πέρσι θυμάμαι. Τι σχέση έχει ο μαμάκος με τα τζάκλι, με τα κουνούπικα, ο μαμάκος τα πουλάει.
1: Δεν έπρεπε να ψεκάζει να μην έχουμε κουνούπικα, ρε φίλε. Δεν έπρεπε να ψεκάζει.
0: Τα παράπονα στον δήμαρχο και για τα αντικουνούπικα. Πέρυσι θυμάμαι το έπαιρνα 7,5-8. 14,50, 14,90 φέτος.
1: Πήρε 100% ρε.
0: Λάθος θυμάμαι, μήπως το έπαιρνα πρόπερσι 7,5-8 και πέρυσι 10. Αλλά έτσι νομίζω. 14,5 ευρώ ένα μπουκαλάκι μικρό αντικουνούπικο. Να λυπάσαι να ψεκάζει, λες να βάλω. Να λυπάσαι να ψεκάζει, λες να βάλω λίγο στο ένα χέρι, στο άλλο να βάλω, να βάλω και στο άλλο. Κάνουμε δηλαδή. Άμα θέλουμε και 40 ευρώ το μήνα στα αντικουνουπικά.
1: Πάει μετά.
0: Ζήτω που καίκαμε.
1: Τα φορτώσαμε στον κόκορα.
0: Πώς θα γίνει, ρε φίλε.
1: Τα φορτώσαμε
0: και μας δίνει, ο άλλος λέει, μας δίνει για τον diesel pass και full pass και τέτοια.
1: Θα πάρει ένα από έξω τώρα. Θα τσινότερα και.
0: Diesel pass και full pass και τέτοια τώρα.
1: Δεν
0: έχει, τώρα.
1: Δεν, γιατί έχουμε κανένα full pass τώρα, τελείωσε και το full pass και το diesel pass.
0: Τα φθηνά ξέρεις που είναι.
1: Πού
0: είναι? Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ah.
0: Θυμάσαι τότε που είχα πάει. Στο είχα πει όταν είχα γυρίσει. Ήταν πανφθηνό.
1: Ah.
0: Και το λέγανε, είχε και ένα περίεργο όνομα. Παιδιά, δεν πλησίαζε. Ούτε άνθρωπος βέβαια.
1: Bah.
0: Δεν πλησίαζε κουνούπι.
1: Κάτσε γιατί με παίρνει τηλέφωνο ένα κουνουπάρχη.
0: Έλα, έλα. Πάντω κουνουπάρχη.
1: Για να δω τι θέλει ο κουνουπάρχη.
0: Μα ανοιχτό είμαι εγώ. Εγώ είμαι ανοιχτό, εντάξει. Θα με κλείσει, δεν κάνει.
2: Καλημέρα.
0: Ακούγεσαι. Λοιπόν, 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ακούγεται κανονικά το μεταξύ. Λέει, άσε να μιλήσω στο τηλέφωνο και ακούγεται κανονικά. Τα τηλέφωνα της εκπομπής για τη φωνή σας, τη παρέμβασή σας. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους που μας ακούνε στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, το αστικό, το υπεραστικό, στο ταξί, έτσι, και σε όλα τα γραφεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών και γενικότερα εισαγωγικών εξετάσεων αυτό το διάστημα. Εμείς οι γονείς ξέρουμε πώς είναι και πώς τρέχουν τα παιδιά. Α, βλέπω εδώ, ρε μαμάκο, βλέπω αντιδήμαρχο καθαριότητας, βλέπω εδώ. Πού ήταν, τι είχαν σήμερα το πρωί?
1: Τι είχαν,
0: Δεν ξέρω, βλέπω εδώ τώρα.
1: Κάτι θα είχαν.
0: Βλέπω κάποιο στην ομαδική, στο Τινέα Λάρισα, εδώ ο μαμάκος, βλέπω. Ο τεράστιος αντιδήμαρχος που μας καθαρίζει την πόλη.
1: Ποιος,
0: Ο Λεωνιδάκης.
1: Α, ο Λεωνιδάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί μας καθαρίζουν.
0: Τι θες να ακούσει, Λεωνιδάκη, μαμάκο?
1: Κανέναν από δυο. Κανέναν από δυο.
2: Μπάζα από ιδιώτες, απορρίμματα κατεδαφίσεων.
0: Αχα.
2: Πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου.
0: Κόβεται τώρα, εντάξει, δεν έχω καλό σήμα εδώ
1: πέρα. Τι κάναν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, θα δώσει λίγο να σου πω τώρα που ξέρω λίγο.
1: Μήπως
0: τους προλαβαίνω. Δεν τον προλαβαίνεις το μαμάκο με τόσα έργα.
1: Ναι.
0: Δεν τον προλαβαίνεις.
1: Δεν τον προλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ είδα μια ανάρτηση αυτό μετά που είχα πάει πέρυσι, λέει, σε ένα μέρος, λέει, στη Λεωφόρο Καραμαλή, στο Βασιλόπουλο που πίσω. Ένα μέρος που είναι πολύ εκπομπεδούχοι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα χόρτα 25 μέτρα μέχρι πάνω.
0: Είσαι υπερβολικός τώρα.
1: Καθόλου υπερβολικός και με φωτογραφίες.
0: 25 μέτρα χόρτα δεν υπάρχουν. 25 μέτρα.
1: Λέμε τώρα.
0: Λέμε.
1: Και είχε πάει πέρυσι και έκανε το σταυρό του. Και από πέρυσι λέει να έρθει πάλι φέτος να ξανακάνει το σταυρό του, λένε.
0: Ομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομ. Μάλιστα.
1: Πίσω του Βασιλόπουλου στη λεωφόρο Καραμαλή, φίλε μου. Λοιπόν, έχουμε.
0: Εδώ κοντά σε εμά είναι.
1: Να κάπου εδώ, ναι.
0: Άμα λες πίσω από του Βασιλόπουλου στη λεωφόρο Καραμαλή, και λεωφόρο Καραμαλή εδώ πάνω είναι, εδώ σε εμά.
1: Λέει εκτάκτο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, λέει. Ανησυχία και το καλό παιδί τη τηλεόραση. Πρόβλημα, λέει, με την υγεία του αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γεγονός που τον κράτησε μακριά το μικρόφωνο της ραδιοφωνικής εκπομπής στο Σφαίρα, τόσο χθες Τρίτη όσο και σήμερα Τετάρτη. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, όταν λόγω ενός ξαφνικού και οξύ πόνου διπλώθηκε στα δύο και έπεσε στο έδαφος.
0: Περαστικά στο Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα το.
0: Ναι. Σοκ.
1: Ναι, τώρα το είδα.
0: Μάλιστα. Δεν λέει κάτι ανησυχητικό, ρε παιδί μου, λέει ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Να υποθέσω ότι, Νίκο, πρέπει να έχει να κάνει και με τα κιλά και με όλα αυτά, φαντάζομαι, στην ιστορία.
1: Ναι. Τώρα, τι άσχο. Κάτσε μα το πρωί και εννοώ. Μαμά. Α, βλέπω Θανάση Αυγερινό εδώ πέρα και ανατριχιάζω λίγο τώρα.
0: Είδα Καριστιανού χθες. Είδα την Καριστιανού στη συνέντευξη στο Κουσουλό. Εντάξει, Νίκο, θέλει. Μαρία Καριστιανού θέλει ακόμα προπόνηση.
1: Θέλει.
0: Γιατί κάποια είναι γενικολογίες, κάποια είναι ευχολόγια, κάποια είναι. Δηλαδή πρέπει να. To the point να λες, θα κάνω αυτό. Και το ένα και το άλλο και το τρίτο.
1: Πάντως όλοι γράφουν σήμερα, έβλεπα κάτι πρωτοσέλιδα. Μυρίζει εκλογές, λέει.
0: Μυρίζει εκλογές, λέει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα τις κάνει το Μάρτιο του 27. Και μερικοί το υιοθετούν και Μάρτιο του 27.
1: Αποκλείεται, φίλε. Αποκλείεται.
0: Παιδιά. Ο οποίος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κόρινθο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Το είδες αυτό?
1: Ποιο?
0: Θα βρεθούν μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Και θα το πει ο Αντώνης, έλα να με ψηφίσεις.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι η κηδεία του. Πες τον.
1: Α, του που πέθανε προχθές.
0: Του Νίκου Ταγαρά.
1: Του Ταγαρά, ναι.
0: Του πρώην υφυπουργού περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, ο οποίος διατηρούσε ο εκλοιπών στενή προσωπική φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά. Επί της προεδρίας του βγήκε πρώτη φορά βουλευτής, ενώ και ο Μητσοτάκης τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Μάλιστα, στη κηδεία του στην Κόρινθο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο για τον εκλοιπώντα. Και ο Σαμαράς θα είναι από κάτω και θα ακούει και θα βλέπει.
1: Θα είναι όπως ήταν χθες ένα τραπέζι εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος μάγκας τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι χθες σε μια εκδήλωση που έκανε ένα αυτό να πούμε. Και είναι στη μία γωνία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απέναντι φάτσα Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Respect. Ποιος είναι αυτός που έκανε το τραπέζι αυτό? Τον παραδέχομαι.
1: Ο καλύτερος μάγκας από όλους.
0: Αυτός είναι. Δηλαδή να τον πάρει σε εκδήλωση να βάλει αυτούς που σκοτώνται μεταξύ του στο ίδιο τραπέζι.
1: Λοιπόν, έβαλε Άδωνη Γεωργιάδη στη μία αυτή. Απέναντι ακριβώς Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και στη μέση
0: Ανδρουλάκη.
1: Και είχε και άλλους δύο εκεί πέρα. Εδώ μεταξύ, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια δεν αντίλαξαν όχι κουβέντα ούτε βλέμμα, λέει.
0: Ο δε Ανδρουλάκης δεν κοίταζε καθόλου και δεν κοίταζε πάνω. Καθόλου.
1: Κοίταγε το ταβάνι ο Ανδρουλάκης.
0: Η Κωνσταντοπούλου έριχνε καμιά ματιά έτσι που για να πειράξει. Λίγο αναπηρικά.
1: Η Κωνσταντοπούλου διάβαζε την κοινή διαθήκη, λέει, έβγαλε από αυτό και διάβαζε την κοινή διαθήκη. Και ο Άδωνης κοίταγε προς τα πίσω, λέει.
0: Έβγαζε φωτογραφίες, πήγε, έβγαλε φωτογραφία και με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή ο Άδωνης. Έβγαλε και φωτογραφία μαζί του. Φωτογραφία, ο Καραμαλής είναι συνοφριωμένος, είναι λίγο.
1: Εντελώς. Γιατί τώρα ετοιμάζεται για να σαμαρίσει.
0: Ο Άδωνης χαμογελά, βέβαια. Ναι, σε μια εκδήλωση, νομίζω στο Μασούτη.
1: Στο Μασούτη.
0: Για τα 50 χρόνια του Μασούτη.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Άμα ακούν εκδήλωση από σούπερ μάρκετ, πάνε όλοι πλακών σου, λέει.
1: Να,
0: θα φάμε κιόλα, θα πάρουμε και τίποτα πράγματα για το σπίτι.
1: Τζάμπα μάσα έχει. Τζάμπα μάρκετ.
0: 50 χρόνια Μασούτη. Εκεί ήταν.
1: 50 χρόνια μάσες.
0: Ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη και τον.
1: Και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου στο τραπέζι.
1: Αμάν. Άιντε πράγματα.
0: Το μεγάλο θέμα των ημερών είναι βεβαίως δημοσκοπικά η καθίζηση του Πασόκ. Διότι και στη δημοσκόπηση που έβγαλε χθες ο Sky, πάλι παραμένει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. 29,5 πόσο έχει.
1: 39,5. 39,5.
0: 15,5 ο Τσίπρας. Και πολύ πιο κάτω παλεύουν, λέει, για την τρίτη θέση ο Ανδρουλάκης με την Καριστιανού. Το κακό είναι ότι το Πασόκ αρχίζει σιγά σιγά και καθιερώνεται πάλι στο μυαλό του κόσμου ως ένα κόμμα που δεν θα είναι καν δεύτερο. Δηλαδή ο κόσμος λέει σιγά σιγά ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον ψηφοφόρο όταν πάει στην κάλπια να ψηφίσει.
1: Κύριε, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Πρωτοσέλιδο Στέφανος Χίος Μακελιός, ναι. Σήμερα. Δημοσκόποι πληρωμένοι. Απατεώνες. Κανένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να τους σκόσει μέσα, λέει.
0: Δεν του αρέσουν οι δημοσκοπήσεις Στέφανο Χίου. Απορρίζει, σου λέει πώς γίνεται 30% η δημοκρατία. Πώς γίνεται.
1: Άμα δεν τη λέει παρακάτω, α πούμε. Διαβάζουμε μόνο το αυτό έτσι. Δημοσκόποι πληρωμένοι, απατεώνες. Κανένα εισαγγελέα δεν υπάρχει να του χώσει μέσα.
0: Το μεγαλύτερο θέμα του Πασόκ είναι ότι με την αντίδραση και όλα στον εκνευρισμό που έχει βγάλει ο Ανδρουλάκης και τα στελέχη του, είναι ότι ο κόσμος παγιώνεται στο μυαλό του κόσμου. Το Πασόκ θα είναι τρίτο. Μη σου πω και τέταρτο, λένε μερικοί.
1: Ναι, και μπορεί και τέταρτο.
0: Μη σου πω και τέταρτο. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για το Πασόκ. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Διότι σου λέει ο άλλος, το 23 ποιος ήταν δεύτερος. Ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας συμμετείχε το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ή
0: το Πασόκ, ο Τσίπρας ήταν δεύτερος. Το Πασόκ ήταν πολύ πίσω, τρίτο. Σου λέει, ό,τι έγινε το 23 θα γίνει και το
1: 43.
0: 26, 27 όταν γίνουν εκλογές.
1: 26, ναι.
0: Τα λάβατε.
1: Αστυνομικός μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε δυο κορίτσια στα Γιαννιτσά.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο ρε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο ρε.
0: Και στον άλλον αστυνομικό που είδα, ανέβασε ο Χρήστος Τσαντίλας κάπου εδώ στο δρόμο έξω. Έναν αστυνομικό, ο οποίος βγήκε από το περιπολικό και να βοηθήσει μια χελώνα.
1: Μια χελώνα να περάσει απέναντι, ναι, ναι, ο Τσιπλικιάρης.
0: Ναι, ναι, το ανέβασε ο Χρήστος Τσαντίλας.

0: διάσημο φορτή.
1: Δεν θυμώ, Γιώργα,
0: ε, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Αυτοί είναι αστυνομικοί. Όχι κάτι άλλοι που φεύγουν από το σώμα και πάνε και είναι μπράβοι μετά. Σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, τέλος πάντων.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό που έγινε.
0: Σαν αυτούς εκεί τους 8, 9, 10 πώς ήταν.
1: Τους. Αυτός ήταν στον.
0: Εκάμ.
1: Ήταν στον αυτό, ναι, πώς τον λέγανε. Στον Δημητριάδη.
0: Στον Δημητριάδη.
1: Στον Δημητριάδη, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ο αρχηγός ήταν Εκάμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναλέμε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νοσοκομείο. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αλλά αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι,
1: μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Μισό. Παίζει μπάλα η εθνική σήμερα, περίμενε. Παίζει μπάλα σήμερα η εθνική.
1: Ξέρω.
0: Έχει φιλικό Ελλάδα, Σουηδία.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, άσε το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν γράφει κανένα τίποτα.
0: Ο Γιώργος δηλαδή τον αγώνα λέει. Νομίζω είναι στον Α, τώρα τι ώρα δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα ξεκινάνε και οι μεγάλοι τελικοί. Μακάρι να πιθανεύσει η ηρεμία και η λογική. Τίποτα άλλο. Ηρεμία και λογική. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Παναγία μου.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 9.
1: 9.
0: Στην R2, ε.
1: Ο, ναι, γι' αυτό σε λέω.
0: R2 Sport, πώς λέγεται αυτό.
1: Από αυτό, ναι. Μισό

0: το μαύρο χρήμα.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, αυτό είναι τόσο μαλάκα. Συγγνώμη, ναι. Είχε 500 χιλιάρικα σε βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο.
1: Θα είναι ναι. Δυνατόν τώρα.
0: Λοιπόν,
1: και περίμενα να μην τον πιάσουν, δεν ανοίξουν τη βαλίτσα, να δουν τι έχει μέσα.
0: Οι αρχές τον εντόπισαν τον επιβάτη γιατί κινούταν νευρικά, λέει. Κινούταν νευρικά, λέει.
1: Γιατί είναι και στόχο κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν και στόχο, ήταν και νευρικός. Είχε 500.000 ευρώ.
1: Πώς λέει, θέλει ο τέτοιος να κρυφτεί και δεν τον αφήνει χαρά του.
0: Όχι, θέλει. Ναι, ναι, ναι. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις τελευταίων μηνών που πραγματοποίησαν ελεκτικές αεροδρόμ και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνέβηλε μάλιστα κατά τη διάρκεια ευνηδιαστικού ελέγχου όταν οι αρχές εντόπισαν τον επιβάτη να κινείται νευρικά στο χώρο και τελικά όπως αποδείχθηκε η αιτία ήταν ότι μετέφερε το αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία έχει παντελώς αδήλωτα.
1: Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά, τι έκανε, τι πήγε, τι μετέφερε και του δώσε 500.000 ευρώ, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Μαμά, για να το λέει παρακάτω. Ο επιβάτης, ο οποίος είναι Έλληνας υπήκος, είχε μόλις αποβιβαστεί.
1: Λάρισεως! Όχι, δεν λέει.
0: Όχι, δεν λέει.
1: Ναι, δεν λέει.
0: Είχε αποπτήσει που εκτελούσε δρομολόγιο από, από Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς Αθήνα, λέει. Καθώς βρισκόταν στην αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σέγγεν, η νευρικότητα ή η γενικώς ασυνήθιστα αμήχανη συμπεριφορά του κίνησε τις υποψίες των έμπειρων στελεχών της ΑΔΕΛΗ. Το σταμάτησαν ζητώντας να ενεργήσουν ένα τυπικό έλεγχο ρουτίνας, ο οποίος λέει όμως γρήγορα εξελίχθηκε σου βαλέτη ελληνική παράβαση.
1: Μισό εκατομμύριο.

0: προλογούμε.
1: Και όχι βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο στο πρόστιμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, δεν λένε, μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή και ο μεγάλος Νάσος Αθανασίου, φίλε μου.
1: Έφυγε ο Νάσος Αθανασίου στα 75,
0: ναι, ναι, ναι,
1: χθες. Αχ, Νίκο.
0: Δηλαδή,
1: καθημερινά τα δυσάρεστα.
0: Από το 3 στον αέρα πάει ο Παπαδάκης, πάει αυτό, έμεινε σε μήνα διγυνή.
1: Πώς το σκέφτεσαι, ναι, ναι, πραγματικά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτος έφυγε ο Παπαδάκης.
0: Έκανε μια φοβερή δήλωση, λέει, σε σένα έμαθα να μπουσουλάω, λέει. Δημοσιογραφικά.
1: Νάσο Αθανασίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμπαθέστατος και ως άνθρωπος αυτός, ε.
0: Ναι, πολύ.
1: Ποιο κόμμα είχε βγει βουλευτής?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο βαρεμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Βαρεμένος είναι καλά, πώς τον έχουμε.
0: Ο βαρεμένος είναι καλά.
1: Καλά είναι.
0: Συνεχίζει.
1: Βαρεμένος, βαρεμένος.
0: Βαρεμένος.
1: Αλλά, μια αλλά καλά βαρεμένος, είναι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Βαρεμένος και πάει σε Ελλάδος.
1: Καλημέρα στα ωραία τα κορίτσια στη Νέα Πολιτεία. Κατερίνα Σοφία ετοιμάζονται για μπάνιο του Σαββατοκύριακου. Α, δεν κάνετε εσείς του Αγίου Πνεύματος. Να ζεστάνει λίγο η θάλασσα. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν ανοίξει κανονικά τα μπιτσόμπαρ όλα, ε.
0: Κανονικά, κανονικά. Με τον νόμο.
1: Σας περιμένουν.
0: Με τον νόμο. Έχουν,
1: άλλωστε τρεις μήνες δουλεύουν. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εδώ δεν είμαστε Κρήτη, δεν είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Α, μπράβο,
1: Λευκάδα, να δουλεύουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα οι καρέκλες. Εκεί βάζει το πόδι μέσα και πλατανάσκω.
1: Α, και φέτος θα γίνει, Νίκο. Από πέρυσι είμαι πλήρως θωρακισμένος για να είμαι ελεύθερος. Καρεκλάκι.
0: Καρεκλάκι.
1: Ομπρελίτσα.
0: Ομπλε.
1: Έχω και θήκη, έχω θήκη για να βάζω και το, και το καφέ με το πάγο και τέτοιο.
0: Με το παγωθήκι να βάλεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παγωθήκι δεν κάνω παγωθήκι. Έχω. Ψυγιάκι,
0: ναι,
1: πώς το λέτε.
0: Ψυγιάκι από αυτό. Έτσι.
1: Όχι, τίποτα. Εγώ που μέχρι τα 48-49 ήμουνα τέτοιο, από πέρσι ξεκίνησα, τελείωσε.
0: Πάρα πολύ σωστά. Παιανία, λέει, άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων από ομάδα 30 ατόμων. Χτύπησαν 17χρονο Μερόπαλο στο κεφάλι.
1: 30.
0: 30 άτομα.
1: 30 άτομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο 17χρονος δέχτηκε διαχτύπημα με ρόπαιρα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Για να το πει, τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός γίνεται.
1: Τώρα μεγάλη φωτιά που. Α, στο Κορυδαλό είναι αυτό. Σε διαμέσμα στο Κορυδαλό. Χθες το μεσημέρι εντόπισες, είχαμε φωτιά και εδώ πέρα, ε.
0: Ναι, ναι, στην Νεοφύτου, στα Ψαράδικα.
1: Στα Ψαράδικα, εκεί Κύπρο, εκεί.
0: Είχε καλό τέτοιο.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
0: όλα υποέλεγχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Να είχαμε και έναν, πώς το λένε, άρχισε να βγαίνουν και τα φίδια εδώ στη Λάρισα τώρα, γιατί από τα οικόπεδα αυτά να πούμε γίνεται χαμός τώρα με τα φίδια.
1: Υπομονή μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Από 16 μπαίνουμε μέσα και τα κουρεύουμε όλα.
0: Ναι, αλλά μέχρι τις 15 Ιουνίου τα φίδια μπήκαμε στα σπίτια.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Αφού ο οικοπεδούχος έχει μέχρι τις 15 Ιουνίου διορία, τι να κάνουμε τώρα. Αν με ρωτάς, είναι λάθος. Μέχρι 15 Ιουνίου διορία. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Κανονικά πρέπει να το έχουν ούτε τέλη Μαΐου, 20 Μαΐου.
0: Να βλέπω και τον πυροσβέστη εδώ που έβγαλε μια φιδάρα ανάμεσα από, από το αυτοκίνητο της μηχανής. Πήγε η κυρία να βάλει μπρος και κατάλαβε ένα περίεργο θόρυβο.
1: Πάλι καλά, πες την πούτα στη μηχανή. Ο άλλος έχει στο τιμόνι.
0: Ανοίγει τα καπά εκεί πέρα και βλέπει μια φιδάρα να. Φώναξα την πυροσβεστική και ήρθε ένα λεβέντη εδώ πυροσβεστικό. Εδώ Μπιλ Μπούμπου πριν να είναι. Ει, hey, πιάτη του φίλου και το έβγαλε με τα χέρια.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτη εκατομμυρίων με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις.
0: Κουζάνι.
1: Παιδιά, ζυγών. Σιγά σιγά κατεβαίνω. Από Θεσσαλονίκη τώρα αγρίνει ο Κουζάνι, λέει.
0: Κουζάνι.
1: Παιδιά, σαν να ζυγών λίγο, έτσι. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπερδεύτηκαν εδώ στο Newsbomb, λένε πάνω από 2,5 ευρώ τα κέρδη. Αποκλείται να
0: είναι 2,5 ευρώ, παιδιά, μπερδευτήκατε. Ζαλιστήκατε από τα ποσά.
1: Μπερδεύτηκαν εδώ. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη που αποκόμισε το κύκλωμα.
0: Ζαλίστηκαν από τα ποσά.
1: Θυμάσαι την άλλη φορά. Έχει καιρό, Νικό, που πάλι από το Newsbomb διάβαζα κάτι και αντί για, αντί για 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε 20 δισεκατομμύρια.
0: 20 δισεκατομμύρια.
1: Το θυμάσαι, πάλι από το Newsbomb. Έχουμε ένα θέμα εκεί στο Γιανακόπουλο με τα λεφτά.
0: Μπερδεύονται λίγο.
1: Ναι.
0: Α, είχαμε και μια αυτή χθες το μεσημέρι εδώ στην πλατεία την Τρίγωνη εκεί πέρα. Πλακώθηκαν τρεις εκεί πέρα, ο ένας είχε μαχαίρι να πούμε, έγινε χαμός. Τρίγωνος πλατείος.
1: Τι να κάνουμε, γίνονται αυτά δυστυχώς.
0: Και πίσω από το, πώς το λένε, το ρώσικο εδώ, το καλυστιανικό, το, το σούπερ μάρκετ
1: το
0: εκεί πέρα.
1: Καλυστιανικό.
0: Έτσι το σούπερ μάρκετ.
1: Το μέρε.
0: Το μέρε μέρε. Στο σπίτι μέσα δύο φίδια, σε δύο οικίες μπήκαν εκεί στο, στο πράγμα, στο αυτό μέσα στην αυλίτσα.
1: Αρχίζουμε σιγά σιγά, τι να κάνουμε.
0: Αϊ. Ωραία.
1: Αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης.
0: Όχι ρε φίλε,
1: ρε,
0: άι,
1: φίλε.
0: Το καλό τώρα.
1: Πάει προς Τσίπρα, λέει κι αυτός.
0: Εντάξει. Με, το ένα μετά τα άλλα να πούμε. Μας χτυπήματα κάτω. Ρε.
1: Ένας δράκος στο Λυκαβητό, λέει, κυκλοφορεί. Ένας δράκος στο Λυκαβητό στην Αθήνα, λέει, έντρομες οι κοπέλες εκεί πέρα. Ένας Σουδανός, βλέπω εδώ, προσπάθησε να βιάσει
0: Σουδανός, ναι,
1: γυναίκα μέσα σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, Σουδανός.
1: Μετά, λέει, απείλησε κόσμο σε πολυκλινική. Τι γίνεται, ρε.
0: Χαμός.
1: Τι γίνεται, Χρυσογοίδη μου.
0: Χρυσογοίδη και στου όλου. Ο καλύτερο όλων είναι ο Άδωνη στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Χρυσογοίδη. Ο καλύτερο ναι, ναι. όλων.
1: Ο καλύτερο όλων, ναι. αλλά η Μενδώνη.
0: Η Μενδώνη πρέπει να μείνει.
1: Πρέπει να μείνει για πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. άκου να δεις τώρα. Νεφρολιθίαση έχει ο Αρναούτογλου, κοινός πέτρα στα νεφρά. Πέτρα στα νεφρά.
1: Άρα πρέπει να γίνει λογικά να καθαρίσουν την πέτρα.
0: Να την κάνω, να πόξω έτσι.
1: Περαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Κάτσε να δω, να σου πω τώρα τι ώρα παίζει η εθνική. Φαγώθηκες. Ελλάδα-Σουηδία.
0: Ελλάδα-Σουηδία.
1: Ναι.
0: 9 η ώρα πρέπει να παίζουν.
1: Ναι. Νομίζω παίζουν νωρίτερα.
0: Νωρίτερα.
1: Πού είναι, παιδιά.
0: Άντε, ρε, παιδιά.
1: Αύριο είναι, ρε. Πέμπτη, αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη.
1: Σουηδία-Ελλάδα στις 8.
0: 8 η ώρα.
1: 8. Αύριο, Πέμπτη. Όχι σήμερα.
0: Θα χαλαρώσουμε.
1: Σήμερα έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9.
0: 9 η ώρα.
1: Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν βλέπω να το βάζει. Να το βάλει ο Θεός τουλάχιστον. Νίκο, με μεγάλη χαρά το πρώτο θέμα μας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεργάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το διάβασες?
0: Ναι.
1: Και γράφουν από κάτω σχόλια. Ού, τώρα είναι που θα είναι το πρώτο ψέμα βέρτελε εκεί στην Google τώρα.
0: Κοίτα, αφού ήταν το πρώτο ψέμα, τώρα θα γίνει. Θα έχει τον Πινόκιο. Τι έγινε τώρα. Α, τώρα που λες. Συγχαρητήρια, κερδίσατε, λέει, 300.025 ευρώ, λέει. Η νέα απάτη με άλλο βίντεο της Άννας Βίζη που σαρώνει το διαδίκτυο.
1: AI, ναι.
0: AI. Ναι. Πώς γίνεται η επικοινωνία, δείτε τα μηνύματα, λέει. Όμπο, τι γίνεται, για να δω.
1: Προσοχή τις απάτες, παιδιά.
0: Τώρα στα μηνύματα δείχνει εδώ πέρα. Ακούστε τα αρχούδια της μαντάμ Άννας Βίζη, λέει. Βέβαια, λέει, απαντάει αυτός. Άρα είσαι ένας από τους αγαπημένους θαυμαστές. Εννοείται. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Θα λάβετε ένα κολοσιαίο δώρο από το ίδρυμα Άννα Βίση, λέει. Τέλεια γράφει.
1: Ίδρυμα Άννα Βίση.
0: Ναι. Θα λάβετε ένα σημαντικό ποσό ύψους 325.000 ευρώ. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να πετύχετε με αυτό, λέει.
1: Καλά, τώρα σοβαρά και το τρώει κανένας αυτό.
0: Και λέει, πω, θα τα βάλω στην τράπεζα. Και δεν θα κάνεις τίποτα άλλο με αυτό, έτσι δεν είναι. Θα κάνω ταξίδια, λέει. Εντάξει. Μια, λέει, νέα και ιδιαίτερα εφάνταστη απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα της Άννας Βίση, λέει, έχει κάνει την εμφάνιση στο
1: διαδίκτυο.
0: Στο TikTok, λέει, με επιτελείους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικα προφίλ και μια υποτιθέμενη διευθύντρια της τραγουδίστριας που επικοινωνεί μέσω WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού, λέει. Το σενάριο ξεκινά με βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα.
1: Και πώς κλέβουν λεφτά από τον κόσμο, τι κάνουν?
0: Εμφανίζουν την Άννα Βίση να υπόσχεται μεγάλα δώρα σε τυχερούς θαυμαστές της. Στην πραγματικότητα πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, λέει, καθώς ούτε η φωνή ούτε το μήνυμα προέρχονται από την ίδια την τραγουδίστρια. Όσοι πιστούν να στείλουν μήνυμα στο συγκεκριμένο προφίλ, δέχονται λίγο αργότερα επικοινωνία μέσω WhatsApp από μια γυναίκα που συστήνεται ως Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως διευθύντρια της Άννας Βίση. Γεια σας, ονομάζομαι Σεραφίν Μπαντέλ και είμαι η διευθύντρια της Άννας Βίση. Καλημέρα σας, τιμή μου, λέει, που απαντάει, που γνωρίζουν ναι, διευθύντρια κτλ. Η κυρία Βίση έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε, λέει. Παρακαλώ, πείτε μου το όνομα και το επώνυμό σας. Και απαντάει αυτός, μια χαρά, Κώστας Παπαδόπουλος, βλέπω κατά αυτός. Ελπίζω να είστε καλά, Κώστας Παπαδόπουλος. Τι είδους δουλειά κάνετε, κύριε Κώστα? Εργάζομαι στην αυτοηλικιακή εταιρεία, λέει. Εντάξει, πείτε μου λίγα λόγια για το υπόβαθρό σας. Ανύπατρος με δύο σπίτια.
1: Και πού πάει η απάτη, πού πάει?
0: Για να δω τι λέει παρακάτω.
1: Η απάτη. Ή απλά τους κάνουν μπλάκα.
0: Η κυρία Βίση έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε αυτό κτλ. Ακολουθεί ένα σχεδόν σε ολοκληρωτικό δημόσιο, στον οποίο η δίθεν διευθύντρια ζητά από το θύμα κτλ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγηση στο Φουαγκλά, έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ τι λέει παρακάτω. Λοιπόν, ναι, κερδίσατε το κολοσσιαίο όπως όλα και τα λοιπά. Θα λάβετε ένα
1: κολοσσιαίο. Σου δίνει 325.000 για να βήσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Η συνομιλία γίνεται δίθεν ακόμα πιο παράδοξη όταν η δίθεν συνεργάτη τραγουδίστρια ρωτά τον τυχερό νικητή τι θα σκοπεύει να κάνει. Στη συνέχεια, λέει, έχετε δύο επιλογές για να λάβετε το έπαθλο 325.000 ευρώ. Παράδοση με FedEx στο σπίτι του νικητή, τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του αυτό. Ποιο προτιμάτε, τραπεζική κατάθεση, λέει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλώ να μας δώσει το iPad.
1: Κάτι βρωμάει εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλουν να μπουν στους λογαριασμούς σου. Κάτι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα, να τραβήξουν.
0: Ζητώ το iPad το οποίο θα λάβετε μεταφορά, λέει, και τα λοιπά. Περιμένω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γρήγορα. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Νίκο, Βαγγέλη, καλημέρα τα παλικάρια μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάκη. Καλό μήνα, ρε.
2: Καλό μήνα,
1: παιδιά. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, ναι.
0: Ναι, Μάκη. Ναι, Μάκη.
2: Και Θεός και Παναγία μαζί και καλά μπάνια να έχουμε όλο το ελληνικό λαό.
1: Έκανες μπάνιο, έκανες πρώτο μπάνιο ή όχι ακόμα?
2: Συγγνώμη.
1: Έκανες, λέω, πρώτο μπάνιο, πήγες?
0: Όχι.
2: Δεν έφυγα πουθενά. Γιατί το Σάββατο που είχα πάρει, είχα φίλους Νάζα από τη δημαρχία που δουλεύουμε.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Εδώ βάλαμε παϊδάκια.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Καλύτερα και από μπάνιο. Γεια λέγε.
2: Λοιπόν, άκουσα που είπατε προηγουμένως για τα φίδια, που υπάρχουν πολλά φίδια φέτος. Αυτό είναι γεγονός.
1: Έχετε και εκεί στη Φαλάνη.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το Σάββατο, όντως, εδώ που καθόμασταν, περνούσαν δύο κορίτσια. Γιατί όσοι περνάνε από τώρα, πάντα με φωνάζουν όλοι. Καλησπέρα και εμάς, τέλος πάντων, που δεν
0: φωνάζουν.
2: Στα 10-15 μέτρα, και αρχίζουν και φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, κύριε Μάκη, βοήθεια. Εκεί που προχωρούσαν παιδιά, είναι από 2 μέτρα, 2,5 μέτρα, και κάνουν την ερώτηση, αν μου έλεγε κάποιος ότι βγαίνουν τα φίδια το βράδυ, θα τον έλεγε κοίταξε εκεί στο Βεϊκιόνι. Όμως παιδιά, σηκωθήκαμε με έναν πάλι συνάδελφο, ήταν στο δρόμο, ήταν οχιά παρακαλώ.
0: Ναι,
2: και το οχιά. Λέω τα κορίτσια, μην προχωράτε, λέω, περιμένετε μισό λεπτό εκεί και λέω τον Βασίλη του φίλου μου, περίμενε εδώ. Και έρχομαι και έχω ένα ρόφαλο εδώ μέσα.
0: Τι κουπάνισες?
2: Πηγαίνω και το έχω κάνει το κεφάλι, το έχω κάνει τους τελέτευτα. Η απορία
0: και
2: είναι...
0: καλά έκανες, μας σου πέτει μπες κανένα φιλίδι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Η απορία όλων είναι, όπως είπατε, ότι πρέπει να είναι καθαρίσουν τα οικόπεδα. Δεν βλέπω τίποτα να κάνουν ακόμη. Τίποτα δεν βλέπω.
1: Πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα, λες, να πω, γιατί δεν ακούγεται καν διακοπές το τηλέφωνο σου, Μάκη. Δεν έχουν κάνει τίποτα, λες.
0: Τίποτα, τίπε. Έχει μίσει ο τόπος φίλια, φίλε.
1: Έλα.
2: Ναι,
1: σ' ακούμε, αλλά με λίγο πρόβλημα, ναι.
2: Ναι, εγώ ήθελα να πω αυτό που είπατε, παιδιά, ότι παρουσιαστήκαν και φίδια τεθάρες στα διαμερίσματα, στο σπίτια.
1: Φίδια, ναι.
2: Ναι, και κάνω την ερώτηση, με όλο το σκεπτικό που κάνω, μέσα στα διαμερίσματα, ούτε βάτο έχει, ούτε θάμνους έχει, ούτε ξέρω εγώ χόρτα. Πώς είναι τα φίδια, πώς μπαίνουνε, πού θα να καταλήξουν, γιατί μου είπε κάποιος, μήπως αρχίσανε οι οικολόγοι και πετάνε.
1: Α, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Έχει ακουστεί η κυκλοφορία αυτό κάθε καλοκαίρι.
2: Ανοίγει την πόρτα στο μπάνιο και είναι κουρουγιασμένο στη λικάνη.
0: Πάντα το μολύνει, Βαγγέλη, και βλέπει το φίδι από κάτω.
1: Εκεί πώς εξηγείται αυτό. Πώς βρέθηκε το φίδι εκεί πέρα.
0: Πώς βρέθηκε ο Όφης.
2: Α,
0: πες με σύνε.
2: Η διαφορία μου είναι αυτή.
1: Έγινε. Καλημέρα, Μάκη. Δεν έχουμε και καλή σύνδεση. Έλα, πες το.
2: Πώς βλέπετε στην πορεία, εάν θα κάνει και θα βγει το κόμμα για να κενώσει Σαμαράς, πώς το βλέπετε στην πορεία?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι.
1: Θα πάρει ένα
0: θα πάρει.
1: Ποσοστό αξιόλογο.
0: Εσύ πόσο λες να πάρει, Μάκη?
2: Εγώ το βλέπω πρωθυπουργό.
1: Καλά ρε Μάκη,
0: πόσο?
1: Το τερμάτισε ρε Μάκη, το βλέπω πρωθυπουργό λέει.
2: Το βλέπω πρωθυπουργό σας λέω, παιδιά.
1: Το βλέπω πρωθυπουργό λέει.
0: Το σημειώνουμε, Μάκη.
1: Μάκη, το σημειώνουμε.
0: Το σημειώνουμε, Μάκη.
1: Ένας ο Καλαγιάς που μας έχει πει ότι η Καριστιανού θα πάρει πάνω από 40 θα γίνει πρωθυπουργός. Και δεύτερος εσύ που λες για τον Σαμαρά τώρα, έτσι.
2: Έτσι βλέπω εγώ τώρα.
0: Πάμε γερά, Μάκη. Πάμε γερά.
1: Πάντως να σου πω ότι στο κόμμα του Σαμαρά έχουν κάνει μετρήσεις που το δείχνουν το χαμηλότερο 7-8 και το υψηλότερο 11-12. Τώρα πώς εσύ το βλέπεις πρωθυπουργό, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να κάνει εσύ κυβέρνηση.
2: Από εσύ μου μιλάω, γιατί από αυτούς που είναι τώρα,
1: ναι.
2: Παιδιά, τι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Τι να πάει να ψηφίσει, όταν βλέπω εγώ τον Τσίπρα, τι πηγαίνει ο κόσμος και το εκδοκροτεί. Να μην πω καμία κουβέντα.
1: Όχι, να μην
0: πεις, Μάκη.
1: Να μην πεις, Μάκη.
0: Είσαι και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα.
2: Να πάω να ακούσουμε την ομιλία του Τσίπρα, τον προδότη, τον προδομένο της Ελλάδος. Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Δεν θα, Μάκη.
2: Λειτουργούμε σαν κράτος, θέλω να ξέρω, ναι ή όχι.
1: Ναι, αλλά θα κάνω εγώ μια έτσι πιο αριστερή στροφή που υπάρχει και ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα.
0: Όχι.
2: Ανδρουλάκης, άστον τώρα.
1: Άστον τώρα. Να κοιτάξεις. Ο Μάκης δεξίζει, ο Μάκης δεξίζει, έτσι. Από Μητσοτάκη σε Σαμαρά μας πάει.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι κανένα κόμμα.
1: Καριστιανού.
2: Καριστιανού, τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν είναι έτοιμη ακόμα. Δεν έχει εμπειρία.
1: Δεν σε επίθη Καριστιανού με αυτά που λέει.
2: Όχι, όχι.
0: Άρα είσαι Αντώνης Σαμαράς. Ελάς,
1: Αντώνη Σαμαρά. Το βλέπεις και πρωθυπουργό.
2: Τώρα πρέπει σκέψη και η κυρία και κατέβηκε τώρα και κανονικά αυτό είναι στα μαζί.
1: Κανονικά ο Σαμαράς αλλά και ο Γαρουφαλιάς θα πρέπει να κάνουν μήνυση στο Τσίπρα που πήρε το παλιό του σύνθημα και το έκανε κόμμα. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε.
0: Να το Γαροφαλιά τον βρήκα. Ευκαιρία να κάνεις ένα κόμμα, το λέω, με το σύνθημα.
1: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Τα λέμε και αύριο, δεν έχει καλό. Γρήγορα, ηλεκτρονέτ, ΒΚ Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
1: Πάμε να πάρουμε τα ηλεκτρικά μας ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά.
1: Επεμβαίνει στο καύσωνα με κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές ο Καζάνας.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.

0: κεφάλι σου ήσυχο όλο σου τετιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκι.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέο Φωτάκι, Φωτάκαρο Παναγούλη και Ουσινιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο Φωτάκι.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντά μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Το μορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Όπω τι προσφορέ καλοκαιρινέ έχουμε στο καβάλο.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Κάζο αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Συνεχίζεται ότι τα μεγάλα, μεγάλος χαμός. Πάρτι κάθε μέρα γίνεται. Κέφι, χορός, τραγούδι, ορχήστρες ζωντανές.
1: Ψητάς χάρας.
0: Ψητάς τη χάρα.
1: Για να φάτε, να βγείτε, να χορέψετε.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Να διασκεδάσετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
2: Στεβεσέρες με σε στεμές κυρία μου, σε λέω Παναγιώτης Ασιόπουλος, γίνεται ανάρπαστος.
1: Δώσε.
2: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε μαξιλάρια, κούνιες, καφρουλές, καναπέμψη, τιμή όλο τον χρόνο.
1: Το φέρει το στρώμα όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία ο Τασιόπουλος.
0: Ο Τασιόπουλος.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείσει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσόπουλο να πάρει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσι και από άλλο πλανήτη μιλάμε λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και μην ξεχνάτε αυτή την Παρασκευή.
2: Μην ξεχνάτε παρακαλώ, ο μεγάλος χορός, το μεγάλο γλέντι του μαχητή της Ψιθέας, Παρασκευή 5 του μήνα, γενική είσοδος 5 ευρώ παρακαλώ. Τραγουδού, μάλλον στο
1: Κλαρίνο.
2: Ξεκινάμε. Στο

0: στην Τερψιθέα. Πάμε χορηγούς διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
5: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
7: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport.
12: Cougar.
13: αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.

5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 3 Ιουνίου.
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου, παρακαλώ, μέρα καμιά, του Αντάρτη.
0: Είναι καμιά γιορτή σήμερα που μου χρειάζεται πολλά. Δεν
1: όχι,
0: γιορτάζει κανένα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά γιορτάζουμε όλοι, όλοι εμείς που έχουμε τον άνθρωπο τη ενέργεια στη Λάρισα.
1: Τον άνθρωπο τη ενέργεια.
0: Τον ένα και μοναδικό.
1: Άμπραβο, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Απόστολος Φωτάκης.
0: Απόστολος Φωτάκης, ο οποίος βέβαια θα μας πει για ενέργεια. Θα μας πει και για ενέργεια. Θα μας πει όμως και για το μεγάλο φιλικό. Το μεγάλο, τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε η Παλέμαχη του Απόλλωνα Λάρισας. Ανήμερο το Αγίου Πνεύματος έγινε αυτό.
1: Ανήμερο το Αγίου
0: Πνεύματος. Καλημέρα, Απόστολε Φωτάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, καπετάν Απόστολε.
0: Χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Και πάντα με τέτοιες όμορφες δράσεις. Τι ακριβώς έγινε στη Φιλιππούπολη προχθές?
1: Εδώ μεταξύ, εμένα αυτό που με προξένησε εντύπωση και αγαπητέ Απόστολε Φωτάκη ήταν ότι ήρθε ο κύριος ο Βασίλης εκεί πέρα και τους αρωμάτιζε τα πόδια.
0: Ο Βασίλης ο Νούσιος,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Αρωματοθεραπεία.
1: Και ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος αρωμάτισε τα πόδια του Απόστολου Φωτάκη.
0: Γι' αυτό τώρα θα.
2: Για τον Δήμαρχο, μια και ανέφερε.
0: Ναι.
2: Ο Δήμαρχος τον έδωσε και εκεί συγχαρητήρια.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε μια αρχή ότι όταν κάνουμε δράσεις η Παλέμαχη του Απόλλωνα, δεν καλούμε με προσκλήσεις και με τηλέφωνο. Έλα Δήμαρχη, έλα Περιφερειάρχη.
1: Ήρθε μόνος.
2: Μια ανακοίνωση. Μπράβο. Βγάζουμε μια ανακοίνωση, το βλέπουν όλοι. Και έρχεται όποιος θέλει. Δεν κάνουμε κατεξαίρεση του Δήμαρχου ή του Περιφερειάρχη ή των Αντιπεριφερειάρχων.
0: Και δεν αποστέλλετε επίσημες προσκλήσεις.
1: Δήμαρχε, μάλλον θα πάει για Δήμαρχος ο Αποστόλης.
0: Σε έκανε Δήμαρχο, κάτι γίνεται.
1: Αποστόλη, έπαιξε και μπάλα ο Μαμάκος.
2: Ο Δήμαρχος έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Ήταν παλιός ποδοσφαιριστής. Αλλά έτυχε τώρα να παίξει με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είχε κάποιες ελλείψεις. Γιατί. Ότι με εμάς παίζει με τον Απόλλωνα.
0: Κάτσε μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Έπαιξε και προχθές.
0: Έπαιζε με τη φανέλα της ΑΕΛ, έπαιζε ο Δήμαρχος.
2: Έπαιζε με τη φανέλα της
0: ΑΕΛ. Έγινε Δήμαρχος ο Μαμάκος και φόρεσε και τη φανέλα της ΑΕΛ. Τι άλλο θέλει.
1: Σε λίγο θα την αγοράσει. Θα αγοράσει και την ΑΕΛ.
2: Γιατί έρχεται ο άνθρωπος μόνος του. Αν και είχε φορτωμένο πρόγραμμα. Με εκδηλώσει μια στη Φιλιππούπολη, ξέρεις την πλάτη.
0: Είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα ο Θανάσης Μαμάκος, Απόστολε Φωτάκη. Όταν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο και καλά κάνει και γενικότερα με αθλητισμό, αλλά ειδικά με ποδόσφαιρο δεν τα χάνει αυτά.
2: Μην τυχόν πατήσει κανένας από αυτούς τους παρατριχάμενους αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχοι.
0: Χι! Όλοι χι δεν ήρθαν!
2: Όχι, θα είναι απογορευτικό πλέον.
1: Απογορευτικό!
0: Από ό,τι διαβάζω ήταν ο Μαμάκος και ο Σάκης Παιδής.
2: Και ο Θανάσης. Και ο Θανάσης είναι και αυτός μέσα στα γεγονότα. Είναι καλό παιδί.
0: Είναι μέσα στα γεγονότα ο Σάκης
2: Παιδής. Μιλάω πολιτικά τώρα, έτσι. Λέω τους ανθρώπους.
0: Εσύ μιλάς ανθρώπινα και ποδοσφαιρικά.
2: Έπρεπε να μας θυμίσουν. Γιατί οι παλέμαχοι του Απόλλωνα της ΑΕΛ και οι επίληπτοι που ήταν Θεσσαλίας. Δηλαδή ήταν ο Καλιτζάκης, ήταν ο Σκούτας, ο Βασίλης, ήρθαν παιδιά από τα Τρίκαλα, από το Βόλο. Πάρα πολλοί παίκτες και μας τιμήσαν στη γιορτή. Γιατί είναι γιορτή, όπως γιορτάζει ο σύλλογος και της Φιλιππούπολης Ξαρεστικός.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να τους ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί μας τιμήσαν σαν παλέμαχη του Απόλλωνα. Μας δώσε μια πλακέτα την Κυριακή το βράδυ. Αυτό
0: συγγνώμη, το φιλικό πότε έγινε, το Αγίου Πνεύματος, ανήμερα?
2: Πάντα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τώρα, Απόστολε, επειδή σε αγαπάω όμως, να δώσουμε ένα άλοθη σε μερικούς αντιδημάρχους. Μήπως κάναν μπάνιο, ρε παιδί μου.
1: Και τι αφήσα του γάμα να πάνε για πουρνάρια.
0: Άμα ήταν τρίμερο, δεν τους κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορεί να τρώγα πάντα όπλα,
2: κύριε. Δεν ισχύει για όλους, σίγουρα. Υπήρχαν και
0: πολλοί. Εντάξει. Όχι, καλά, κανείς. Του έβαλε όλους στο τσουβάλι, μια χαρά.
2: Ήταν και ο Δριστέλα, ο Θανάσης.
0: Δεν είπε για τον Δριστέλα. Από το Champions League του τελικού ήρθε σε σένα.
1: Πρέπει να έβαλε γκολ με την κοιλιά ο Θανάσης.
2: Κατευθείαν από το αεροδρόμιο, γιατί ο Θανάσης είναι πεσκιτητητή στα αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δεν πρόλαβε,
0: αλλά πέρασε.
2: Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε αρκετό κόσμο. Εντάξει, γιορτάσαμε και τη Φιλιππούπολη, ήρθαν και αρκετοί από τη Φιλιππούπολη και φιλάθλια. Γενικότερα, κάθε το Αγίου Πνεύματος που σου είπα ότι γιορτάζει η Φιλιππούπολη, εμείς είμαστε εκεί, σαν Παλέμαχη και των Απόλλων. Έτσι και γιορτάζουμε και εμείς μαζί με τη συνοικία μας.
0: Πολύ καλά κάνετε. Επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, το ανέφερε και ο Νίκος πριν, για όλα αυτά που γίνονται με την ΑΕΛ. Τι βλέπεις εσύ με την εμπειρία σου?
2: Δεν υπάρχει φως.
0: Ναι.
2: Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
2: Αυτοί τώρα που βγαίνουν και λένε διάφορα είναι παρατριχάμενοι. Mm-hmm. Πέφτουν και κάποια ονόματα που δεν έχουν σχέση με την έννοια. Δεν ενδιαφέρονται καν.
0: Ακούγονται, απλά ακούγεται το όνομά τους, ναι, το ξέρω. Εμένα με έχουν πιάσει κανένα δυο που λένε ότι γράφουν για μένα και εγώ δεν έχω καμιά σχέση.
2: Έτσι, μπράβο, δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα ο Λαρισαίος που αγαπάει την ομάδα και έχει χρήματα δεν ασχολείται με αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν θέλει να μπλέξουν. Πού να μπλέξω τώρα.
2: Ο Λαρισαίος τώρα που θέλει είναι κι άλλοι που την αγαπάνε, δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Έχει περάσει σε στοιχηματικό επίπεδο. Έχει περάσει
0: στις σήματα βρωμιές, παρανομίες. Ναι.
2: Βλέπεις τώρα όλες τις ομάδες Αγγλία, Γαλλία, αυτά τα έχουν αγοράσει τα φαν.
0: Ναι,
2: έτσι. Όχι μεγάλο επιχείρημα, φαν.
0: Ή εμμύριδες ή σεΐχηδες αυτοί, ξέρεις.
2: Βάζουν ένα μπροστινό εκεί, λέει, ήρθε ο Τζόνς από την Αμερική και αγόρασε τη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
2: Ο Τζόνς είναι ο μπροστινός και από πίσω είναι δισεκατομμύρια.
0: Ο μπροστινός.
2: Τώρα εδώ στη Λάρισα είναι 2-3 οικογένειες δηλαδή που μπορούν να ξέρουν, αλλά δεν ανακατεύονται γιατί είναι μια αρρωστημένη κατάσταση του ποδόσφαιρου γενικότερα.
0: Άρα είσαι και εσύ όπως και εμείς απεσιόδοξος, δεν βλέπεις φως και εσύ δηλαδή.
2: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω καταρχήν Λαρισαίο που μπορεί να σηκώσει την ομάδα.
0: Ναι.
2: Αυτή την ομάδα τώρα για να την πάρει κάποιος Λαρισαίος θέλει να δώσει 3 εκατομμύρια από τον Ταβέλη 3,5 και θέλει άλλα 2-3 να πρωταγωνιστήσει. Φέτος θέλει ένας όμιλος και οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Είναι ο Πανσεραϊκός, είναι ο Πανιόνιος, είναι η Καλυθέα. Είναι, καταλάβες, θέλει μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα γιατί γίνεται, θέλει να...
0: Και δεν θέλει μόνο μεταγραφές, Απόστολε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θέλει και να στήσεις μηχανισμό, πώς να το πω, δηλαδή...
1: Α, έβλεπα σήμερα την ανακοίνωση...
0: Να έχεις έναν άνθρωπο που να τα ξέρει τα μέσα και τα έξω και να μπορεί να κατευθύνει...
1: Έβλεπα, παιδιά, σήμερα την ανακοίνωση του Πανσεραϊκού που πήραν τον Τσιμπανάκο και έλεγε ο πρόεδρος, πάμε ολοταχώς να ανεβούμε στη Σούπερ Λίγκα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
2: Έτσι, το Τσιμπανάκος είναι... Μέσα κυκλώματα, έχει παίκτες.
1: Είναι γνώστης.
0: Κάτσε ένα Απόστολε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήρθε στην ΕΛ πέρσι, ανέβασε την ομάδα. Μετά πήγε στην Καλαμάτα, ανέβηκε η Καλαμάτα. Τώρα πάει στην ΕΚΟ.
2: Τώρα εμείς άσχετα ανέπεισε η ομάδα. Η ομάδα έπρεπε να είναι έτοιμη. Να έχει το team. Ήδη η Καλυθέα, ξέρω εγώ, παίζει με τον Βοσνιάδη.
0: Ναι.
2: Ο Πανιόνιος παίζει με τον προπονητή του Βόλου, αυτόν τον Αργεντινό. Κατάλαβες, οι ομάδες αρχίζουν.
0: Ετοιμάζονται ήδη, στείνονται. Ναι.
2: Και εμείς ακόμη.
0: Εμείς εδώ κυριαρχεί ακόμη η εσωστρέφεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την ομάδα.
2: Δεν υπάρχει καλό, είναι αυτοί που πέφτουν τα ονόματα ή που βγαίνουν να μην μιλάνε γιατί κάνουν κακό στην ομάδα και κάνουν κακό και στον εαυτό τους. Γιατί μετά αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Και εγώ λέω αύριο έχω εγώ, επειδή πιο παλιά που ήμουν εκεί στην ΑΕΛ.
0: Ξέρω ότι έχεις επιχειρήσει στο παρελθόν να βρεις και άλλους Λαρισαίους επιχειρηματίες και να κάνετε κίνηση.
2: Είχα συναντηθεί με 10 Λαρισαίους.
0: Ναι.
2: Επώνυμους. Δεν θέλω να σε λέω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις τα ονόματα, ναι.
2: Και τους είχα μαζέψει. Όπου λέει τώρα, ξέρω, ο Ντελόπουλος λέει, έχω σχήμα και αυτά.
0: Ναι.
2: Εγώ τους μάζεψα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Ναι, έτσι αυτά δεν γίνεται πολύ με τυχικότητα. Δηλαδή θέλει μια οικογένεια, όπως είναι, ξέρω εγώ, η οικογένεια εξάλκου, ο Καντώνιας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα ο Καντώνιας, άμα αποφασίσει να πάρει την ομάδα, δεν θα πάρει τώρα τους παραντρεχούς. Εντάξει, μπορεί να πάρει 2-3 φίλοι, είναι οικογένεια. Είναι, καταλάβεις, θα την πάρει μόνος του την ομάδα.
0: Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει τώρα. Άμα είναι 7-8-10 επιχειρηματίες τώρα. Ναι.
2: Είναι από αυτό, όπως λέμε, Νίκο, ψήνουμε τα αρνί. Και άμα είναι 5, έχουν διαφορετικά κάτω. Κάντε πιο κάτω. Έτσι είναι ο Έλληνας.
0: Μπράβο σας εκεί στον Απόλλωνα για τους Παλεμάγους. Μπράβο να συνεχίσετε έτσι
1: και τον χρόνο.
0: Να δίνετε το ετήσιο ραντεβού.
2: Έχουμε ένα σλόγγαν εκεί.
0: Για, η ναι,
2: συνεχίζεται από εμάς. Η ιστορία δηλαδή συνεχίζεται.
0: Εμείς μπράβο.
2: Μέχρι τώρα σαν παλέμαχοι έχουμε κάνει 120 βραβεύσεις, πλακέτες που δεν το έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή έχουμε βραβεύσει χορηγούς. Έχουμε βραβεύσει παλιούς παράγοντες, ποδοσφαιριστές παλιούς. Όχι μόνο το Απόλλωνα, της ΑΕΛ, Χάλκης, του Ξώτη. Δηλαδή διαιτητές. Πέστηκαμε τους Συρμακές του Θανάση που ήταν διαιτητής αλφαθνικής.
0: Ναι.
1: Το τεράστιο Θανάση Συρμακές.
0: Κυκλοφορεί
1: και σε καρυδάκια.
2: Δηλαδή αυτά έπρεπε να τα κάνει ο Απόλλων. Ο ΑΟ, όχι οι παλέμαχοι. Αλλά λόγω ότι δεν αυτοί δεν βραβεύουν. Η ΑΕΛ έπρεπε να βραβεύσει τα δικά της τα παιδιά. Δεν έχει βραβεύσει κανέναν τα τελευταία χρόνια. Παραφέστα, Βαλαώρα.
1: Ανδρεούδη, Μουτυρίτσα.
0: Καλά, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τώρα επειδή το αναφέρεις αυτό, κανονικά αυτά τα παιδιά που είπες τώρα για την ΑΕΛ για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι και κοντά στην ομάδα για να τη βοηθάνε όταν η ομάδα παίζει στη Super League. Όλες οι ομάδες σοβαρές έχουν τους παλεμάχους δίπλα.
2: Όχι, θέλουν να είναι κοντά αυτοί, αλλά δυστυχώς δεν τους θέλουν.
0: Αυτό λέω, αυτό εννοώ, χαίρομαι πολύ.
2: Δεν
0: μπορεί
2: τώρα να με φέρεις γενικό αρχηγό τον Ανδριάδη και τον Άστο. Όταν έχεις ένα τεράστιο παραφέστα,
1: πέστα χρυσόστομε.
2: Ένα τεράστιο Βαλαώρα και να
1: μην πέστα χρυσόστομε.
2: Έτσι φίλε, αυτά τα ξέρουμε. Απλώς ο πρόεδρος, εντάξει, τον παρακολουθούσε από την αρχή της κινήσης που έκανε. Τώρα όταν πάει μέσα κάτι που κάνει.
0: Δεν σε πιάστηκε ο Σβέρκος που τον παρακολουθούσε από την αρχή της κινήσης. Εγώ πιάστηκε ο Σβέρκος.
2: Όταν δεν ακουμπάς σε στους παλεμάχους στην ιστορία. Βλέπω ότι όποιος συχνάει την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, για πες πώς τα καταφέρνεις ρε μεγάλε και είσαι ο άρχοντας της ενέργειας. Τι τιμές κάνεις στο ρεύμα, στο αέριο και έρχονται όλοι σε σένα.
1: Έχεις τρελάνει κόσμο.
2: Κοίταξε Βαγγέλη, θα ξέρεις τώρα ότι έχουμε και Νίκο, ότι έχουμε τρία καταστήματα. Έχουμε όλες τις σοβαρές.

0: παρές εταιρείες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 6.000 συνδέσεις σαν τα καταστήματα Φωτάκης. Έτσι, όποιος αυτή στο κατάστημα έχει όλες τις επιλογές.
1: Τα πάντα.
0: Όποια εταιρεία και να θέλει υπάρχει. Είμαστε με τρεις εταιρείες στην κινητή.
2: Και έχεις τον άνθρωπό σου που σε κατευθύνει σε ποιο πακέτο να πας για να είσαι πιο φτηνά. Για να... βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πάνω απ' όλα υπάρχει προσωπική σχέση.
2: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Δεν υπάρχει το απρόσωπο κατάστημα. Θα αρχίσεις να μιλήσεις, θα κάνεις τα παράπονά σου αν έχεις. Έτσι, όλα αυτά υπάρχει συνδυασμός.
2: Άρχοντα της ενέργειας, Απόστολε Φωτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μεγάλε Φωτάκη, γίγαντα, φώτισε τον κόσμο.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να πω, Βαγγελάκη, ένα τελευταίο, να φύγουμε λίγο από τα ποδοσφαιρικά. Να ρωτήσω μια ερώτηση να σε κάνω. Αυτή, όταν ο δρόμος αυτός που ξεκινάει από τους Ζαχάριους μέχρι φτάσει στην Εθνική Οδό,
2: ναι.
0: Αυτοί οι άρχοντες της πόλης, αυτοί οι περιφερειάρχες, στην περιφέρεια υπάγεται αυτή, αυτός ο δρόμος.
2: Από το Ζαχάριος μέχρι...
1: μέχρι την είσοδο της πόλης.
0: Μέχρι του Κουλούρη, πιο κάτω.
2: Ναι.
0: Αυτός ποιος είναι, στο Δήμο ή στον Περιφερειάρχη. Γιατί άμα είναι στο Δήμο, από του Μαμάκου. Ναι, άμα είναι στον Περιφερειάρχη και πιστεύω ότι αυτός ο Περιφερειάρχης...
2: Στην περιφέρεια είναι αυτός,
0: ναι. Δεν περνάει να πάει πλαταμόνα. Ρε φίλε...
1: Ας τα λαμπάνε το δρόμος.
0: Έχει δουλειτός στους κόσμους. Έχει, δηλαδή, άμα πας τώρα εκεί με τάγκ, θα έχει λακκούβες. Το τάγκ θα κουνιέται.
1: Θα παίζει μέσα του τάγκ, ναι.
2: Για τις λακκούβες λες, έτσι. Ότι είναι ο δρόμος, είναι. Ναι.
1: Αλληλούια.
0: Πρέπει να γίνει διπλός, Βαγγέλη. Πρέπει να μπει, να γίνει διπλός αυτός ο δρόμος. Και αφού σκύει τρικάλων. Δηλαδή, μην τι ασχολούνται με τα πανηγύρια. Δεν τρέπονται λίγο. Συγγνώμη έτσι που μιλάω.
1: Πέστα.
0: Δεν τρέπονται λίγο.
1: Έχει δίκιο για τον δρόμο.
0: Έχει σκοτωθεί τόσου κόσμου. Εδώ ξέρω τώρα, θυμάμαι άτομα εδώ πέρα στους Ζαχάριους μπροστά, έχουν γίνει τόσο 40 φορά ατυχήματα. Αλλά τώρα εκεί δεν περνάς ούτε με τάγκς.
2: Ναι.
0: Εγώ φίλε αυτά.
2: Να έγινε, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ και θα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα.
2: Όποτε θες εδώ είμαστε για παρέμβαση. Καλημέρα, Απόστολε.
0: Θα πάρεις μια μέρα να μιλήσουμε και λίγο για τα κοινά εδώ της πόλης. Να σου πω 5
1: μέρες. Βεβαίως.
2: Όχι, θα μας έρθεις στο στούντιο να μας τα πεις.
1: Θα έρθεις εδώ πέρα, Απόστολε Φωτάκη.
0: Γιατί την έχουν δει αλλιώς αυτή.
2: Αμαν.
0: Διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος.
2: Εσύ. Το βλέπω έτοιμο για πολιτική καριέρα. Μήπως θα είσαι υποψήφιος με κανένα κόμμα, τίποτα.
1: Για ποιο μπερδεύτηκα και τον υπαλληλόμαρχο πριν.
0: Να πας πλαταμόνα. Παίρνω μια μέρα και να μην πεις ότι αυτός ο δρόμος είναι ο οποίος είναι όλοι που πας στα κατέβραγα δεν υπάρχει.
1: Αμπράβο.
2: Ναι, δεν έχεις άδικο. Πλάξε ποιον του κακό, Απόστολε. Δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει και μας φαίνεται κανονικό. Ενώ δεν είναι κανονικό, είναι αυτό που λες εσύ. Το έχουμε συνηθίσει με τη λακκούβα, με το τουκ. Το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, καλά μας κάνουν.
2: Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο που τα λες. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Από δρόμους είμαστε και τα πανηγύρια.
2: Ναι.
1: Τελείως. Αμά. Επίθεση αρκούδας λέει σε κτηνοτροφική μονάδα.
2: Ναι.
1: Νεκρά 15 πρόβατα λέει σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κουζάνη. Αρκούδα.
2: Επίθεση αρκούδας.
1: Μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα στην Κουζάνη.
2: Αμάν.
1: 15 πρόβατα, εγώ πρόβατα νεκρά. Γραμμή στον αέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα παλικάρια.
1: Ναι.
3: Φίλος μου στο Απόλλωνα.
1: Μπράβο Στέλιο.
3: Απόλλωνα και ΑΕΛ.
1: Μπράβο Στέλιο.
3: ΑΕΛ και μετά το Απόλλωνα.
1: ΑΕΛ και Απόλλωνα.
3: Φέραν πολλές ομάδες.
1: Μπράβο Στέλιο.
3: Του Αγίου Πνεύματος και οι παλέμαχοι. Και μία χρονιά ήρθε ο Άρης Θεσσαλονίκης με Κούι, Τζιφόπουλο κλπ.
1: Κλπ. Στέλιο.
2: Για να παίξει με τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
3: Ορίστε.
2: Με τον Απόλλωνα να παίξει.
3: Παλέμαχοι Άρη Θεσσαλονίκη με τον Απόλλωνα.
2: Ναι.
3: Ο Κούης, ο Τζιφόπουλος κλπ.
1: Ναι.
2: Μεγάλη μα.
1: Ο Φυρός, ο Δράπης, ο Ζήμπρος,
2: ο Βένος.
3: Οι παλέμαχοι των Τρικάλων. Πολύ ωραία ομάδα.
1: Πέσα, Στέλιο.
3: Οι παλέμαχοι των Τρικάλων. Και επειδή ανάφερα εγώ, γιατί υπήρχε και τρίτο ημίχρονο πριν αρχίσει το παιχνίδι εκεί μπροστά από το.
2: Συνήθως το τρίτο ημίχρονο μετά το παιχνίδι.
3: Ορίστε.
2: Το τρίτο ημίχρονο είναι μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ναι, δεν παίζει. Αυτό ήταν pre-game το λένε. Pre-game.
3: Πριν μια όμως.
2: Αυτό, pre-game.
3: Και ανάφερα εγώ. Ναι, και ανάφερα εγώ για Καλατζή, για όταν ήταν να φύγανε στην Αλφα Εθνική κλπ. Με ράντομις κλπ. Και μου λέει ο αρχηγός των Τρικάλων, θα αρχίσεις να καθίσεις στον πάγκο των Τρικάλων.
2: Και πήγε,
3: ναι,
2: κάτσε.
3: Ναι.
1: Πήγε.
3: Ρε, κάτσε καλά να του λέω εδώ, Ελλάδα.
1: Όχι.
3: Τι.
1: Πήγες και έκατσες.
3: Πήγα ένα ημίχρονο. Με τραβούσα το χέρι.
2: Φιλικό ήταν, επιτρέπεται. Εδώ ο Μαμάκος έβαλε τη φανέλα της ΑΕΛ τώρα στο φιλικό προφές.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί παίξαν με τους παλεμάχους ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας ανέβηκε, έπαιξε στη Β' Εθνική. Δεν τα λέω αυτά για τον Φωτάκη, ο οποίος είναι παλέμαχος και λοιπά και καλός ποδοσφαιριστής. Με τους παρακολουθούσα, με Τσιτζίκη, Αλευρά.
2: Συγκινήθηκε που τον άκουσε, δεν θυμήθηκε, έτσι.
3: Ναι, συγκινήθηκε.
2: Μπράβο, Στέλιο. Να είσαι καλά, Στελάρα, καλημέρα. Αύριο πάλι, γιατί πρέπει να πάμε χορηγούς διαφημίσεις, άντε.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Electronet VK Καζάνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
2: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά.
2: Τρέξτε για δροσιά στο Καζάνα. Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Κάποτα.

0: καβάλο. Α, φαντάζομαι καλό Θεσσαλέ μου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Το μορφαίνει και άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές, τρομερές, καλοκαιρινές προσφορές, καβάλο.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδιά κατέβουν στην πολύ χαρούμενα τιμή από κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσφοράρες. Να!
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και ψυχορό τραγούδι, χαμό κάθε μέρα στο μεζέ μεζέ.
1: Και ψητά σχάρα, έτσι.
0: Και ψητά σχάρα.
1: Για να πάτε να διασκεδάσετε. Να χορέψετε.
0: Ναι.

0: με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι. Ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
1: Στε μεσέτες, μεσέστε μες κυρία μου, σε λέω Παναγιώτης Στασιόπουλος, γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνια, ξεκαφουρλάκι, καναπέ. Μισή τιμή όλο τον χρόνο.
0: Και τα φέρνει όπου και να στη Θεσσαλία τα στρώματα.
1: Ο Στασιόπουλος.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόπιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικό παρακαλώ κοκορέτσι και από άλλο πλανήτη. Λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και μην ξεχνάτε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Διότι έχουμε την Παρασκευή.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο χορός του μαχητή Τελψιθέας, παρακαλώ με είσοδο 5 ευρώ. Στο Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης και το πυροβόλο Ζήσης Τσολακίδης. Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής και Σάκη Τζιλάκας.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Μοσκίτο Beach Bar στην παραλία Αλεξανδρινής. Άντε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για τα κορυφαία μας. Πάμε, χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο. Βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Στασιόπουλος Παναγιώτης, Στασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Cleverstrom.
7: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Cougar. Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar.
12: Cougar.
13: Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: αυτή τη τέχνη μετεωρολόγο Νίκο Χαϊδά.
1: Λοιπόν, έχουμε και με παλικάρια. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια Κάργα, 32-33 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη αύριο, ευτυχώς γιατί το πρωί έτεχνη θα έχουμε βροχή. Αύριο Πέμπτη, αλλά τελικά μας τον γύρισε τώρα, συννεφιά θα έχουμε αύριο Πέμπτη.
0: Δεν θα βρέξει δηλαδή αύριο.
1: Δεν έχει βροχή γιατί μας έτεχνε από το μεσημέρι και μετά για βροχή.
0: Δεν θυμάμαι που λέγαμε και χθες.
1: Τώρα μόνο συννεφιά θα έχουμε αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου. Μια μικρή πτώση στη θερμοκρασία.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή, παρακαλώ, 5 Ιουνίου, ηλιοφάνεια Κάργα, 31 βαθμοί Κελσίου.
0: Άψογα.
1: Σάββατο, 6 Ιουνίου, Λεβέντες. Σχεδόν έθριος καιρός, βροχή το απόγευμα 6 ώρα, 30.

0: Ποιο είπε 34 θα χτυπήσει.
1: Ναι, περίπου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Μια χαρά είμαστε.
0: Χωρίς βροχές, χωρίς τέτοια. Θα είναι καλός ο καιρός για να κάνετε και μπάνιο του Σαββατοκύριακο.
1: Φορμάτε.
0: Τώρα σιγά σιγά.
1: Μην αφήνετε τίποτα.
0: Ζεστάθηκε η θάλασσα μια εβδομάδα 10 μέρες. Ελαφρώς έχει ζεσταθεί, οπότε είναι για μπάνιο.
1: Αυτό θα το κρατήσω για αύριο, γιατί λέει βρέθηκε το ελιξίριο της νεότητος.
0: Ναι, να μας το πεις αύριο.
1: Με ερωτηματικό.
0: Να μας το πεις αύριο.
1: Επιστήμονες εντόπισαν τη δραστική ουσία που χαρίζει χρόνια.
0: Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Είναι εκεί που θα βρεθούν. Ο Μητσοτάκης με το Σαμαρά μετά από πολύ καιρό.
1: Λες και τα. Εντάξει, ο ένας θα είναι από εδώ
0: σε
1: και ο άλλος
0: πάνε,
1: από
0: ναι, ναι, ναι. Απλά το έχουν.
1: Όπως ήταν και ο Άδωνης με την ζωή και τον αυτόν.
0: Και τον Ανδρουλάκη. Γεωργιάδης για τη viral φωτογραφία με Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Έφτασαν να κάνουν διαρροή από το Πασόκ ότι αυτό δεν ήταν το τραπέζι μου.
1: Ναι.
0: Τη διαρροή έκανα από το Πασόκ. Ότι δεν ήταν το τραπέζι του Άδωνη και πήγε κάτσε μόνο του. Αυτό λέει από το Πασόκ.
1: Επίτηδες.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Χάρη Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ του Τσίπρα. Oh. Ρε, εσύ τους τρολάρε, άσχημα ρε. Έκανε διαρροή μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Το χοντρένει ο Άδωνης, τον τρολάρι συνέχεια τον Ανδρουλάκη.
1: Στην Μύκονο ήταν πάλι η Κιλφόιλ εδώ την βλέπω, ε.
0: Η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι.
0: Άρε, πρέσβυρα. Έκτακτο στη Βρετανία ελικόπτερο συνετρίβει στο Ντέβον. Μάλιστα. Το βράδυ 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Κώστα, καλημέρα.
1: Κρίσιμη πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με Τσίπρα προτείνει ο Φάμελο.
0: Άντε, γεια.
1: Άντε, γεια,
0: πάει το μαγαζί. Πάει άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κδά Δημήτρη Αλεξίου στο φινάλε να σε χαιρετήσουμε και σένα.
1: Χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και πάση Ελλάδος.
0: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
0: Κούκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια είναι με ένα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος Ολέ.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα. Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη πρώτα ο Θεός. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη.
1: Bye bye.
0: Άντε και λαϊκή να φύγει ο κύριος. Άντε.
1: Άντε.
0: Γεια.
1: Έχουμε και κεράσια.
0: Για κεράσια.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: CRT 95,1 FM Stereo.
9: Καλό μεσημέρι, παιδιά μου, κυρίες μου και κύριοι. Ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να σας φτιάξουμε το κέφι να περάσετε ακόμα καλύτερα μέχρι και τη μία.
10: Μάλιστα.
9: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Έχουμε στην παρέα μας όμως την Αλφα Γουτ με πάρα πολύ ωραία επίπλα. Και όχι μόνο, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, την καλύτερη. Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
11: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
13: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
11: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
13: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
14: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
15: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: παιδί 19 μόλις ετών Βρετανός πήγε στην Τουρκία, έφαγε γλυκό που είχε κρυφούς ξηρούς καρπούς, είχε μια φοβερή αλλεργία στο φιστίκι και πέθανε. Εσύ να τα βλέπεις.
1: Εγώ...
0: Που είσαι απρόσεκτη.
1: Εσύ να τα βλέπεις που έχεις αλλεργία στα καρύδια.
0: Καλά, δεν έχω πεθάνει όμως. Έχω καταναλώσει κατά λάθος και έχει μου διάσει όλο μου το στόμα για 3 ώρες.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πεθαίνω.
1: Οι τροφές που αδυνατίζουν, Θεέ μου, τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω να τα ακούω πρώτα εγώ, κυρίες μου και κύριοι. Λέει για το σπλαχνικό λίπος αυτή η έρευνα, που είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο μόνος τύπος λίπος που επηρεάζει κάθε όργανο του σώματος μας αρνητικά. Έτσι, και δίνει πρωτεΐνη στη ζωή μας, λέει, πρέπει να βάλουμε για να γλιτώσουμε κατά μία έννοια, να το κοντρολάρουμε αυτό. Μιλάω για πρώτο πληθυντικό, γιατί είμαι μέσα στην ομάδα με το σπλαχνικό λίπος. Λέει, πρέπει να προσθέσουμε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή, όπως σμούθις. Πίνεις εσύ τέτοια σμούθις?
0: Όχι.
1: Πρέπει να κάνουμε τέτοιους χυμούς, ε? Πρέπει. Επίσης ελληνικό γιαούρτι, εννοείται το γιαούρτι είναι ελληνικό. Γιαούρτι τρώω, όχι συχνά.
0: Κύριε,
1: αλλά
0: γιατί παραπεί είναι ελληνικό? Δεν υπάρχει λαός που δεν έχει γιαούρτι.
1: Είναι δικό μας. Εγώ το θεωρώ προϊόν που το πήραν και το κάνανε.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί?
0: Γιατί το έχουν και οι Πέρσες, οι σημερινοί Ιρανοί, τι εννοεί?
1: Και στην Τουρκία μας. Γιατί λένε ελληνικό γιαούρτι?
0: Γιατί απευθύνεται σε ελληνικό αναγνωστικό κοινό το δημοσίευμα που διαβάζει.
1: Καλά, ίσως. Εγώ νόμιζα ότι μαζί με τη φέτα είναι και το γιαούρτι δικό μας.

0: Τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο reality το Βρετανικό Γάμος με την πρώτη ματιά κατήγγειλαν σε ένα ντοκιμαντέρ, παρακαλώ, ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας και πανικό στο κανάλι που προβάλλεται αυτή η εκπομπή. Λέγεται Married at First Sight. Και το Channel 4 στην Μεγάλη Βρετανία το προβάλλει αυτό το reality. Η πρώην παίκτρια που λέγεται Σόνα Μάντερσον, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, λέει ότι ο τηλεοπτικός της άνδρας που λέγεται Μπράντλι τη βίασε χωρίς, εννοείται ότι, και μάλιστα τώρα αυτό δεν κάνω τα λέμε σήμερα, όχι, αυτή τη λεπτομέρεια θα την προσπεράσω. Μια δεύτερη γυναίκα την οποία υποδίθηκε, την οποία υποδείχθηκε ηθοποιός με το ψευδόνυμο Λίζη, κατήγγειλε στο ντοκιμαντέρ αυτό ότι κατά τη διάρκεια του reality ο σύζυγός της, ο τηλεοπτικός, τη βίασε και την απείλησε ότι αν μιλούσε θα έβαζε κάποιον άλλον να ρίξει οξύ πάνω της. Είναι τρομακτικά αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Αυτό το reality δεν το έχω δει ποτέ εγώ, παρόλο που δεν
1: θα μου πει κάτι, είναι ντροπή
0: παγκοσμίως reality. Έστω και μια φορά αυτό δεν το έχω δει το reality ποτέ.

0: Αφού ήρθε και η ώρα του σαν σήμερα, να σας πω ότι το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνβανος της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1967, τόσο πίσω πάει, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Παιδιά, υπήρχαν τεχνικά μέσα το 1967 για να γίνεται αλκοτέστ?
1: Προφανώς.
0: Ή τον βάζα να περπατήσει στην ευθεία αυτά που... με αυτή
1: μπορεί,
0: την έννοια.
1: Μπορεί αυτός ο τρόπος.
0: Το 2000 διεξάγεται στο Βερολίνο η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα, με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Γεννιέται το 1922 σαν σήμερα ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ήταν από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Και το 2001 πεθαίνει ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, που επειδή είχε κάνει αυτή την ταινία στη Ρόδο, που υπάρχει παραλία του Άντονι Κουίν, το ένα το άλλο, ναι, είχε τιμηθεί, είχε πάρει το χρυσό κλειδί της πόλης, νόμιζαν όλοι ότι έχει σχέση με την Ελλάδα. Αμερικανο-Μεξικανός. Το κατανοήσαμε? Γιατί εσύ ό,τι μπορεί να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Εγώ τους ελληνοποιώ, γι' αυτό το λέει.
0: Ναι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια, θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Έλεγα πριν για την Πάμελα Άντερσον, δεν λέγαμε, που χρησιμοποιεί έρωτες για τα διαφημιστικά, για προβολή των ταινιών. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Τζένιφερ Λόπες, παιδιά. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες έχει γυρίσει πρόσφατα ταινία που λέγεται Office Romance, και η ταινία αυτή είναι στη γνωστή
1: Office
0: πλατφόρμα.
1: Romance.
0: Romance, ναι. Romance. Στη γνωστή πλατφόρμα, 5 Ιουνίου.
1: Ποια είναι η γνωστή πλατφόρμα, όλες γνωστές είναι.
0: Το Netflix, οκ.
1: Στο Netflix είναι λιγότερο.
0: Κυκλοφορεί 5 Ιουνίου, βγαίνει στο Netflix η ταινία αυτή, και λέει εφήμε ότι και αυτή τώρα ότι είναι με τον συμπροταγωνιστή της μαζί. Ο συμπροταγωνιστής λέγεται Brett Goldstein. Είναι ένας αρενοπός τύπος, εντάξει, βοητευτικός θα έλεγα, αλλά λένε ότι χάρη της κυκλοφορίας της νέας ταινίας τώρα δημοσιοποιήθηκαν και φωτογραφίες από τα γυρίσματα, αυτό, αλλά τους έχουν δει να τρώνε και μαζί και να είναι πολύ τρυφερά και τέτοια. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα όταν είναι. Αυτή έκανε δύο, επιχείρησε δύο ταινίες πριν να γύρισε δύο ταινίες πριν που είτε πήγαν άπατες, το θυμάστε, και δεν κόβανε στήρια, και τώρα χρησιμοποιεί τώρα το τελευταίο χαρτί.

0: πάω στην Κίνα γιατί έκανα ένα home record. Δηλαδή αν πας ακόμη και σε μεγαλοπόλεις όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη, για να χτιστεί ένα μεσαίο κτίριο χρειάζονται 3 χρόνια.
1: Ένα μεσαίο.
0: Σήκωσε στην Κίνα μια εταιρεία πύργο 26 ορόφων σε 5 ημέρες στην επαρχία Χουνάν. Ήταν μια εταιρεία που κάνει πολύ γρήγορη συναρμολόγηση. Προφανώς ήταν κάτι προ-κάτ, έτσι. Σε 5 συνεχόμενες μέρες, με τον συνηθισμένο τρόπο, θα ρωτήσει κάποιος, όχι. Δηλαδή ούτε μπέτο, ούτε τούβλα, ούτε τα τελειώματα. Αλλά ήταν πολύ γρήγορη συναρμολόγηση. Ανοξείδωτο ατσάλι. Έτσι. 12 μέτρα μήκος, 3 μέτρα ύψος, 2,4 πλάτος. Πολύ μικρά δηλαδή διαμερίσματα. Μπράβο ρε παιδιά, και αυτό ένα ρεκόρ είναι. Θα μου πεις, δεν είναι κατασκευή όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και σε πάω στο Μπρούσκε της Βραζιλίας. Ένας τύπος δίνει σε μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα με προορισμό την Παταγωνία. Είδε μοναδικά τοπία, πήγε σε δύσβατα μονοπάτια, αντιμετώπισε θερμοκρασίες πολικές και αντιμετώπισε έναν βασιλικό Σολομό. 105 εκατοστά, 20 κιλά.
1: Oh.
0: Αυτό το όνειρο, λέει, το είχε από το 19. Κατασκήνωσε στους μείον 2 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, με μεγάλη υπομονή ήταν εκεί, δεν το βάζε κάτω. Το ψάρεμα έτσι κι αλλιώς θέλει υπομονή. Και τα κατάφερα.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός παρέα. Έχουμε τα μάρκια της Μασούτης με τις προσφοράρες του, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως τα υπέροχα έπιπλα της Alpha Wood, αγαπημένους.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
1: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο.
1: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
0: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιος 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στη Σαλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις σύλληψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε Θεοδόση Πάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
4: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται, έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα.
1: Ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά φοροδιέφευγαν κιόλας.
4: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύαζαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις, αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
1: Το μεγάλο φαγωπότη έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
0: Το άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
5: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατήκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όχι, όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Ότι σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος θα έριξε σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
0: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ανακανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αν οι συμμάχοι με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστούλια.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, που και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μάιο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%, όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν βρίσκεται, δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Αυτή αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας. Και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι. Και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων, όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
1: Έμειναν αμετάβλητες.
0: Μπράβο, είναι σωστά. Περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
1: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
0: είναι
1: θα
0: πολύ αυξημένη.
1: Σημαντικά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάρθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι ο μεγάλος...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανισχύει ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσης. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
4: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται η Ελλάδα, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ενέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενοίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται, γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα, η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα νίκια, καθώς όπως αναφέρεται προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει η απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι, καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στόχων και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Κερουσία ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιλωρίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Κερουσία προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουσταμπά Χαμενεΐ, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι η πιθανότητα θα συναντηθεί με τον Χαμενεΐ κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία, εκτίμηση από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, τους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπή Ιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Μία τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερες Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις ως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβασμένες δυσκολίες και εντός της ύλης. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις του Λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
8: Ναι, τα τελευταία υποερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλης. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
12: Είναι κάτι, παιδιά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ούτε

0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για 20%.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς από τις ψηφιακές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά οδικά σημεία. Από τα τέλη Μαρτίου και το τέλος Μαΐου, οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 2.450. Αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους ή κίνηση σε λεωφορεολωρίδα. Δεκάδες είναι οι οδηγοί, ωστόσο, που αρνούνται ότι έχουν διαπράξει παράβαση και μπαίνουν σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κλήσης. Βροχή πέφτουν λοιπόν οι κλήσεις, βροχή και οι ενστάσεις, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς. Οι κάμερες σε AI έχουν μπει εδώ και λίγο καιρό στη ζωή μας και από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν πιλωτικά παραβάσεις σε 8 σημεία της Αττικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμφανίζονται κάποια λάθη στις καταγραφές. Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων. Από αυτές έγιναν αποδεκτές οι 52, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές. Οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται? Από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
1: Περιορισμένος αριθμός ενστάσεων αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχεία χρόνου σε 17 περιπτώσεις, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά σε 12 περιπτώσεις ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο των αστυνομικών, οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το υλικό, το οποίο καταγράφεται από τις κάμερες.
0: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα. Πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
3: Θα μείνουμε στο θέμα γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε τρεις παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο, ενώ ένα τρίχρονο παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πέδον, καθώς παρασύρθηκε όταν ο οδηγός οχήματος προσπάθησε να βγει από χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, το περίεργο, Θεοδόση Πάνου, είναι ότι οι γονείς του παραμένουν άφαντοι μετά από τόσες ώρες.
4: Και αυτό για να αποφύγουν τη σύλληψη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς το παιδί βγήκε από τον καταβλισμό στο Μενίδη την ώρα που ο οδηγός αυτοκινήτου προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Έκανε δηλαδή τις κινήσεις αποστάθμευσης, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπισθεν. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων και όπως είπες και εσύ δεν υπάρχει κανένας έξω από
3: Απίστευτο.
4: Την μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
3: Μάλιστα υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
4: Βεβαίως.
3: Και παραμένει εκεί μόνο του.
4: Για σωληνωμένο ακριβώς και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς μόλις κατάλαβαν το τι έχει συμβεί προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα

0: των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού. Μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα προς βραδάκι, τριγνήσαμε και δύο άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρέσυρε έναν 65χρονο άντρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
1: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, δύο νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαυράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές, Θεοδόση, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε πτήση από το Ντουμπάι. Εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1.000.000 ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Το ανέβασα.
0: Του ρεπορτά. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1.000.000.
1: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
0: Ούτως ή άλλως, βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του, στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους αρμόδιους. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί, σε αυτούς τους ελέγχους, λοιπόν, εντοπίστηκε το 500.000 ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εμπροκειμένου 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν 2 άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον Άγνωστο Πόλεμο, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξώδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως ησυχαστήριό του τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, αλλά μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, τα Ολύμπια, στην αρχαία Ολυμπία, και όπως είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020 στο Ενώπιος Ενωπίο, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Άρχισε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Κάρολου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
1: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων.
2: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
5: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφίσουν, να το τραβήξουν και το παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η Δραματική Σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η Δραματική Σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολ του Κουν.
2: Κάρολος Κουν.
5: Λοιπόν,
2: μέγας δάσκαλος.
5: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
2: Για πολλά χρόνια.
5: 35 χρόνια.
2: 35 χρόνια.
5: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
6: Αθλητικά.
2: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
7: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίσικ και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την στο αγώνα θα κριθεί συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
8: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
7: Και ο Ντίνος Μήτογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
9: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
7: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλκα Λίτς, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
10: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
7: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ταξίδευσε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και εκεί λιώσει. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004, η Κική Λιώσει.
6: Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ. Δείξαν ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Το αξίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League. Να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
11: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ήταν καλύτερα σήμερα και κέρδισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τις αθλητριές μου όλα αυτά τα χρόνια και για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
12: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση. Κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική τους, στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν με γενικά έφυρο ουρανό, σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε σε ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείεται ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφουβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
12: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
1: Και στο ενικός.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
12: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
16: Μια καρέκλα να τα πω!
15: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
15: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
16: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
15: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: You shall not pass!
19: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
20: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
24: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
25: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3. TRT 95,1 FM Stereo.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM στέρεο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: RT95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

μαγική και ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ντάν. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου ήταν αμφίβολη. Άρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά 4.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και εργαζομένων με σύμβαση ορίστου χρόνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Αμαλίας, στην κάθοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην Αττική Οδό από Κοροπίος Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Επίσημα, η ΠΑΕΑΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπορ. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε στην Ένωση τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τον θυμάμαι πάνω σκηνή σε εκείνη την εμβληματική πραγματικά παράσταση, ο Μάρξ στο Σόχο, να διδάσκει υποκριτική και πολιτική οικονομία μαζί. Τον θυμάμαι με τον άλλο μεγάλο, τον Κώστα Καζάκο, πως ζωντάνευαν στις ανθρώπινες συναντήσεις τους δύο ωκεανοί αδελφικής αγάπης, απλότητας, εκρηκτικού πάθους και ταυτόχρονα ολύμπιας ηρεμίας. Τον θυμάμαι στα εκατοντάχρονα του ΚΚΕ να δηλώνει 100 χρόνια αγώνων της εργατικής τάξης, 100 χρόνια φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια. «Στέλνω το χαιρετισμό και την πίστη μου», έλεγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μεγάλος ηθοποιός, σπουδαίος άνθρωπος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέταξε στην Αθανασία. Λοιπόν, και τώρα που είμαστε στο χώρο του πολιτισμού, θα μείνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μείνουμε λοιπόν στο χώρο του πολιτισμού και θα πάμε σε έναν κύριο, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αν έχετε ακούσει ποτέ τη φωνούλα του. Οι τελευταίοι που άκουσαν τη φωνή του ήταν οι καλλιτέχνες στο φεστιβάλ επάνω στη Δράμα πέρυσι, που όταν άνοιξε το στόμα του τον γιουχάιζε όλος ο χώρος εκεί. Και μιλάω για τον κύριο Φωτίλα. Ο κύριος Φωτίλας. Ο κύριος Φωτίλας είναι υφυπουργός πολιτισμού. Και ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει ο κύριος Φωτίλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον κύριο Φωτίλα. Τώρα θα μου πεις, εδώ μας έχουν περικυκλώσει οι τίγρεις και εσύ ασχολείσαι με τους κοριούς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρετε, αν δεν σε φάνε οι τίγρεις, αν σωθείς, ο κίνδυνος από τους κοριούς πάντα ελοχεύει. Έχεις ζήσει, έχετε ακούσει περιγραφές από επίθεση κοριών. Αλίμονο δηλαδή, αν αφήσεις τώρα τους κοριούς να σου λατσάρουνε ανενόχλητοι. Ο κύριος λοιπόν αυτός, πρέπει να σας πω, καταρχάς να εξηγήσω το εξής. Εδώ δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να αντιδράσεις σε αυτό το οποίο είπε σήμερα αυτός ο κύριος. Εδώ πω, αρκεί να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, να είσαι σοβαρός, αρκεί αυτό. Και επίσης για να αντιδράσεις σε αυτό θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να μην είσαι ανεκτικός, να πάψεις να είσαι ανεκτικός σε όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε τη μία παπαριά μετά την άλλη και έχουμε αρχίσει να πάσχουμε από μυθριδατισμό, ότι άντε ναι, αυτός είπε εκείνο, πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τον άλλον που είπε το άλλο. Και ως εκ τούτου λοιπόν ο βάλτος γίνεται ακόμα πιο βάλτος. Ακούστε λοιπόν τι είπε αυτός ο κύριος σήμερα. Αυτός ο κύριος λοιπόν σήμερα, με αφορμή, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποια είναι η πραγματική ιστορία εδώ, με αφορμή το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου στην Πάτρα, είπα θα εξηγήσω στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό, και επειδή όπως κάνουν όλοι αυτοί, πακέτο το κάνουν, Πασόκ, Νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί ακόμα. Κάτω στην Πάτρα το πρόβλημά τους είναι τεράστιο. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ο Πελετίδης είναι το πρόβλημά τους στην Πάτρα. Ο κύριος λοιπόν υφυπουργός, αστείο, είναι, ακούγεται αστείο. Ο υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος αυτός, με αφορμή λοιπόν το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας, έκανε κάτι δηλώσεις στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και τι είπε, λέτε, ανάμεσα στα άλλα? Είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Γελάς, Λάσκαρη, το είπε.
όπως ακριβώς το λέω. Γιατί τα θεωρεί, λέει, αστικά κατάλοιπα. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Ακούστε τι γίνεται. Το ΚΚΕ, το οποίο έκανε την εκδήλωση αφιέρωμα τιμής στον Ξαρχάκο, τον και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό το οποίο θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Κατά το Φωτήλα, το ΚΚΕ του Μίκη Θοδωράκη είναι αυτό που θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Το ΚΚΕ, το οποίο είχε ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου του με συναυλία αφιέρωμα στη ρωμαϊκή αγορά για το Μάνο Χατζηδάκη, τον και δεξιό, έτσι δεν τον λέτε, που μόνο πέρυσι έκανε 2 και 3 συναυλίες αφιερώματα στον Μάνο Χατζηδάκη, τα 2 στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του, είναι αυτό το οποίο κατά το Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι αστικό κατάλοιπο. Το ΚΚΕ του Μικρούτσικου, το ΚΚΕ που τώρα ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ της ΚΝΕ με αφιέρωμα στο μεγάλο Χρήστο Λεοντή, είναι αυτό που κατά τον Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη, γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Το ΚΚΕ του Ρίτσου και του Κατράκη, των πέτρινων πανεπιστημίων στους τόπους εξορίας, το ΚΚΕ του Ρώτα και του Καρούζου, κατά το Φωτήλα, το Φωτήλα παιδιά, ο Φωτήλας, αυτό που κάθεται δίπλα στο Γεωργιάδη και στον Πλεύρη στα υπουργικά συμβούλια, δεν θέλει τον πολιτισμό, γιατί είναι αστικό κατάλοιπο. Στη χώρα δηλαδή του Σικελιανού, στη χώρα του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, στη χώρα του Λιβαδίτη, στη χώρα του Κάρου Λουκούν, στη χώρα του Τάσου και του Φαρσακίδη, ήρθε ο Φωτήλας να πει ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρούν αστικό κατάλοιπο. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που η τελευταία πολιτιστική της εμφάνιση είναι τα Ιουσουφάκια της να σέρνονται πίσω από την Κίμπερλι όταν αυτή πήγαινε στα μπουζούκια. Αυτά ακούμε κάθε μέρα από αυτούς τους τύπους. Τώρα, γιατί το ακούσαμε τώρα αυτό από τον συγκεκριμένο εδώ? Διότι δεν θέλουν να δώσουν το ρωμαϊκό οδείο για εκδηλώσεις στο Δήμο της Πάτρας. Γι' αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πριν από λίγους μήνες είχε ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η μεγάλου κόστους ανάπλαση εκεί και συντήρηση του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας. Κάνανε και εγκαίνια με όλη την προβλεπόμενη επισημότητα, με όλη την κυβερνητική προπαγάνδα. Αλλά όταν ο Δήμος ζήτησε την χρήση για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Πάτρας, το ρωμαϊκό οδείο, απάντησαν ότι δεν γίνεται, λέει, ακριβώς, διότι υπάρχουν μερικά προβλήματα. Υπάρχουν, λέει, μερικά προβλήματα εκεί και δεν μπορεί να παραχωρηθεί, λέει, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα. Θα χρησιμοποιηθεί όμως, για να ξέρετε. Θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά, λέει, για περιορισμένες εκδηλώσεις. Για περιορισμένες. Αναρωτιέται κανείς τώρα, αν από τις παραστάσεις εκεί στο ρωμαϊκό οδείο στην Πάτρα μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ή για το θέατρο ή για τους θεατές, τότε τι, υπάρχει κίνδυνος για τις μισές παραστάσεις? Δεν θα υπήρχε κίνδυνος για όλες τις παραστάσεις? Φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος μόνο για εκείνες τις παραστάσεις που θέλει να οργανώσει και να εντάξει στο φεστιβάλ της Πάτρας ο Δήμος της Πάτρας, ο Πελετίδης δηλαδή. Για τις άλλες εκδηλώσεις, την ευθύνη των οποίων θα έχει η λυρική σκηνή, δηλαδή το Ίδρυμα Νιάρχος, εμέσως, εκεί δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Και βγήκε λοιπόν αυτός ο τύπος τώρα με ύφος 453 αστοιχείωτων πυθίκων. Θα μου πεις τώρα γιατί 453 οι αστοιχείωτοι πύθικοι, διότι ο αμέσως μεγαλύτερος σε τέτοια εκλαμπρότητα πνεύματος μετρήθηκε στους 454 αστοιχείωτους πυθίκους. Αυτός είναι στους 453. Και βγήκε λοιπόν να μας πει αυτά τα οποία σας ανέφερα, και μάλιστα να πει ότι στην τέχνη, λέει, και στον πολιτισμό δεν ταιριάζαμε ποτέ με το κουκουέ, ούτε θα ταιριάξουμε. Αυτό είναι απολύτως έτσι, όπως το είπε ακριβώς. Αυτό θα έλειπε, να ταιριάζανε οι κομμουνιστές με αυτούς στο θέμα του πολιτισμού, ειδικά του πολιτισμού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα, αν ταιριάζανε. Ευτυχώς λοιπόν το παραδέχεται ότι δεν υπάρχει κανένα ταιριασμα. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του πολιτισμού, και επειδή αρκετά με την βλακεία σας, αρκετά, θέλω να σας πω τώρα, δεν είχα καμία πρόθεση, αλλά αφού το έφερε η κουβέντα, θα σας πω ακριβώς ποια είναι η σχέση τους με τον πολιτισμό και ποια είναι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την μεθοδεύουν και την οργανώνουν. Ακούστε λοιπόν τώρα. Το νιόκαστρο της Πύλου είναι ένας οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό δεν εμπόδισε την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων να δώσει άδεια για την τέλεση γκλαμουρά του γάμου και δεξίωσης εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αυτά γίνανε προχτές. Έτσι, μετά το προγαμιαίο πάρτι της κόρης του έκπτωτου βασιλιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κύριε Φωτήλα, μετά ήρθε η ώρα να δούμε και έναν γκλάμουρους γάμο επωνύμων στο νιόκαστρο προχτές στην Πύλο, με 200 καλεσμένους, με κέτερινγκ, με μπαρ, με προβολής, με όλη τη δέουσα, ρε παιδί μου, γκλαμουριά για την περίσταση. Στην εκκλησία, να ξέρετε τώρα, εκεί που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπονται γάμοι, αλλά με πολύ αυστηρούς όρους. Πολύ αυστηρούς όρους. Χωρίς στολισμό, χωρίς να έχει δοθεί ουδέποτε άδεια για δεξίωση, χωρίς εξέδρες, χωρίς προβολής εντός του κάστρου. Έτσι γίνονται. Για την πλέμπα. Για τους άλλους γίνονται αλλιώς. Όταν λοιπόν κάθε πολίτης της περιοχής οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και με τα κριτήρια, αυτά που σας περιέγραψα, αναρωτιέται κανείς τώρα με ποια κριτήρια έγινε η εξαίρεση της οργάνωσης του υπέρλαμπρου γάμου με τα μνημεία εκεί ως ιδανικό φόντο. Με ένα και μοναδικό κριτήριο. Απέναντι στον νόμο είναι όλοι ίσοι. Μερικοί όμως είναι πιο ίσοι. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρόκειται για εξοργιστικό φαινόμενο ιδιοποίησης της χρήσης των μνημείων, δηλαδή ιδιωτικής χρήσης τους από προνομιούχα τμήματα, το οποίο βεβαίως ως γεγονός έρχεται να προσθεθεί στην απροκάλυπτη ιδιωτικοποίηση πλευρών της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως πολιτήρια μουσείων, μισθωμένα σε ιδιώτες, εισιτήρια σε ιδιώτες, ακόμα και τουαλέτες. Και τις τουαλέτες στην Ακρόπολη. Σε ιδιώτες. Αυτή είναι η ιδιοποίηση, η οποία συστηματικοποιείται μεθοδικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην καρεκλίτσα του οποίου είναι ο Φωτήλας, εξασφαλίζοντας προνομιακούς όρους. Για ποιους? Για την ελίτ. Αλλά τα εισιτήρια για το λαό είναι πανάκριβα, έτσι ώστε να αποκλείεται η πλέμπα, ξαναλέω, από τη συνάντηση με τα μνημεία. Ποια μνημεία? Τα μνημεία που ανήκουν στον ελληνικό λαό.
Σας θυμίζω ότι η δυνατότητα επίσκεψης στην Ακρόπολη εκτός ωραρίου με ιδιωτική λέει ξενάγηση για την ελίτ που μπορεί να πληρώνει 5.000 ευρώ για να πάει να κάνει τη βόλτα της. 5.000 ευρώ. Αυτό το λέμε ιδιωτικοποίηση και ιδιοποίηση των μνημείων. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να ξέρετε οργάνωσης ιδιωτικών γευμάτων εντός αρχαιολογικών χώρων. Αυτό λανσάρει ο ΔΑΠ. Είναι μια εμπειρία, λέει αυτή. Αυτό πώς αλλιώς το λένε? Αυτό το λένε εξωστρέφεια. Αυτή την εξωστρέφεια υλοποιεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι τα μνημεία ανοίγουν λέει στην κοινωνία. Αυτό εννοούν. Σε ποια κοινωνία? Σε ποια? Στην προνομιούχα κοινωνία μιας οικονομικής ελίτ που μπορεί να εργαλειοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους σαν ιδιοκτησία της. Πώς? Επιπληρωμή. Και ως ιδανικό φόντο για κοσμικά γεγονότα και τόπο επίδειξης πλούτου, χλειδής, μπροστά σε μια κοινωνία που φτωχοποιείται βία και ραγδαία. Και μετά από αυτό πάνε και διαμαρτύρονται τάχα μου ως κυβέρνηση για τη διοργάνωση δεξιώσεων στην αίθουσα γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Και βγαίνει και πού το έχω, να το εδώ είναι. Και έχω εδώ τώρα μετά από αυτή την απόφαση να παραχωρήσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου για ιδιωτική χρήση επωνύμων και για γαμήλια τελετή μεταδεξιώσεως, έχουμε το Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τι λέει? Σύμφωνα με τον νόμο, ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων, έτσι, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, προβλέπεται η προσωρινή παραχώρηση μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τις οικίες εφορίες για τη διενέργεια εκδηλώσεων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Α. Η εκδήλωση να είναι συμβατή με το χαρακτήρα του μνημείου και να διακρίνεται από την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική αξία. Β. Να μην παρακολείται η πρόσβαση του κοινού στο μνημείο κατά τη διάρκεια αυτής. Γ. Οι εγκαταστάσεις να είναι ελαφρές και να μην προκαλούν βλάβη στο μνημείο. Δέλτα. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του παραχωρημένου μνημείου, χώρου, μουσείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Λοιπόν, είναι σαφές από τα παραπάνω, την νομοθεσία δηλαδή, ότι στις αδειοδοτούμενες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται δείπνα ούτε δεξιώσεις, πόσο μάλλον γαμήλιων τελετών. Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και του υφυπουργού πολιτισμού Φωτήλα, του τύπου που βγήκε σήμερα να μας πει ότι οι κομμουνιστές λέει θεωρούν τον πολιτισμό αστικό κατάλοιπο. Αυτός βγήκε σήμερα, αυτοί βγήκαν σήμερα να πούν αυτό το οποίο σας ανέφερα. Και όπως το λέει ο φίλος μου ο Παύλος από πάνω, να το πω έτσι όπως το λέει, δεν ξέρω αν θα βρω την προφορά. Ρε Σάρα, Σάρα,

0: Real FM.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: You shall not pass!
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί μετά την απέλαση από το Κουβέιτ δύο Ιρανών διπλωματών λόγω της αιματηρής επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Με το ισχυρό νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει F-35, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο, στην Περιφερειακή Καρέα προς Βύρωνα και στην Αττική Οδό από Κοροπίος Μαραθώνος.

Λοιπόν, βρισκόμαστε σε τροχιά κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από πολύ νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Έχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιρανικό νησί και σε δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν στο Ιράν, και βεβαίως είχαμε τα σφοδρά αντίπεινα του Ιράν σε υποδομές και σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι δύο χώρες φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Έχουμε επίσης την αμερικανική προπαγάνδα να ξεσκεπάζεται περί άτρωτου στρατού και προστασίας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Αμερικανούς, και παρά τις διάφορες διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί το πρωί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Κουβέιτ παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Ανακοίνωσαν από το Κουβέιτ ότι το αεροδρόμιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, αρκετούς τραυματίες, τις πτήσεις να αναστέλλονται για αρκετές ώρες. Θυμίζω είχαν προηγηθεί οι διαβεβαιώσεις του Διοικητηρίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, ότι δήθεν όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι είχαν αποτύχει να πλήξουν τους στόχους τους. Έλεγαν οι Αμερικανοί ότι οι πύραυλοι προς το Κουβέιτ διαλύθηκαν εν πτήση, και εκείνοι προς τον Μπαχρέιν ότι αναχαιτίστηκαν. Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχτηκε και πάλι διαφορετική. Η κυβέρνηση των Αμερικανών προσπαθεί επίμονα να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούν τα ιρανικά αντίπεινα. Ωστόσο, έχουμε αμερικανικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών, που έχουν επιβεβαιώσει ότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βάσεις τους στις περιοχές, στην περιοχή που διεξάγεται ο πόλεμος, καθώς και σημαντικές υποδομές των συμμάχων τους, έχουν υποστεί ισχυρά πλήγματα σε πρόσφατα ιρανικά πυραυλικά αντίπεινα στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, για τα αποτελέσματα των οποίων η αμερικανική διοίκηση δεν είπε κουβέντα. Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg ανέφερε ότι προκάλεσαν τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών και σοβαρές ζημιές σε αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχουμε επίσης πριν από σχεδόν ένα μήνα την Washington Post να λέει

0: Γιώργο, είναι σαφές ότι κανένας δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι απώλειες δεν μπορούν να παραμείνουν κρυφές, η πίεση μεγαλώνει στο εσωτερικό, έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε φυσικά και το Ιράν, το οποίο πραγματικά έχει υποστεί τεράστιες ζημίες στις υποδομές του, επιδεικνύει όμως και μια τεράστια ανθεκτικότητα. Πρακτικά το Ιράν θέλει μια ειρήνη, αλλά δεν είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει πλήρως με τις απαιτήσεις του Προέδρου Τραμπ, και το αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει τη δύναμη να απαντάει στα χτυπήματα που δέχεται. Πρακτικά λοιπόν ή θα σταματήσουν εντελώς τα πλήγματα ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Τις προηγούμενες δύο φορές που το Ιράν διαπραγματεύτηκε με τους Αμερικανούς, βρέθηκε να το βομβαρδίζουν. Επομένως αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η εμπιστοσύνη από τις δύο πλευρές, είναι η άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και η άρση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Συνομιλίες διεξάγονται, δεν έχουν σταματήσει.
1: Η τακτική, μάλλον η επιθυμία αυτή των Αμερικανών μπροστά στο πρόβλημα και στο αδιέξοδο που προφανώς βρέθηκαν. Διευκολύνεται ή προφανώς δεν διευκολύνεται από την τακτική του Ισραήλ. Η γνώμη σας ποια είναι? Το Ισραήλ θα συνεχίσει την ίδια τακτική? Σήμερα, ας πούμε, στο Λίβανο γίνεται πάλι μακελιό.
0: Το Ισραήλ μπορεί να περιοριστεί με την ανάλογη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προς το παρόν βέβαια βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου, να μαλώνει ο Τραμπ τηλεφωνικά τον Νετανιάχου, τουλάχιστον έτσι να δηλώνει, ο Νετανιάχου να χαμογελάει και να υποστηρίζει ότι είναι τέτοιες οι σχέσεις μας που εμείς θα τα βρούμε στο τέλος. Ουσιαστικά δηλαδή το Ισραήλ φαίνεται να αγνοεί πλήρως την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να απεμπλακούν από τον πόλεμο. Δεν λέω ούτε για ηχεστηρία, ούτε για μακροχρόνια ειρήνη. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να απεμπλακούν από τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει παράνομα, το ξαναθυμίζω κάθε φορά γιατί πολλοί το ξεχνούν, και βάζουν σήμερα, μετά από 97 μέρες πολέμου σήμερα, έτσι, βάζουν ότι το κύριο ζήτημα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που να θυμίσω όταν ξεκίνησε όλο αυτό, τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά. Έτσι. Δεν έχει πλέον συζήτηση.
1: Και μιας και το λέτε αυτό, κύριε Φτυχίδη, μια δουλειά είχε να κάνει ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, να κρατάει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Απέτυχε πλήρως.
0: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει ανοιχτά. Έτσι. Είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων. Και φαίνεται επομένως ότι το Ιράν διατηρεί αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Απλά το μέγεθος της θα πρέπει να μειωθεί με τέτοιο τρόπο ή να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύεται ως νίκη του Προέδρου Τραμπ για άλλη μια φορά.
1: Το γεγονός ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δέχονται πλήγματα, και μάλιστα σοβαρά πλήγματα στο έδαφος τους, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία που υπάρχει με τους Αμερικάνους εδώ και 50 χρόνια είναι εσείς θα μας κάνετε τις δουλειές και εμείς θα προστατεύουμε την ασφάλειά σας. Το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να την προστατεύσουν δημιουργεί νέα δεδομένα.
0: Φυσικά και δημιουργεί νέα δεδομένα. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος η πρόταση της Κίνας, αν θέλετε. Το είχαμε προβλέψει, το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί στην αρχή, ότι η Κίνα με τη σταθερή πολιτική της, προτάσσοντας την οικονομία μεταξύ και τη σχέση μεταξύ των χωρών του κόλπου, καλλιεργεί μια νέα κουλτούρα ασφαλείας στην περιοχή, που ίσως και να είναι πολύ πιο επιτυχημένη από τους έπιους βομβαρδισμούς που έχουν πραγματοποιήσει οι Αμερικανοί. Επομένως βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Το ότι δεν εμπλέκονται σε πόλεμο αυτές οι χώρες καταδεικνύει, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια συνομιλία μεταξύ τους, ώστε, γιατί αντιλαμβάνονται ότι με το που θα τελειώσει η κρίση θα αναγκαστούν να ξανασυγκατοικήσουν στην ίδια περιοχή και φυσικά δεν θέλουν να έχουν τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή εξαιτίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Στο Ουκρανικό πώς βλέπετε, κύριε Φτυχίδη, να εξελίσσεται την κατάσταση?
0: Στο Ουκρανικό έχουμε φτάσει σε μια

0: παγιωμένη κατάσταση. Μιλάμε για μάχες χαρακομμάτων, μάχες drones, επικίνδυνες πρακτικές. Είδαμε πριν μία εβδομάδα ουκρανικά drones να χτυπάνε στη Λετωνία, να υπάρχει κρίση στην κυβέρνηση εκεί. Είδαμε το drone στο Γαλάτσι και για να μην ξεχάσω είδαμε και το drones εδώ στη Λευκάδα. Επικίνδυνες πρακτικές, υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ πιο θερμό επεισόδιο. Προς το παρόν όμως υπάρχουν συνομιλίες, βέβαια σε πολύ χαμηλό επίπεδο και αφορούν μόνο ανταλλαγές αιχμαλώτων και πτωμάτων φυσικά στρατιωτών, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα πόλεμο που συνεχίζεται σε όλες τις παραμέτρους τους με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τόσο με χτυπήματα των Ουκρανών προς τη Ρωσία, όσο και με ρωσικά χτυπήματα προς την Ουκρανία.
1: Μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη πότε τελειώνει αυτή η τρέλα?
0: Το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη από τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Η μεν Ουκρανία δεν διατίθεται να παραχωρήσει εδάφη που δεν τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Οι δε Ρώσοι επιμένουν να θέλουν τις τέσσερις περιοχές τις οποίες έχουν εντάξει στο έδαφος της χώρας τους μέσα στο σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούν οι Ουκρανοί μια ήττα και να παραχωρήσουν εδάφη που δεν έχουν χάσει.
1: Θέλω μια κουβέντα σας τελευταία, γιατί κάποιοι το ξεχνούν ότι είναι σε εξέλιξη μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
0: Αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου. Έχουμε την πλήρη αποτυχία του Συμβουλίου της Ειρήνης. Ήδη κυκλοφορεί το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου για να συμμετέχει κάθε χώρα έπρεπε να δώσει 1 δισεκατομμύριο. Το ταμείο αυτού του Συμβουλίου δεν έχει τίποτα. Αντίθετα, οι κατά περιόδους βομβαρδισμοί των Ισραηλινών συνεχίζονται. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να καταληφθεί το 70% του εδάφους της Γάζας. Επομένως, συνεχίζεται αυτός ο βίος διωγμός εναντίον των Παλαιστινίων. Το διωγμός είναι χαλαρή λέξη με όσα συμβαίνουν. Υπάρχει βέβαια και αντίδραση της Χαμάς που δεν παραδίδει τα όπλα. Επομένως, είναι άλλη μια εκεχηρία, άλλο ένα σχέδιο εκεχηρίας, το οποίο δεν λειτουργεί παρόλο ότι έχει υποστηριχθεί από μια σειρά χωρών και αραβικών. Δεν φαίνεται να προχωράει σε σωστή κατεύθυνση.
1: Κύριε Φτυχητή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε
1: καλά. Να είστε καλά. Να πω...
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Εδώ είμαστε και έτσι μουσικά. Θα πάμε στο διάλειμμα, στις διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό Roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr.
16: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
17: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Πρόκειται για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή διαπιστώνει απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Διεθνής είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ προχώρησε στην απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό ένα νεκρό και περισσότερους από 60 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, περισσότερα στο ενικός.gr. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες τα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενος το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αρχίζουν από σήμερα και λήγουν στις 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για 4.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αττικής Οδού, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελόκηπους και στην Αττική Οδό από Κοροπή έως Μαραθώνος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Βασίλης Πανούλης, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Σε μία ώρα το τζάμπολο στον πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο Κώστας Λούκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και χτες λοιπόν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κατέθεσε τις θέσεις της για την θεώρηση του Συντάγματος, που αφορούν 30-32 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, τα λένε, πρόκειται για αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις και στην παιδεία και στο δημόσιο και στη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή είναι προφανές ότι βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν και συνταγματικά τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη κρατικά τα λένε. Είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική επιλογή την οποία ακολουθούν χρόνια τώρα για την πλήρη μετατροπή της γνώσης σε ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό το οποίο επίσης επιχειρούν να συνδέσουν την μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων με την λεγόμενη αξιολόγηση. Τα της αξιολόγησης τα λένε οι κυβερνώντες του κόμματος Λαζαρίδη, έτσι. Τον θυμάστε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Αυτοί θέλουν να κάνουν αξιολόγηση. Αυτοί θα κάνουν αξιολόγηση στους άλλους. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και μηχανισμών πειθάρχησης. Θυμίζω ότι η μονιμότητα στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια κατάκτηση, η οποία συνδέθηκε ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Και βεβαίως έχουμε και την πρόθεση της συνταγματικής κατοχύρωσης του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αιώνιας λιτότητας, στο όνομα βεβαίως της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει τα κόμματα να ορίσουν τους εισηγητές τους για την συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης. Εκεί θα αποφασιστεί η συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μάλλον θα προβλέπει τη δεύτερη ψηφοφορία που λέγαμε χθες, δηλαδή το πέρας αυτής της διαδικασίας, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ίσως ένα από τα πιο σύντομα διαστήματα διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει η Επιτροπή, μιας και έχουμε ήδη φτάσει στην 3η του Ιουνίου, να συνεδριάσει περίπου για 1,5 μήνα, 1,5 με 2 μήνες, να βγάλει να κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων όσων θα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία. Εγώ εξακολουθώ να κρατώ μια επιφύλαξη για το πόσα κόμματα θα τερματίσουν στο τέλος αυτής της διαδρομής, παρόντα στη διαδικασία της δημοτικής αναθεώρησης, για να γίνει η πρώτη ψηφοφορία κάπου στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη, αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα δηλαδή, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου μετά να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για οποιαδήποτε απόφαση θελήσει να λάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με πιθανές πρόορες εκλογές. Να μην έχει δηλαδή αυτή την εκκρεμότητα. Τώρα, όπου επειδή σε άκουγα, όπως πολύ σωστά είπες, νομίζω έχεις περιγράψει πάρα πολύ σωστά τα παιδεία στα οποία θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη φαίνεται πως αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πεδίο σύγκρουσης γύρω από το άρθρο 86, διότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει να φύγει από τη Βουλή η διαδικασία της προανακριτικής και αυτή να γίνεται από ένα ανώτατο δικαστικό όργανο, αλλά στο τέλος να υπάρχει πάντα το φίλτρο της Βουλής. Για
0: δεν καταργείται στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο λέει ότι δεν συμφωνούμε με καμία τροποποίηση, με καμία τροπολογία του άρθρου 16. Θέλουμε την πλήρη κατάργησή του. Νομίζω ότι εκεί ήδη έχουμε ένα πεδίο σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, μετά είναι προφανώς η ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη λειτουργία τους δηλαδή, την απελευθέρωση και μέσω συντάγματος στη χώρα, πέρα από τον νόμο δηλαδή τον οποίο έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση για τα παραρτήματα των μη κρατικών, τη λειτουργία των παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ σωστά, όπως είπες, την διασύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο δημόσιο, δηλαδή ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει. Τώρα, κακά τα ψέματα, η μονιμότητα στο δημόσιο ήδη εφαρμόζεται για τα ποινικά, όταν δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος υποβλήσει κάποιο ποινικό αδίκημα, τότε ανοίγει η πόρτα τέτοιο, αλλά από εκεί και πέρα πλέον διασυνδέεται με την αξιολόγηση, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την κάνει, πώς θα την κάνει, με ποια κριτήρια θα την κάνει και πώς μπορεί μέσω αυτής της οδού να οδηγείται κόσμος, δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός του δημοσίου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του δημοσιονομικού κόφτη. Υπάρχει το ζήτημα της προεδρικής εκλογής, της θητείας μάλλον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπου πάμε σε μία εξαετή θητεία με μεταβατική βέβαια διάταξη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα τώρα. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, αυτό που θα πρέπει πάντα να λέμε είναι ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο χρειάζονται 180 ψήφοι τουλάχιστον, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική. Εγώ θα σου έλεγα με βάση το ρεπορτάζ και την εκτίμηση που κάνω ότι σε αυτή τη Βουλή είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι σε οποιοδήποτε άρθρο, με βάση και το πολιτικό κλίμα αυτής της περίοδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εχθές, πέρα από μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, επί της ουσίας μας αποκάλυψε το προεκλογικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι με αυτό θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλει να πάει την ατζέντα και να συγκριθεί με βάση αυτό.
0: Θύμηση μας, πότε θα πάμε σε αυτές τις ψηφοφορίες για το ποια θα...
1: Η πρώτη φαίνεται ότι θα γίνει το νωρίτερο στα τέλη Ιουλίου, το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία πρέπει να έχει με βάση το Σύνταγμα τουλάχιστον ένα μήνα απόσταση από την πρώτη, πάμε για ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στα του πολέμου. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε έρευνα του BBC, η οποία αποδείκνει ότι το Ιράν έχει στοχεύσει 20 βασικές εγκαταστάσεις σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής από τα τέλη Φλεβάρη, έχοντας προκαλέσει ζημίες εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα εράμινας, σαν εφοδιασμό αεροσκαφών και σε ραντάρ. Το λέω σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Ευτυχίδη, για αυτό το δόγμα το αμερικάνικο, το οποίο φαίνεται να έχει πολύ τρωτά σημεία, δηλαδή του ανήκει του στρατού. Επαναλαμβάνω, γιατί ήδη έρχονται νέες πληροφορίες για νέα πλήγματα στο πλαίσιο της κλιμάκωσης για την οποία κουβεντιάζαμε και η οποία συμβαίνει από το πρωί, με τους Ιρανούς να λένε πως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις, καθώς το έδαφος και οι εγκαταστάσεις τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Τώρα, για να δείτε πως δουλεύει το σύστημα, γιατί ο πόλεμός τους μεταφράζεται, για μας τους υπόλοιπους μεταφράζεται σε νεκρούς, σε αίμα, σε θηριωδίες, σε φρίκες, σε οικονομική καταστροφή. Για αυτούς όμως ο πόλεμός τους, οι πόλεμοι τους είναι δισεκατομμύρια στα θησαυροφυλάκια τους. Το Ισραήλ, να έχετε υπόψη σας, έφτασε για πέμπτο συνεχόμενο χρόνο σε επίπεδο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων. Ξεπέρασε το 2025 τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων που κάνει. Μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2024. Ξέρετε ποιοι ήταν οι αποδέκτες των κατά 36% των Ισραηλινών εξαγωγών? Οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτές που κρατάνε το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και τα σύννεφα της πυρηνικής απειλής να πυκνώνουν απειλητικά πάνω από τα κεφάλια των λαών της Ευρώπης. Θυμίζω ότι η συνθήκη New Start μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας από τις αρχές Μάρτη δεν υπάρχει πια, και δεν υπάρχει πλέον καμία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Οι Αμερικάνοι δεν φέρονται να συζητούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων ή αεροσκαφών ικανών να φέρουν πυρηνικά σε επιπλέον χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Financial Times, Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί για επέκταση και πέρα από τις χώρες που φιλοξενούν πυρηνικά όπλα των Αμερικανών. Θυμίζω ότι σήμερα οι Αμερικάνοι διατηρούν περίπου 150 πυρηνικές βόμβες στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία και φυσικά στη Βρετανία. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι ξανάρθε το γνωστό Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είναι αυτό το οποίο συνεχίζει τα ταξίδια αναψυχής του στην Ελλάδα, μεταφέροντας μεταξύ άλλων και στρατιώτες του κατοχικού στρατού του Ισραήλ, του δολοφονικού στρατού, για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι από τη συμμετοχή τους στα εγκλήματα που διαπράττονται στην Γάζα. Μιλάμε για μεταφορά εγκληματιών πολέμου στη χώρα μας, υποκρατική προστασία και με συνοδεία ΜΑΤ απέναντι στους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Διαμαρτυρίες οι οποίες υπήρξαν και σήμερα από φορείς, από οργανώσεις στον Πειραιά. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προσβάλλει το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης. Έρχεται πλήρως σε αντίθεση με τις διεθνείς που τις έχουν στα όπα-όπα υποχρεώσεις της χώρας. Για ποιο πράγμα? Για διερεύνηση και λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει από τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision μέχρι, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία αποκαλύπτει για μια ακόμα φορά το βάθος της πολιτικής και στρατηγικής εμπλοκής της με αυτό το γενοκτονικό κράτος, το κράτος του Ισραήλ, στο οποίο παραχωρεί γη, παραχωρεί αέρα, παραχωρεί θάλασσα, όπως το είδαμε και στην υπόθεση της καταστολής και των συλλήψεων που συνδέθηκαν με τους αλληλέγγυους του στόλου ελευθερίας, με τις απαγωγές των ανθρώπων και με ρεσάλτα σε θαλάσσιους χώρους ευθύνης του ελληνικού κράτους. Το γνωστό αυτό κρουαζιερόπλοιο είναι αυτό που καταπλέει συχνά στα ελληνικά λιμάνια, παντού συναντάει την αντίδραση των σωματείων, των φορέων, των αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη, διότι υπάρχει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία δεν επιτρέπει το ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού. Γιατί αυτοί είναι οι τάχα μου ειρηνικοί τουρίστες που έρχονται και που επανειλημμένα έχουν καταγγελθεί για επιθετικές συμπεριφορές κατά την αποβίβασή τους, σκίζουν τα παλαιστινιακά σύμβολα, προκαλούν εντάσεις σε δημόσιους χώρους, σε χώρους εστίασης, συμπεριφέρονται με την αίσθηση της ασυλίας και του δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και βεβαίως ούτε για αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει καμία λογοδοσία. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού, τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα που λέγαμε παλιότερα, τώρα έχουμε τα γενοκτονικά ζουμπουρλούδικα τα οποία έρχονται. Και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτοί για τα εγκλήματά τους στη Γάζα και σε κάθε περίπτωση το αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία συνενοχή όπως έχουν οι κυβερνώντες με το γενοκτονικό Ισραηλινό κράτος και με το Ισραηλινό apartheid. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Είχαμε και διαβήματα 2, μάλιστα, τον αριθμό που κατέθεσε, διαμαρτυρίας που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς το άλλο συμμαχικό καθεστώς της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε γεμάτο με εκρηκτικά. Πού? Στη Λευκάδα. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Θυμίζω, η κυβέρνηση της ορθής πλευράς της ιστορίας αρχικά είχε επιχειρήσει να θάψει το γεγονός, να το υποβαθμίσει. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να λένε ότι το ντρόν το ουκρανικό, το γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ήταν, λέει, σε διεθνή ύδατα. Μάλλον η Λευκάδα είναι στα διεθνή ύδατα. Και ακολουθήσανε και την ίδια τακτική και στην συνέχεια. Μιλούσανε για επιπτώσεις, μόνο για επιπτώσεις στην ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν μας είπαν όμως τι ακριβώς συμβαίνει με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς μπαίνουν βγαίνουν τα ουκρανικά ντρόν, τα φορτωμένα με εκρηκτικά των συμμάχων τους. Το διάβημα της κυβέρνησης έρχεται σε συνέχεια του πορίσματος του ΓΕΘΑ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Να ξαναφέρουν εδώ τον Ζελένσκι, να φέρουν και τους ναζί του Αζόφ να τους ξαναχειροκροτήσουν.

0: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο Μοσχάτο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα.
9: TRT 95,1 FM Stereo 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Έφη, στο Δήμο, στον Κωνσταντή, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Γιώργο. Γιάννη μου, τι πρόταση ήταν αυτή, Θα πάθει ο πολιτισμός, θα πάθει μηνίσκο άμα το κάνω αυτό που λες. Βάλαρ, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δανίλ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο συναδελφό μου, τον Θεοδό, στον Πάνου. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με αυτή την υπέροχη ιστορία που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Γεια σου, Θεοδόση μου.
1: Καλησπέρα. Τελειωμό δεν έχει. Από ό,τι φαίνεται, όλοι κάτι έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο κύκλωμα μέσα σε διάστημα ενός μήνα, το πέμπτο μέσα σε διάστημα ενάμιση. Mm-hmm. Συνολικά εμπλεκόμενοι είναι σε όλα αυτά που σας είπα πάνω από 1200 άτομα, συλληφθέντες και όσοι έχουν αναφερθεί στις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εδώ και 1,5 μήνα για τις διάφορες αυτές εγκληματικές οργανώσεις. Σήμερα καινούργια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή Νέα Ύδρα, λοιπόν, το φερόμενο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 οι συλλήψεις, 39 οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην δικογραφία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ καρπώθηκαν, κυρίως η ηγετική ομάδα, οικογενειακή υπόθεση η ηγετική ομάδα. Ο φερόμενος αρχηγός στην Κοζάνη είχε βάλει όλη την οικογένεια, μητέρα, πατέρα, σύζυγο, συνυφάδες, ξαδέρφια, όσο κοινή διέθετε. Υπήρχε και ένα φημί που δήλωναν διάφορα βοσκοτόπια, αγροτοκαλλιέργειες, ζωντανά, όλα σε πολλαπλάσιους αριθμούς, χωρίς βέβαια να τα διαθέτουν. Ωστόσο, αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε και ελληνικό FBI, πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Κοίταξε και τις φορολογικές υποθέσεις και καταστάσεις. Εκεί διαπίστωσε σε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους μια φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 ευρώ από το 2019 μέχρι τα τέλη του 2025. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι
0: υπήρχε μέσα άτομο πάλι σε αυτά τα περίφημα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
1: Τώρα πήγαινα να βάλουν το κερασάκι, να μην αφήσουμε την τούρτα χωρίς κερασάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να στηθεί το κόλπο αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως υπάρχει μέσα στους συλληφθέντες διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο και υπάλληλος του συγκεκριμένου κέντρου, οι οποίοι μαζί με τον φερόμενο αρχηγό από τη Κοζάνη έστειναν μαζί το κόλπο για να καρφώνονται τα εκατομμύρια.
0: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Γκρούεζας, ένας ήταν ο Γκρούεζας βέβαια, αυτή η τεράστια μορφή, ο Παπαγιαννόπουλος, αλλά δεν είναι ένας ο Γκρούεζας, δεν είναι ένας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πανηγύρι, διότι η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τώρα είμαστε σε μακροοικονομική ισορροπία. Είμαστε αλφαδιά που λέει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχει ξαναδεί, αδερφέ μου. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και εκείνος ο ανθρωπάκος που έβγαινε εκεί από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το καπαμά, το θυμάστε αυτό. Πανηγυρίζει λοιπόν από το πρωί ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης, ό,τι υπάρχει σε Άκης πανηγυρίζει, εν πάση περιπτώσει. Να την πάρουν τώρα λοιπόν αυτή την απόφαση της Κομισιόν και να την πάνε εκεί που είναι ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και να του τη δείξουν. Να πει εκεί που πάει ο άλλος, εκεί που έχει ανάγκη, πώς το λένε, το υπογλώσιο, όταν βλέπει τα ράφια των σούπερ μάρκετ τι γίνεται, να πηγαίνουν την απόφαση αυτή της Κομισιόν. Ή άμα, πώς το λένε, δεν ευκαιρούν να πάνε στα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν στα βενζινάδικα. Εκεί να πηγαίνουν και να τη δείχνουν. Και μετά επίσης να βάζουν και ένα, πώς το λένε, όταν διεκπεραιώνονται οι φορολογικές δηλώσεις, εκεί που προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι κατά 32% μικρότερος από ό,τι ήταν το 2009, πριν δηλαδή μπούμε στην κρίση, να βάζουν από κάτω μια υποσημείωση ότι αυτό το λέμε μακροοικονομική και μικροοικονομική ισορροπία. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.

0: μόνο από την Λιθουανία που είναι στο 5,1 και τη Βουλγαρία στο 6,3. Από όλες τις άλλες χώρες, η Ισπανία έχει 3,6, η Γαλλία 2,8, η Γερμανία 2,7. Υπενθυμίζω, η χώρα μας έχει 5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Πορτογαλία έχει 3,1%. Η ενέργεια στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στις χώρες της Ευρωζώνης κατά μέσο 10,9%. Η χώρα μας πάνω από 20%. Και όλα αυτά, Νίκο, τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει πάρει και πάλι την ανηφόρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, όπως όλα δείχνουν, με δεδομένο ότι πλέον δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ίσα-ίσα το αντίθετο κλιμακώνεται. Θα ξεπεράσει το πετρέλαιο Brent εκτός κάποιου μεγάλου ευχάριστου γεγονότος, δηλαδή να τερματιστεί ο πόλεμος, 100 δολάρια το βαρέλι, και αυτό θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Η αμόλυδη βενζίνη είναι σταθερά εκεί στα 2 ευρώ το λίτρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα την περιοχή της χώρας. Οι 5 λεπτά αυξήθηκε χτες το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό οφείλει το γεγονός ότι η επιδότηση στην Αγγλία δεν είναι 20 λεπτά πλέον για τον Ιούνιο, είναι 15 λεπτά. Άρα είχαμε μία αυτόματη αύξηση 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα, σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι γίνονται κάποιες αυξήσεις, και δυστυχώς, Νίκο, με ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σήμερα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται, και στην εκπομπή σου σου λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες αυξήσεις από μεμονωμένες εταιρείες σε ποσοστό που φτάνουν ακόμα και το 15%, όπως για παράδειγμα στο καφέ Πίλτρου έως 15%, στα αλλαντικά έως 5% και στα τυροκομικά από 5 έως 9%. Όλα αυτά σε μια περίοδο που μένει να δούμε τι θα γίνει και με την ενέργεια.
1: Νομίζω και αξίζει να πούμε ότι αυτό το 5% το προκαταρτικό που έχει βγάλει η Eurostat είναι 70% πάνω από το πληθωρισμό του Φλεβάρι.
0: Είναι 2,5% ήταν το Γενάρη.
1: 70%. Είναι 70%.
0: Είναι ακριβώς όπως θα λες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, όπου εκεί θα δούμε τι στοιχεία δίνει για το μήνα Μάιο. Μην ξεχνάμε ότι για τον Απρίλιο είχε δώσει πληθωρισμό στη χώρα μας 5,4%. Όλα αυτά είναι νούμερα, Νίκο, και καταλήγω και κλείνω με αυτό που θα σου πω. Είναι νούμερα και στοιχεία που βεβαιώνουν ότι η ακρίβεια ζει και βασιλεύει σε βασικά αγαθά, πρωτίστως στην ενέργεια, στα ενίκεια, αλλά και στα τρόφιμα. Και αυτοί είναι οι τρεις βασικές αιστείες της ακρίβειας, που ουσιαστικά πλήττουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους μισθούς, οι οποίοι δεν φτάνουν για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και όλες οι έρευνες λένε ότι όσοι έχουν αποταμιεύσεις αποταμιεύουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως είναι οι αγορές τροφίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί είναι μια πληγή μεγάλη. Αν συνεχιστεί ο πληθωρισμός να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, για μένα προσωπικά είναι αναπόφευκτη μια αύξηση των επιτοκίων. Άρα θα έχουμε και μια τέταρτη αιστεία ακρίβεια, να το πω έτσι, που θα πλήττει τους συνεχούς προϋπολογισμούς, που θα είναι και τα αυξημένα δάνεια που θα πληρώνουν οι δανειολήπτες. Νίκο.
1: Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κωστά, είναι ακριβώς όπως το είπαμε, είναι 70%, γιατί το Φεβρουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ήταν 2,7. Κάνε την μέθοδο των τριών, θα το βγάλεις. 70% είναι η αύξηση.
2: Real FM.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες,

0: explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία σήμερα, καθώς εκεί είχαμε ένα περιστατικό από τα πολλά που συμβαίνουν γενικά στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά μετανάστες. Όπως δείχνει ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, με αποτέλεσμα αυτό μετά από λίγο να εκραγεί. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται αυτή η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων οχημάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των οχημάτων, πρόκειται μάλλον για τέσσερις Αφγανούς, οι οποίοι δούλευαν σε χωράφια ή δουλεύαν υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
0: Ναι, μιλάμε για ένα έγκλημα κανονικό. Δολοφόνησαν τέσσερις ανθρώπους, αυτά τα κυκλώματα τα οποία λειτουργούν υπό την απόλυτη ανοχή των κρατών. Έτσι. Και το λέω αυτό στη χώρα της Μανολάδας.
1: Έτσι είναι.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Λίβανο, καθώς έχουμε μπαράζ αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ. Μόνο χθες οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών δυνάμεων στα νότια της χώρας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί αλλά και ένας γιατρός, και τραυμάτισαν άλλους 48. Τα Ισραηλινά πλήγματα, κυρίως στο Νότιο Λίβανο, είναι σχεδόν καθημερινά, παρά την εκεκυρία που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, με τον στρατό να κατηγορεί τη Χεσμπολάχ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι το Ισραήλ υποσχέθηκε να μην πλήξει τα νότια προάστια της Βηρητού και ότι η Χεσμπολάχ από την πλευρά της θα σταματήσει πλήρως τα πυρά. Οι δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσαν ασφαλώς αυτήν την εκεχηρία και είδαμε και πλήγματα και στην Νότια Βηρητό τις τελευταίες ώρες. Και βέβαια αυτό ήρθε μετά και την επιβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνούν ως προς τον στόχο του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Αυτό πρακτικά, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι δηλαδή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σταματήσει τις επιθέσεις του Λίβανο.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Έχουμε μία προειδοποίηση της Κομισιόν, σύμφωνα με ανάλυση της. Περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν μόνο φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι φαίνεται από την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας αναμένουν να καταγραφούν στις κατασκευές, στη μεταλλουργία, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές, δηλαδή στους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος. Να πούμε πως ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι προβλέψεις για τις βιομηχανίες που θεωρούνται κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση. Η Κομισιόν εκτιμά ότι περίπου 85.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται με την κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται σε κίνδυνο. Παράλληλα, σχεδόν 60.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν το χαμηλότερο κόστος παραγωγής των κινέζικων εταιριών. Κλείνοντας, να πούμε πως η έκθεση καταλήγει υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος απώλειας περισσότερων από 1.000.000 θέσεων εργασίας καταδεικνύει πόσο πιεστικός έχει γίνει ο χρόνος για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των Βρυξελών.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες.
13: TRT 95,1 FM Stereo.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις.

αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.